έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι. Βετούζα, βετούζα.
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Οι κολοκοτρονέοι λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη λιθιμιά οι κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνα μια επαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνα μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύριε, κύριε. Μία λέξη. Καλημερούδια!
10: Ναι!
9: Κύριε! Μία λέξη!
10: Στελίτσα!
9: Πάρω και στην άξο!
10: Θα έρθω να τον τυνάξω! Στην πάρω και στην άξο!
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Θα έρθω να τον τυνάξω! Στην πάρω και στην άξο!
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
10: Στην πάρο
9: και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
11: Να που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
11: Να που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτε.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βρίκουκα, κουρόμπλα.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πουλά λάχανα, μπαμπή. Μπαμπή, λάχανα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Μία λέξη. Πάρω και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι, εσένα.
12: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κου, σαν λίγη σαλαμέρι.
14: Πρώτα, ακουράγια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια. Πολύ καλό πιπόνι, Βασιλάκη.
14: Για όλους τους αρχαιολόγια ροχάνα.
4: Κύριε Γιώργο μου.
15: Έλα.
4: Του πένι.
15: Ελάτα.
13: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: γαλανά σου παραθύρι, Χριστάκη.
1: Δώσε.
2: Έχω.
0: Αυτή τη στιγμή σας το λέω. Αμάν, τι είπε, τι έγινε.
2: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Πάρ' τον, καγκελάρε, πάρ' τον. Και ο Χαρόλη, πάρ' τον.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, Καντέλα. Μπάμπη, να τον πάρει, να τον πάρει. Καγκελάρε, πάρ' τον. Να τον πάρει. Πες το πάλι. Πασφαλιάρη, να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: 12 βασιλικούς, ρε, Πασφαλιάρη, τον πήγε στον αδερφό, ρε.
2: Φυσικά. Βέβαια.
0: Μπράβο. Χριστάκη. Χριστάκη. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, μπαμπή.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Πάρ' τον.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Πρέπει. Παλάκα, πάρ' τον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, παλάκα, πάρ' τον. Ζηλάκα, πάρ' τον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Λέλο, τον πήρε.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Πάρ' τον, καγκελάρε.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι. Κρίτσα, πάρ' τον. Κρίτσα, πάρ' τον. Παμπλόκου στην άξου, είσαι.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.

0: Και ο Αντώνης Σουμπούρας να βλέπει, και ο Βασίλης ο Μαλαμάς να βλέπει.
1: Αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Και ο Καλφούτζος να βλέπει. Παναγιώτη, Παναγιωτάκη.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Παναγιωτάκη.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
1: Ειδικά η κύρια.
2: Ειδικά.
1: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Πού είσαι.
2: Για να βλέπει καλά.
0: Τι λένε.
2: Ρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα.
0: Και ο Κουτσομέρκος
2: μέσα. Δεν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτς του
0: Ρόλαβο.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ επιτέλους. Προσέξτε μας μιλάτε. Σε βασίλει τη δουλειά μου.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβ.
1: Σκάβ συνέχεια.
0: Γεια σου Ρίγκαντα.
1: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Μπράβο.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ' τον Παυλίδη, πάρ' τον.
1: Κύριε Τραμπάκουλα,
0: πάρ' τον
1: εσείς πάρτε τον.
0: Τον παίρνει. Απλά.
2: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Οδυσσία που είσαι.
1: Αρχή
0: που είσαι.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Μιχάλη τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Φράγκλη.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον πήρε, Φράγκλη, τον φέρνει.
1: Όχι.
2: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Ηλία σε κάργα.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τριακόλεπα λίγο κουτό.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Δεν έκανα πια άλλα γίγαντα. Τον πήρε.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
1: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Και εγώ τον παίρνω.
2: Του παίρνεις.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Μα τρελάνε τούτο. Ωραία και τι. Το παίρνεις και τούτο.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση τον παίρνει τούτο.
0: Το παίρνει, το παίρνει.
2: Και εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαρτσα. Βουγκάμε.
0: Χατζηρεπάνης.
2: Λιμρούχ, Παναγία.
0: Πράπα.
2: Αλίγκα
0: στη Σουνάτα.
2: Εσύ τον παίρνεις το
1: βέβαια. Μια ιδέα είναι όλα.
2: Μια σ' αρέσει, σ' αρέσει. Σκούτι
0: του πήρε.
1: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνω εσένα.
1: Το ομολόγο.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Στην αρχή ζουρίζουν τα
1: λίγο. Όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό που λέμε.
0: Αγγελάρη, τώρα ξέσφιξε.
1: Τρακ.
2: Τρακ.
0: Τρακ. Ξέσφιξε τώρα.
2: Τώρα τρουκ. Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
0: Και όσοι ο καλούδι σα πει τα μάνα. Σα παρακαλώ.
1: Να μην έχω δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
0: Μέσα κι αυτό. Ναι, ναι, Αποστόλη.
2: Σκάβς!
1: Συνέχεια.
0: Σκάψε.
2: Τον παλέτρο.
0: Τον παλέτρο.
1: Σας παρακαλώ.
2: Φύγε από εδώ που θα πεις εμένα, είδε.
1: Είναι δυνατόν με το ίδιο.
2: Κάλεσε την παρά μου γράμμα, ξύφτελείς μέσα από την πόρτα.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
2: Τι είδε, ήδη, ήδη.
0: Έλα, πιάσε μας την κλίτσα, Κώστα.
1: Σας παρακαλώ,
2: με αυτό που σου λέω εγώ.
1: Δυνατόν με το ίδιο.
2: Θα σηκωθώ να πήγα, μου πεις είδε εμένα άλλο.
1: Αυτό σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκο.
0: Δεν θυμίω. Ναι, Αποστόλη. Ναι, Χριστάρα.
1: Δεν πάμε. Σας παρακαλώ με το
2: ίδιο. Αυτό που σου λέω.
1: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκο. Ήδη, ήδη, θα σου πω. Και χάστε το ίδιο, κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η
1: κυβέρνηση. Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκο.
0: Ναι, πες το.
1: Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Ανίκουστα εσείς η
2: κυβέρνηση.
1: Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η
0: κυβέρνηση.
1: Αμπράβο, πες το. Σκέστο. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά
0: που κάνεις σε λάχανο.
2: Τι δουλειά κάνεις. Σκάβ!
0: Παπά! Εδώ παπά!
2: Θα σηκωθώ να φύγω!
1: Σα παρακαλώ!
0: Σα φύγει να σηκάσουμε!
2: Στην εξέδρα! Άντε, έτσι, και βλέπω από εκεί και αυτέ κάνανε νοήματα!
1: Νοήματα!
2: Νοήματα κάνανε έτσι από κάτω!
0: Ναι! Το Ραφαήλ, δύο!
2: Μετά κάνανε έτσι!
0: Η άλλη
2: ήθελε μετά η άλλη ήθελε δυο!
0: Τον Τόνι! Ναι, ήθε τον Τόνι!
2: Μετά κάνανε έτσι!
1: Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε!
2: Ποιο χειρονομείτε! Εγώ χειρονομείτε! Και αυτέ χειρονομείτε!
1: Εσεί χειρονομείτε!
2: Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε! Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες, τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι.
0: Τι λες, επαλάκα.
2: Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες,
0: ναι.
2: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι.
0: Τι λες, επαλάκα.
2: Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες, τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι.
0: Τι λέει, επαλάκα.
2: Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Τον Παλάκα, τον Παλάσκα,
2: έτσι,
0: τον Παυλίδη.
1: Τι κάνε έτσι, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
0: Και τον Χατζηρεπάνη.
1: Τι περιμένανε.
0: Τον Πράπα.
1: Επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
2: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει και εκεί.
0: Και αυτή, αγαπητέ μου, Βαγγέλα Καραφιάλα.
2: Και αυτή επαφή τι
1: έχει. Κάνει, κυρία.
2: Το χέρι, το βλέπεις, το χέρι, να, να.
0: Το βλέπω, το βλέπω.
2: Το κάνει έτσι,
1: σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
2: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Τι λες εδώ, Μπάρτο, σε έκανε έτσι.
2: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις το πίτσι βόλι ή μπάτμιντο.
0: Ναι, μουστάκι, έτσι να κάνει. Κι ήμουνα, σε έκανε έτσι.
2: Και επιχόρτου.

0: Σα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Σπουδουράκι τι λες.
0: Μιτζίστρις.
2: Στον κόσμο.
0: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός.
1: Φούντος, φούντος.
0: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πολύ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που θα,
2: που θα πει η κυρία είναι βαριά
0: η κλίτσα.
1: Θα σου δείμε όρμα.
2: Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει, ναι. Θα σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Δώσε τσιγουτεγός.
0: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
1: Και ο Μπόμπολος μέσα.
2: Και ο Κελεσίδης μέσα.
0: Μα μου χαλά το σο.
1: Μα μου χαλούς.
0: Τι είπες.
2: Μα μου χαλά το σο.
0: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν μέσα.
1: Αλλού ρε.
2: Να ακούτε το κοντρόλ.
0: Επάρτε τα παπάρια με να κάνεις έναν τόπο.

0: Παπαριά. Λέλο.
1: Παπαριά. Πώς λέμε μπαταριά.
0: Μπαταριά, λέλο.
1: Πιπεριά.
0: Μπράβο, λέλο.
2: Πολύ ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του να μαγνητίζει. Να τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Οδυσσέα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, Χρήστο.
4: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Κουτσομέρκο, την παλαντέζα.
4: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' το ναι. Δώσ' το ναι.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Αμόλα τη φράπνη.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Φράπνη.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Του Χατζηριπάνη.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ακόμα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
6: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
0: Δεν φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλιπο και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάν, σαδόθη, σακίδη, σουμέση, ολούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλική, λαέ. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λακτάρσα του Λουτούρου, FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Μανίφουρου, τραβάει, βιτσόλο, λιμπερλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Λάλα του Φάνη, λάλα του και του Μπολάκα, ανάλατο. Ξαναλάλατο. Λάλατο, Φάνη, λάλατο και το Κουκουνάβα ανάλατο, εντελώς ανάλατο. Καλημέρα λεβεντόπεδα, καλημέρα. Περήφανε βαρβάτε Θεσσαλική λαέ. Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που του έχουμε σε το Κατάρτη. Λουτσαμπάλα και ταραμπάλα, δράμα σας αέρα.

0: Ο Πράπας μέσα και ο Χρήστος μέσα και ο... Μαρή, η Λουλού! Πού είναι, Λουλού! Πού είσαι, Λουλού!
1: Ποιος το παίρνει, ποιος το παίρνει και το δίνει τελικά!
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον, πάρτον, Λουλού! Πού είσαι, Λουλού μου!
1: Άρπαξτον, άρπαξτον!
0: Τσατσάλα τον, Λουλού, τσατσάλα τον! Πού είσαι μωρέ κατσανίστρα, πού είσαι μωρέ ξεφουνημένη κουδουνίστρα.
1: Εγώ με Γιωργάκη τώρα πάμε για εργασία και λέω μήπως τον παίρνει τίποτα και ο Γιωργάκης πά.
0: Γιωργάκη, άμα, τον παίρνει ο καγκελάριος, τον παίρνει ο καγκελάριος.
1: Καλά ο καγκελάριος είναι το κουμπέρος από τις πυριές.
0: Καλημέρα χρυσό μου, τι κάνεις μανάρι μου, πιγελοπίτσα μου.
1: Πού είσαι Νικουλάκη μου.
0: Πού είσαι μανάρι μου, πού είσαι χρυσά μου. Το πετάω και το πιάνεις χρυσό μου, εσύ που είσαι μανάρι μου. Πώς τα πέρασες χθες το βράδυ στη σονάτα που έσπασες τα πολλά τα πιάτα. Είχες ηλία λίγκα ρε φίλε και τον έχεις κάνει τίγκα.
1: Δίπλα από πέρα ακριβώς ηλία λίγκα με τα σύζυγο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Με τα σύζυγο κύριος Αλίγκας.
1: Μακρύ γη και δεν
0: σπαθεί. Μιλάμε για πολύ πυροβόλο φίλε μου στο ελληνικό σιγούριο.
1: Ξέρεις είμαστε σε μια σειρά με την ηλία.
0: Με τον ηλία είσαι μια σειρά φίλε.
1: Ηλίας έχει 15 χρόνια συνταξιούχος, ε!
0: Και εσύ ακόμα πελεκάς αγόρι μου, Ηλίας έχει 15 χρόνια συνταξιούχος και εσύ του μπαίνεις ακόμα! Ε, γάπησέ μου λίγο τον Θοδωρή του Σολωμό!
1: Πάρε λίγο τον Γιωργάκη!
0: Γιωργάκη!
2: Νίκο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιωργάκη μου. Πώς το. Χθες το βράδυ, σήμερα με έστειλες μια φωτογραφία που κοιμόταν σαν την ωραία κοιμωμένη και υπαρδάλω.
2: Θα κάνω την άλλη φορά του βάλει και μια μπανάνα στο στόμα.
0: Να το βάλει. Ε, μια στο στόμα και μια μιλιτζάνα από πίσω.
2: Μπράβο, η μιλιτζάνα από πίσω, ναι. Γιατί ξέρεις τώρα, τον αρέσει πολύ μπανάνα. Όλο μπανανούλη τρώει στη δουλειά εδώ.
0: Ω, το χρυσό μου, κάθε πρωί μια μπανάνα.
2: Κάθε μέρα τρώει από μία-δύο μπανανούλες, κάθε μέρα.
0: Να το χρυ... Είναι ίσια η μπανάνα, Γιώργο.
2: Εννοείται.
0: Ίσια και παλικαρίσια, Γιώργο.
2: Παλικαρίσια, παλικαρίσια.
1: Δες να μου εισιάξεις την μπανάνα, Νίκο.
0: Αχ, χρυσό μου, μανάρι μου, με την μπανανούλα σου. Αγόρι μου.
1: Νικολάκη μου, καλή εκπομπή.
0: Σταύρα κατ' γάιδαρο, λέει ο Μιχάλης. Το γάιδαρο, το γάιδαρο, λέει.
1: Βρήκα και εκεί την κουκκινοσκουφίτσα. Και τον τραβάω να γάμισμα πρωί πρωί. Άρα μπω στην Παυλούκο, λέω θα σε φύγω τα σαφούλια
0: πρωί πρωί. Γύρισε ο Παυλούκος από την Άξο.
1: Εν τω μεταξύ έχει ένα τουρλωτό ρε φίλε. Λέω τι είναι το τυλαφέ. Λέω ρε Παυλούκο λέω σύρση και εγώ είπα εκεί που κύριο σκουφίσα λέω.
0: Γύρισε ο Παυλούκος από την Άξο χρυσό μου.
1: Ναι
0: αχ γύρισες Παυλούκος. Ε το μπισκούτι το γράφηκες έτον. Το τράγω για τον Στέφανο Κουτσομέρκο. Αγόρι μου, εσύ μανάρι μου, χρυσό μου. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα χρυσό μου, καλημέρα πινελοπίτσα μου. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32. Γεια σου Αποστόλη, παρακαλώ.
3: Νικόλα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παλουζήσαρος είμαι.
0: Χαιρετώ το καμάρι της Τσαριτσάνης. Χαιρετώ το μεγαλύτερο παίχτη. Το νέο φοβερό και τρομα. Αυτή είναι η νεολαία. Πόσο χρόνο είναι εσύ Ραφαήλ και θύμισε μας.
3: 32
0: ρε φίλε Ραφαήλ. Ατελείωτε. Παιχταρά μου Ραφαήλ. Καλημέρα κομμάτω της Τσαριτσάνης. Τι κάνεις ρε Ραφαήλ.
3: Καλημέρα.
0: Δόξα στο
3: που είναι Κουτσο... Στέφανος.
0: Εν τω μεταξύ χθες το πρωί μου λέει ο Στέφανος έκανε... τον άκουσες?
3: Τον άκουσα, ναι.
0: Τον άκουσες φίλε, λέει, έκανα μια αυτή λέει στο λιμπάντι εδώ πέρα, ρώτησα 4-5 και τα λοιπά λέει, και φοβήθηκαν λέει, γιατί εσύ έχεις πολλές κοπέλες λέει.
3: Αυτά είναι ψέματα, δεν είναι...
0: Αυτά είναι διαδόσεις αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, πίεσε λίγο περισσότερο την κατάσταση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Να μας βρει μια καλή νύφη.
0: Μια καλή νύφη έτσι από το λιβάδι. Γιατί εκεί στο λιβάδι φίλε μου έχουμε πολύ δυνατά πιστόλια. Αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε, κομάντο της Τσαριτσάνης Ραφαήλ Ζήσαρε.
3: Έτσι ακριβώς. Τι λέει στην Νικόλα, πώς είσαι?
0: Είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ φίλε μου Ραφαήλ. Τι κάνει, πέρασε ο Βασιλάκης ο Τσάτας?
3: Σήμερα όχι.
0: Δεν πέρα... Ο Ζουπού.
3: Αύριο και ο Ζουμπού και ο Βασιλάκης.
0: Αύριο και ο Ζουμπού και ο Βασιλάκης, φίλε μου!
3: Ναι, ναι.
0: Τι λέει το επιτελείο και στη Φιλελλήνων, φίλε μου Ραφαήλ, ζήσαρε.
3: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Έγινε, καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα, κομάντο μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή δουλειά. Δώσε πράγμα, φίλε μου Ραφαήλ, γίγαντα.
3: Έγινε, Νικόλα, έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ραφαήλ, ατελείωτε, παιχταρά μου. Παρακαλώ.
4: Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου, χρυσέ.
4: Κάνεις,
0: καλημέρα κυριλία μου χρυσέ. Τι κάνεις, πού είσαι κυριλία φίλε μου, τι κάνεις?
4: Πονάμε ρε φίλε, δεν συμφιάνουμε το πρωί, μετά δεν προσυμφιάζουμε.
0: Καλημέρα μεγάλε, ένας και μοναδικός Ηλίας υπερπολιτελείας. Παρακαλώ Ηλίας Ζαβλιάκης, κάργα ρε φίλε, κάργα. Τι γίνεσαι μετά, φίλε μου?
4: Μπαίνουν οι εργολαβικές γραμμές μετά και πάει με 108.
0: Και πάει το εργολαβικό φίλε μου, αγαπητέ μου φίλε Ηλία. Παιχταρά μου, έχεις χαιρετίσματα από τον άλλο Ηλία. Το δεν είναι Βόζ, δεν είναι Κρουταλία, είναι ο Αλίγκα ο Ηλία. Το ξεκαρμάνεζε στη Σολάτα χθε το βράδυ με τα συζύγου με του Σταύρακα.
4: Σόπα ρε παιδιά, είχαμε τέτοια γεγονότα.
0: Α, φίλε. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο κατά τι 12 παρά. Μα λέω, έπεσε τίποτα λέω. Τι γίνεται, έβλεπα τον αγώνα και την ώρα και με λέει Αλίγκα. Ούξου του ρε, ούξου.
4: Ηλία
0: Αλίγκα, φίλε, όλη η δυνατή ομάδα εκεί πέρα, όλα τα δυνατά καψούλια του Σικουρίου, αγαπητέ μου φίλε.
4: Τιμή και δόξα, Σικούριο, τιμή και δόξα.
0: Τιμή και δόξα, έξι πράγματα. Καλημέρα, χαιρετίσματα, κοπέλα μου, με λένε.

0: Δηλαδή μιλάμε, είναι η νέα οικονομική δύναμη από ό,τι μου λένε άπαντες φίλε μου επάνω ιστορικό λιβάδι φίλε μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Και έτσι μπράβο, για έτσι και εμείς να του πούμε ότι τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Έτσι μπράβο φίλε μου Ηλία.
1: Έτσι
0: μπράβο, έτσι. Χώστα όλα μεγάλε Καρανίκα. Χώστα όλα, έτσι. Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Σερέτης από την από το αρχαίο θέατρο, χαιρετίσματα.
1: Ουστείς
0: Σερέτης, ναι, ναι. Καλημέρα στον Ηλία, λέει ο μεγάλος Αποστόλης Ζουζουνέλ, παρακαλώ, ο παιχταράς μας.
1: Την καλημέρα μας, Αποστόλη, την καλημέρα.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά ο Ζουζουνέλ, τι λέει για τον αμάν. Δημήτρης Αλεξίου, ο επενδυτής.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ο μεγάλος επενδυτής μας φίλε. Για να λίγο τη λένε, Αποστόλη, έλα πίσω. Κάτσε γαμπιές για αυτός, τώρα περίμενε λίγο.

0: Μας έδωσε πολύ ψωμί σε πολύ καλή κατάσταση. Το χρυσό μου για να δω σήμερα εμφανίσει και πτηνά. Μπα, δεν τον βλέπω. Μόνο ο επενδυτής Δημήτρης Αλεξίου έσκασε μύτη, φίλο μου. Το κομμάτο. Ο μεγάλος.
1: Γιάννη Παυλίδη.
0: Ε!
1: Για πες Γιάννη Παυλίδη, τι ψωμί έδωσε χθες.
0: Γιάννης Παυλίδης, φίλε, έχει πολύ ψωμί, φίλε. Τελείωσε. Είναι έτοιμος να ανοίξει, φούρνο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Τον βλέπω για πολύ καλύτερη πίτα, χορτάρα, ζαμπόνα, κασέρα και μπουγάτσα με πράσο πολύ, φίλε. Μιλάμε για πολύ πράσο, φίλε.
1: Φίλε, το έργο τέχνης που είναι, καλημέρα και αυτό.
0: Το έργο τέχνης είναι άφατο, φίλε μου Ηλία. Ναι. Άφατο το έργο τέχνης. Του Κυρβαλιώτη, του χρυσό μα, το Λεβέντη, το κομμάτι Τσελασσόνας, φίλε.
1: Δυνατός παίκτης και αυτός.
0: Φίλε, πάρα πολύ δυνατός παίκτης, φίλε μου Ηλία. Πάρα πολύ δυνατός παίκτης.
1: Ειδικά από τότε που έγινε και τυπή είναι.
0: Α, μπράβο, και ειδικά από τότε που άρχισε και τραγούδησε τη Σαμνιώτησα που δεν πρόλαβε να γράψει ο Ηλίας, φίλε μου, έχει δώσει όλα τα γκάζια η μορφή της Ελασσόνας ο μεγάλος διαιτητής Νίκος Βαλιώτης.
1: Ωραία πράγματα, ωραία.
0: Ωραία πράγματα, φίλε μου Ηλία Γιγαντά. Ωραία πράγματα,
1: λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Να καλημερίσουμε, Νίκο.
0: Ηλία μου, να είμαστε καλά. Καλή Δετάρτη, φιλαράκι μου.
1: Να είμαστε καλά, καλημέρα και Νίκο.
0: Γεια σου, κύριε Ηλία μου, χρυσέ Γίγαντα. Ατελείωτε Ηλία, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Πού σε ρε μεγάλε Γίγαντα, Βαγγέλα Καραπιάλα μου.
2: Έλα, χαϊδάρα μου, έλα, αδερφέ Νικόλα. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη λέμε. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, ελάρα κάργα, ο Κύβος ερήφθη, αλλού ρε.
0: Ο Κύβος ερήφθη, μεγάλε Γίγαντα, Βαγγέλα Καραπιάλα. Καντέλας, το κομμάτο, γεια σου ρε καπετάν Καντέλα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε Παλάκα διοικητή μονάδας, Πάλα οδηγό διοικητή, Πατέρας Μπλουγούρα στα μαγειρία, Σάκης Μπόρος βοηθός μάγειρα, Υιός Μπλουγούρα σήμερα στο κομμωτήριο, Καψαμπέλη σκουπιά στα κάψιμα, Μάκη Τσακνάκη στο Κυπίκ, Στυριούλη στο Καψιμί, Νότα στο Γιώργο στα Υπευρύχια, Δημητράκης Βασιλείου στα Αντάρ, Γιώργος Καραγιώργος στα Ραμουφύλακα, Αγγελέας Βυσσαρίου στα F16. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη!
3: Καλά είστε.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα.
3: Κυριότερο, καλημέρα.
0: Φάνης Κουκουνάβας οικιακά σήμερα. Οικιακά ο Φάνης Κουκουνάβας, κυρία Νίτσα μου. Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι? Χαιρετίσματα πολλά έξα τον Αποστόλη του Ζουνέλ. Το καλό μας το παιδί, το αγόρι μας το τρελό που είναι τώρα στο Σκλαβινίτς του. Στο Ατάτορα είναι. Τον έχει εκεί.
3: Περνάει καλά τα όπλα.
0: Περνάει πολύ καλά και έχει γνωρίσει κάποιες κυρίες εκεί που τον πάνε με χίλια, αγαπητή μου κυρία, κυρία Νίτσα. Τον πάνε με χίλια.
3: Καλά παιδί. Καλά
0: παιδί. Πώς είσαι, κυρία Νίτσα, Λεβέντισα? Σε καλημερίσει ο Σάκης Μπόρος, ο Παλάκας. Κυρία Νίτσα, καλημέρα, ο κύριος Παλάκας. Κυρία Νίτσα, σήμερα που είναι Τετάρτη, πόσα κιλά να είναι ο Παλάκας?
3: Δεν ξέρω.
0: 200 κιλά παλάκα σήμερα λέει.
3: Όλα δε, ναι,
0: 200 κιλά παλάκα, κυρία Νίτσα.
3: Θα είναι γερός και από εκεί και πέρα.
0: Α, μπράβο. Ας είναι παλάκα και ας είναι και γερός.
3: Ακούς, έχει καλή καρδιά, γι' αυτό είναι παχολός.
0: Όπως τα λες, κυρία Νίτσα μου χρυσή.
3: Όταν είσαι καλός, το κατάλαβα.
0: Όπως τα λες, κυρία Νίτσα μου χρυσή, έτσι, μπράβο. Όπως τα λες. Καλημέρα και χαιρετίσματα έξω από το Μάικ, το τρελό αγόρι.
3: Α, το μαναράκι μου. Και εσύ χαιρετίζονται με τον Παπαθανάση.
0: Τον πού τον βρήκε τον Παπαθανάση,
3: αγαπητέ? Πέρασε
0: χθε. Πέρασε χθε από τον
3: Παπαθανάση. Δεν είσαι σπάτη. Κάθε,
0: καλημέρα, γεια σου Βάιο Αστραχάνα, του Ροϊκό Δαμάση, Θόδωρος Βυσαρίτης, Δημήτρης Σαμαράς, Σοφάδες, Τάσος Σαμαράς. Θόδωρος Βυσαρίτης, Κάργα, κυρία Νίτσα, με Κώστα Αντωνίου, Αελάρα Κάργα, Κώστα Πουτσιάκα, Μακριχώρη, Βερίκουκα. Βερίκουκα τα παιδιά μαζεύνε. Για να δω τι λέει ο Φάρμα Πατσούλας, κυρία Νίτσα, ο Λεβέντης του κομμάτου της Ερψιθέας. Φάρμα Πατσούλας.
4: Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι σήμερα, φίλε μου?
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ, φίλε μου. Πολύ καλό παιδί, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Πάρα πολύ καλό. Χαιρετίσματα από την κυρία Ελευθερία από τη Χαλκίδα. Και τον Κυρτάσο. Την ευλογία του αδερφού Ρότσα.
3: Κυρία Μαρία μας θα έχει
0: ξεχάσει. Ναι ρε, η κυρία Μαρία, ναι. Πού είσαι, κυρία Μαρία μου χρυσή, τι κάνεις?
3: Τώρα τηλέφωνο δεν
0: του σηκώνει. Δεν σου σηκώνει, κυρία Νίτσα?
3: Ναι, δεν του σηκώνει.
0: Αμάν, τι λες?
3: Είναι καλά τουλάχιστον, τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Καλημέρα κυρία Νίτσα, έξω από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο. Τι καλό παιδί, κυρία Νίτσα. Τι καλό παιδί, κυρία Νίτσα.
3: Πώς? 18 του μηνός, ο Σταύρα, καθόλου γυνάθεια. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο ο Σταύρακας και ο Ηλίας ο Ζαβλιάκης.
3: Ναι, και δυο.
0: Αυτά τα δυο λεβεντόπεδα αύριο έχουν γενέθλια.

0: κυρία Νίτσα. Θα τα πούμε αύριο καλύτερα, κυρία Νίτσα μου. Αγαπημένη μου κυρία Νίτσα. Ναι, κυρία Νίτσα μου Χρυσή. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου Χρυσή Λεβέντισσα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα στην Νίτσα. Να είναι καλά.
0: Κυρατούλα!
1: Συμπέτυχα σήμερα.
0: Κυρατούλα, καλημέρα! Πολλά κυρατούλα μου, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά του Σταύρου και ποιο άλλο έχει
0: αύριο. Αύριο έχει γενέθλια ο μεγάλο γάτα. Γάτος, ο Σεξ Μασίν Σταύρακας και ο μεγάλος Ηλίας Υπέρπολη Τελείας. Αυτά τα δυο λεβεντόπεδα είναι, γεννήθηκαν την ίδια μέρα, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Τι κάνεις κυρία Τούλα μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, δεν μπορούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Αχ, κυρία Τούλα.
1: Αντροκρατούμενο, χτες σάρωσαν, δεν βγήκε καμία γυναίκα.
0: Η κυρία Νίτσα.
1: Κυρία Νίτσα, μπορεί πια να είναι.
0: Κράτησε ψηλά τη σημαία η κυρία Νίτσα, αγαπητή μου κυρία Τούλα, χθες. Έτσι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, άντε,
0: τι κάνεις, κυρία Τούλα μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, Νίκο, μισή νυφιά μου.
0: Σήμερα μπορεί να μας πάρει και κανένα μικρό ντουρλαπάκι, λένε τα απόγευμα.
1: Μόνο μωρό, λίγο, καλά να πέρα, αλλά λίγο να τελειώσουν τα λόγια, δεν τελειώσαν τα λόγια.
0: Σήμερα είναι λίγο το απόγευμα, λίγο θέλει, άι να δούμε.
1: Πήρε δύο φορές έτσι βροχή, τις καθυστέρησες και τώρα ακόμα.
0: Άι να δούμε, σήμερα το απόγευμα λέει κυρία Τούλα, λίγο να πούμε.
1: Τι
0: κάνουμε, πώς είμαστε, τι κάνει και το επιτελείο, ο Χριστάκης καλά είναι?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Η κυρία Παρασκευούλα, η Χρυσή μου.
1: Παρασκευούλα καλά είναι. Δεν επικοινωνήσε ούτε αυτήν πήρε χτε. Μ' άκουσε, παίρνει εκεί στην ξαδέρφη της και τα ακούει ό,τι έμεινε στην τηλεόραση, τότε μπέρκε τη λέει.
0: Ό,τι λέμε, παίρνει και τα λέει στην ξαδέρφη,
1: Όταν σου είπα εγώ τη Δευτέρα για... που ήταν οι παπάδες εδώ, οι σκοτάδες αυτά.
0: Γέμισε παπαδαριό, κυρία Τούλα μου. Γέμισε παπαδαριό.
1: Όταν πήρε εδώ την ξαδέρφη κυρίας Παρασκευούλας, να τα πούμε και λέει, τάμα θα λέγω όλοι ποιοι ήταν. Πού θα τάμα. Τάμα θα για την κυρία Παρασκευούλα, μη πάπηλη, σάκου την κυρία. Σάκου στο ράδι και πήρε και δεν πήρε.
0: Πώς τη λένε στο μικρό το όνομα της ξαδέρφη?
1: Ζωή. Η Ζωή είναι μια πολύ καλή κυρία.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ζωή. Καλημέρα, χαιρετίσματα και στην αγαπημένη μας την κυρία Αμαλία εδώ στην Αγία Σοφιά. Τι καλό φαΐ θα κάνουμε σήμερα την Τετάρτη?
1: Σήμερα, Νίκο, σήμερα ξεγελάσω τον Χρήστο. Θα ξεγελάσω τον Χρήστο σήμερα. Γιατί του λέω για μαμά, τα λες έτσι, να μην ξεγελάσει. Είχα λίγο λάχανο μέσα και Νίκο δεν το έφτιανε φαγητό. Λίγο λάχανο.
0: Τι θα του κάνει σήμερα το λάχανο,
1: κυρία Τούλα? Φαγητό. Λάχανο. Ένα κρεμμύδι. Ξηρό, έτσι.
0: Ένα ξηρό κρεμμύδι. Ναι.
1: Ένα ξηρό κρεμμύδι, ναι. Δυο καρότα.
0: Ναι.
1: Λίγο σέλινο.
0: Ναι.
1: Και μία πιπηριά κόκκινη. Θα την κόψω κομματάκι.
0: Ένα ξηρό κρεμμύδι. Δυο καρότα, λίγο σέλινο και μία πιπηριά.
1: Ναι,
0: πιπηριά κόκκινη.
1: Και λίγο ριζάκι στο τέλος.
0: Αμά.
1: Ωραίο, ξυγιλιώτη, στραβιέμαι, δεν βλέπει λάχανο μόνο.
0: Είναι το λεγόμενο λαχανόριζο, κυρία
1: Τούλα. Λαχανόριζο.
0: Το λεγόμενο λαχανόριζο, κυρία Τούλα μου.
1: Θα βάζω διάφορα μέσα.
0: Βάλε, έτσι, καλά κάνεις, έτσι. Λαχανόριζο. Το λαχανόριζο αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Μπαράκα.
1: Και πράσινο μέσα φαίνεται από το σέλινο και κόκκινο του πιπηριά.
0: Και μυρωδικά εκεί πέρα θα μου σχουβουλάει, κυρία Τούλα μου.
1: Το ναι, ωραίο γιατζάνο.
0: Αμπράβο, έτσι.
1: Όρεξη να έχουμε εκεί. Άμα έχεις όρεξη.
0: Άμα έχεις όρεξη όλα θα κάνεις, κυρία Τούλα μου, Χρυσή.
1: Άμα δεν έχεις όρεξη δεν μπορεί να έχεις το καλύτερο φαγητό μπροστά σου.
0: Έτσι, σε χαίρομαι, κυρία Τούλα μου, που έχεις όρεξη και τα κάνεις όλα. Μπράβο.
1: Τι να κάνω.
0: Ωραία, κυρία Τούλα μου, μπράβο, κυρία Τούλα. Μπράβο.
1: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Μαρία.
0: Έτσι.
1: Στην Νίτσα που μας είπε, στον κύριο Στέφανο, περιμένουμε να βγει να μας πει. Στου στιχουργού, σε όλοι.
0: Να είμαστε όλοι καλά και καλή Τετάρτη να έχουμε με υγεία.
1: Και μίλησε ο κόμος άμα βγει, να του πεις δεν θυμάσαι να προφέτω.
0: Ναι, δεν θυμόμαστε το τραγούδι, ναι. Στον Άδη θα κατέβω.
1: Ναι.
0: Το θυμήθηκα μετά, κυρία Τούλα. Είδες, κουράει το μυαλό μερικές φορές.
1: Νίκου, την Παρασκευή θα κάνει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Παραθαλάσσια, εντάξει.
0: Παραθαλάσσια, κυρία Τούλα, ναι.
1: Γιατί την Παρασκευή σας έβαλε που είχατε επανάληψη πάλι με το.
0: Ναι, ήμασταν τώρα σε αποστολή, κυρία Τούλα, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Πολύ συγχάρηκα, κυρία Τούλα, που
1: χρυσή. Ναι, καλά, Νίκο, και εγώ.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία στο λαχανόριζο.
1: Δεν έχει μεγάλη προσπάθεια, τέλος πάντων.
0: Ναι. Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου.
1: Καλημέρα,
0: κυρία Τούλα μου Χρυσή, καλημέρα. Πρόεδρε!
2: Καλημέρα, Βλαράκη!
0: Καλημέρα, Προεδράρα μου, καλημέρα, Γίγαντα Γιώργο Κουσμίδη.
2: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Να έχουμε γίγαντα αρχηγάρα μου, καπετάν Γιώργο Κοσμίδη. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα, καραπιάλα, δράμα σα έρασε καβάλα.
2: Καλημέρα στο φίλο μα του Βαγγελάκη του Καραπιάλη.
0: Και μπουρλότο το Λευτέρη και τον Τάσο του Καραπιάλη χαιρετίσματα. Κουόρε Τάσο, γεια σου Τάσο. Τι κάνει πρόεδρε που είσαι σήμερα Τετάρτη, μου τον έχουμε σαν το Κατάρτη, μέρα του Αντάρτη.
2: Όλοι πήγαν λίγο Λάρισα στα γρήγορα και φεύγουν για Βόλο.
0: Α, είσαι. Λοιπόν, κάθε φορά που πηγαίνει στο Βόλο, με λέει ο χθε ο Χριστέλα του Τζιμπέκη, σε επιτυχαίνει, λέει.
2: Ναι, δεν με υπέρχα πάρτο. Που κάνω πλάκα.
0: Ναι, και του τη βγαίνει συνέχεια πρόεδρε από πίσω.
2: Είναι ακριβώς.
0: Από πίσω του βγαίνει πρόεδρε και του λέω, καμιά φορά βγαίνει και εσύ από πίσω, Χριστέλα, λέω.
2: Δεν προλαβαίνει.
0: Δεν σε προλαβαίνει. Δεν σε προλαβαίνει, πρόεδρε. Δεν σε προλαβαίνει. Τον περικυκλώνει. Έγινε συνάντηση χθες με τον κοντό πράκτορα.
2: Την ώρα που σου πήρε 12 παρακάτι τον είχα μαζί.
0: Τον έχεις μαζί τον κοντό τότε. Γεια σου, καλημέρα από το μεγάλο γίγαντα το κομμάτι του Χαλαμπάκα στον Προκοπάρα μου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο.
0: Που τον έχει κάγγελο.
2: Και το φίλο μας τον Άγγελο του Βαΐου. Που μας ακούει τα πρωινά και πάει το γιο για εργασία.
0: Άγγελος Βαΐου. Καλημέρα στον Άγγελο το Λεμπέντη εκεί πέρα. Έτσι. Μπιλ Μπούμπου, όλε! Πρόεδρε, τον έχασα τον πρόεδρο. Πάει ο πρόεδρο. Τι έγινε, πρόεδρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντα, άνθρωπε Νικό.
0: Νάτο, ο κύριε Στέφανο, ο Βαρβάτο. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
3: Πώς καλοξημέρωσες, Νικολάκη μου.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, εσείς πώς καλοξημερώσαμε
3: και εμείς,
0: εκεί
3: και εμείς καλά,
0: στα Τρίκαλα, στην ηρωική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε.
3: Όλοι καλά, όλοι καλά.
0: Όλοι καλά, κύριε Στέφανε.
3: Όλοι καλά.
0: Όλοι καλά. Πώς
3: καλημέρα και στην κυρία Τούλα που άκουσα.
0: Την καλημέρα μας, έτσι. Χαιρετίσματα πολλά από τον πρόεδρο που τον χάσαμε τώρα. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Βασιλάκη Νιάκα, πού είσαι. Α, ο μεγάλος Θανάσης Κούτρας, καλημέρα, λέει, μας χαιρετάει.
3: Ο
0: Θανάσης!
3: Καλημέρα, Θανασάρα μου!
0: Καλημέρα, Θανασάρα γίγαντα! Καλημέρα, κυρία Λόλα μου! Η και αγαπημένη μας κυρία Λόλα, στην κυρία Παρασκευή! Καλημέρα, κυρία Λόλα μου! Βάιος Αστραχάν! Για να δούμε, κύριε Στέφανε, τι έχει σήμερα ο μεγάλος γίγαντας εδώ πέρα στη Λαϊκή σήμερα. Για λίγο, Κουταρέλας.
4: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κουταρέλα. Τι έχεις, Κουταρέλα?
5: Είμαι ο Κουταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
4: Για περάστε και αγοράστε!
5: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Ο μεγάλος Κουταρέλας, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, έχει χαιρετίσματα από ένα κελεσίδι εδώ πέρα από τις Φέτσικα.
5: Εδώ με τα μεγάλα πιστόλια, Πόπολας από Φάρσαλα, κελεσίδι στο μεγάλο πυροβόλο της Λάρισας. Πώς λέγεσαι?
6: Νίκος, τα λόγια σου ήταν βαριά, ούτε το κατάρι δεν τα σηκώνει πια. Αλλού ρε, αμάν,
5: κελεσίδι γίγατα.
6: Εδώ, ρόδα τσάντα και τραμπάλα με Βαγγέλη Καραπιάλα εδώ.
5: Ω, λέει ο Ταύρος. Τα λεβεντόπεδα υγιεινές.
0: Τα λεβεντόπεδα, έτσι, Μπόμπολας και Κελεσίδης, κύριε Στέφανε. Για να δούμε, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός.
7: Γιώργο.
0: Καλημέρα. Ο ένας και μοναδικός.
7: Γιώργος Λεχόμπης, εγώς πλέζα.
0: Καλημέρα στη Χουργάρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, σε καλημερίζει ο μεγάλος στιχουργός. Αγαπητέ μου στη χουργία, σε καλημερίζει το πυροβόλο της Κεντρικής Ελλάδος, ο κύριος Στέφανος.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στη χουργία έμαθα έγινε ψαράκι,
7: Ναι, είχα επίσκεψη.
0: Ποιος σου έφερε ψαράκια στη χουργία?
7: Ο Άκης.
0: Άκη γειτονάκη, ναι. Πήγε στο στιχουργό ψαράκι.
7: Αδύνατος, δεν υπάρχει καθόλου.
0: Αδύνατος είναι μια ζωή, και αγαπητέ μου. Στη χουργία, τι ψάρια σου, τι ψάρια σου έφερε ο Άκης?
7: Κουλιούς και σαβρίδια.
0: Σου έφερε κουλιούς και σαβρίδια. Πώς λέει η παροιμία, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, δεν λέει, κύριε Στέφανε?
3: Ναι. Γι' αυτό Άκης γειτονάκης, επειδή είναι αδύνατος που λέει ο Γιώργος, θα ζήσει πολλά χρόνια.
0: Εσύ πόσα χρόνια του δίνεις, αγαπητέ μου, στη χουργία?
7: 120.
0: Είναι αδύνατος, σαν κουμάντο είναι. Είναι σαν λοκατζίτσα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
7: Μηχανάκι εκεί,
3: ναι.
0: Τι ώρα σου έφερε τα ψάρια στη χουριά μου?
7: 7
0: η ώρα το απόγευμα έγινε κολλή και σαυρίδια, παρακαλώ, από τον Άκη τον γειτονάκι. Κύριε Στέφανε!
3: Ναι, Νικό.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σε το κατάρτι, ένα μικρό και θαυματουργό, λέει η κυρία Χριστίνα.
3: Ναι, ο Θοδωράκης χθες παραπονιόταν ότι δεν τον τραγουδώ, λέει.
0: Ναι, το Θοδωράκο δεν τον τραγούδησες, κύριε Στέφανε, ναι, γιατί τραγούδησες.
3: Θα το αφιερώσουμε το Θοδωράκη.
0: Στο Θοδωράκο αφιερώνει ο κύριος Στέφανος, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι.
3: Και στο Στελάρα και στο.
0: Ναι, πάμε, κύριε Στέφανε, μικρό και θαυματουργό, έτσι σπέσιαλ, ναι, κύριε Χριστίνα.
3: Δεν είναι πολύ μεγάλο, ναι.
0: Ναι, δεν είναι.

0: Νικολάκη!
1: Πόπο, κύριε Στέφανε, τι πυροβολό ήταν αυτό σήμερα! Πόπο, κύριε Στέφανε, αυτό ήταν. Αυτό με μάρα να. Πώς είναι, με μάρα να.
0: Και αυτές οι μαυρομάτες.
1: Πω, με μάραναν οι όμορφες και αυτές οι μαυρομάτες. Έχει πάθει ψυχικό κλακάζ ο κύριος Παλάκας με το άσμα.
0: Νικό.
1: Yeah.
0: Λένε άλλοι, άκου τώρα, λένε άλλοι πρωί-πρωί πώς να τραγουδήσω.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουν τα ειδόνια, το πρωί-πρωί χαραοί τραγουδάνε.
1: Το πρωί τα ειδόνια, έτσι. Πω, έτσι με μάραναν οι όμορφες και αυτές οι μαυρομάτες. Πω, τι πυροβόλο ήταν αυτό, κύριε Στέφανε. Έχει πάει, κάμψεις παίρνει ο Παλάκας τώρα. Μπράβο, Παλάκα. Γεια σου. Και ο Δημητράκης ο Φουτσόπουλος λέει: έχει χτυπήσει μπαμ, μπουμ, μπουμ, κάρκα.
0: Καλημέρα και στον Αλμπάνη, τον Δημητράκη, στον Σεβάρα. Στην κυρία Παρασκευή.
1: Να είμαστε καλά και καλή Τετάρτη να έχουμε, κύριε Στέφανε, αγαπημένε.
0: Αύριο θα τα ξαναπούμε, Νικολάκη.
1: Έγινε,
0: πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Γεια. Στη γουργία του Σπύρο.
2: Σεβανε.
1: Ναι, έκλεισε.
2: Να μας πεις τα νιάτα δύο φορές.
1: Να τα νιάτα δύο φορές, αγαπητέ μου, στη γουργία, το πούμε το Σάββατο. Ναι. Στη γουργία.
2: Ναι.
1: Το καντάρι για το Φουτσόπουλο.
2: Αλλού,
1: ρε! Αλλού, ρε! Αμάν! Βάλε μια όπιστη για το φίλο μου τον Γιώργο τον Δημητρούλη, το μεγάλο γαμπρό.
2: Βάλε μια όπιστη και τον Τζόπιστεν.
1: Καλημέρα! Πω, πω, σε καλημερίζει ο αδερφέ Ρότσα, καλημέρα.
3: Good morning!
1: Τι ωραίο φανελάκι και ο Ρότσα με το φανελάκι, το καλό μου το φιλαλάκι. Αδερφέ, πω, πω, τι φανελά! Αδερφέ! Αδερφέ! Μας έκουσαν εδώ πέρα μας πάντα. Έλα αδερφέ, έλα. Σε απελευθέρωσα τώρα γιατί βαρούσα και δύο-τρεις άλλοι από πίσω. Καλημέρα αδερφέ Ρότα!
3: Έπαθα νύλα σήμερα, Νίκου, καλημέρα!
1: Τι νύλα έπαθες αδερφέ Ρότα σήμερα πρωινή της Τετάρτης!
3: 50 γλάσεις βασιλικό με έφερε ο τρελός!
1: 50 γλάστρες ο τρελός Αντρέας Φασαλιάρης της καρδιάς και ένας ο ερωτιάρης.
3: Να γυμίσω όλα τα παρτέρια, του λέω μαλάκα φέρει κι άλλα να βάλουμε και στη Λάρισα μέσα.
1: Και του απαντάει, ρε παλάκα φέρε κι άλλες να βάλουμε και από εδώ, λέει. 50 γλάστρες, πώς τις κουβάλισε 50 γλάστρες για βασιλικό το αγόρι.
3: Έφερε το φορτηγάκι.
1: Α, μπήκε με τον κόλο μέσα με το φορτηγάκι.
3: Ήρθε με τον κόλο, με την όπιστη.
1: Α, έβαλε έτσι, μπράβο. Πασπαλιάρη, βάλε όπιστη και ο Ρότσα σε περιμένει να ξεφορτώσει τα μετόπιστη, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Πω, πόρε μεγάλε. Σκοτίνια σε ουρανό, δεν βγήκα τα αστέρια, δεν ξαναδεί.
3: Τάσκα σε γερά το φιλαράκι.
1: Τάσκα σε γερά, μπράβο στον τεράστιο γίγαντα Αντρέα Πασπαλιάρη, αδερφέ Ρότσα. Μπράβο, μπράβο.
3: Και ο άλλο κοιτά να τη βγάλει με ένα καφέ.
1: Και ο άλλο, τι έγινε αυτό, έφερε και ένα καφέ σήμερα, ω το Γιάννη.
3: Είσαι τρελό και τα.
1: Τι γίνεται τώρα. Ποιος πρόεδρος είναι αυτός τώρα. Κάτι σε λίγο. Βαράμπουλη πρόεδρε εδώ, αντιπρόεδρε. Αμάν, βλέπω αδερφέ, βλέπω.
3: Κοίτα που πίνω καφέ.
1: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, στο αυτό το πίνει. Πώς το λένε. Ρε πρόεδρε, περίμενε λίγο ρε πρόεδρε. Έχω σύνδεση με Αγία Μαρίνα και αδερφό Ρότσα. Αδερφέ. Έκοψα αδερφέ Ρέτσα, έβαλα τον κόφτη. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης ο Παπαφλέσσας μου.
3: Δούρος.
1: Την ευλογία του αδερφέ Ρότσα να έχουμε του μεγάλου Παπαδημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Άντισα σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε και το πανηγύρι εδώ.
1: Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα είναι της Αγία Μαρίνας. Να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός αδερφέ Ρότσα, λεβέντη μου και καραμπουζουκλάρα μου, κομμάτο μου.
3: Να κάνουμε εμφάνιση με το Σταύρακα πάλι.
1: Την παραδοσιακή φίλη μου όπως κάθε χρόνο αδερφέ Ρότσα να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Έτσι. Να δώσεις κινητήματα στον Παπαδημήτρη. Ο Καναρίνο τι κάνει ο Καναρίνο.
3: Είναι καλά, είναι σε μελαγχολία το παιδί.
1: Γιατί ρε.
3: Ήταν ένα χρόνο μαζί με την κουπέλα από τη Δράμα.
1: Τι λες, ε? Άστα να πάνε, φίλε, άστα να πάνε. Όχι, άστα να πάνε, Πάμε παρακάτω, αδερφέ Ρότσα.
3: Πάμε παρακάτω.
1: Την ευλογία του.
3: Ο μεγάλος ερωτικός.
1: Ο
3: μεγάλος ερωτικός τι κάνει.
1: Ο μεγάλος ερωτικός πρέπει να είναι καλά και περιμένουμε την επικοινωνία του, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
3: Ωραία, να δώσω κι εγώ τους χαιρετισμούς μου σ' όλους.
1: Την καλημέρα μας και την ευλογία σου, αδερφέ Ρότσα.
3: Τις καλημέρες και τα λέμε αύριο για... πρώτο Θεό.
1: Καλημέρα, στη χουργία ρίξε ένα αλλού, ρε.
2: Καλημέρα, κυρατούλα.
1: Καλημέρα, κυρατούλα. Και χαιρετήματα. Γεια σου, Πάκμαν. Γεια σου, Αποστόλη.
2: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Για να δω λίγο τώρα. Για να δω λίγο.
2: Καλημέρα, Κουτσουμπέκο.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο. Τι κάνετε?
1: Παρακαλώ.
4: Νίκο, πρόεδρος είμαι.
1: Παρακαλώ.
4: Ο σταθμός σας ακούγεται σε όλο το σύμπαν.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
4: Με καφέ με τον Ανδρέα τον Παπανδρέο.
1: Εσείς είστε, κύριε Πρόεδρε, από πού μας ακούτε? Από το υπερπέραν, έχω πάθει ένα σοκ, Πρόεδρε.
4: Σας παίρνω από τον Άδη.
1: Πού? Τι, το μυαλό σου και μια λίρα, Πρόεδρε. Πού είσαι, ρε Πρόεδρε?
4: Είμαι παντού, σας παρακολουθώ όλους.
1: Τι λέ...
4: Η Ελλάδα μας με τον Κυριάκο ζει ένδοξες στιγμές.
1: Τι λες, ρε Πρόεδρε, ξαναπες του πάλι αυτό λίγο για να το επιδώσουμε, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος στη Γουργία μας επικοινωνεί τώρα από τον Άδη.
2: Μες.
1: Τον ακούς?
2: Το
1: καταλαβαίνεις από τη φωνή στη Γουργία?
2: Ναι.
1: Ε, Πρόεδρε.
4: Εδώ είμαι, φίλε μου Νίκο.
1: Έλα,
4: σας
1: έλα.
4: Καμαρώνουμε όλοι από εδώ ψηλά.
1: Πω, μας καμαρώνεις, Πρόεδρε?
4: Ναι.
1: Και τι είπες, Πρόεδρε, για τον Κυριάκο? Κάτσε λίγο, γιατί με έπιασε μια αναγούλα και είναι μια αναφυλαξία, Πρόεδρε.
4: Η Ελλάδα μας, φίλε μου Νίκο, ζει ένδοξες στιγμές με τον Κυριάκο μας.
1: Ρε Πρόεδρε,
4: να φανταστείς ότι όλοι αυτοί που τον ψηφίζουν είναι χειρότεροι από αυτόν.
1: Επανέλαβε το λίγο, Πρόεδρε, σε παρακαλώ, επανέλαβε το, Πρόεδρε.
4: Ακόμα και η μάνα που τον γέννησε είχε αμφιβολίες ότι αυτός ο άνθρωπος θα ηγηθεί αυτή τη χώρα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν χειρότεροι από αυτόν που τον ψηφίζουν και έτσι το παιδί μου σας κυβερνά.
1: Πω, εσύ το περίμενες αυτό, Πρόεδρε, ποτέ?
4: Εγώ το έλπιζα, φίλε μου Νίκο, αλλά είχα φύγει από αυτό το πλανήτη όταν έγινε αυτό.
1: Πω!
4: Ήμουνα εδώ, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
1: Τι λες, ωραία, Πρόεδρε, πώς θα περνάς τώρα, Πρόεδρε, εκεί στα ψηλά που είσαι?
4: Περάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και το φίλο μας, το Χάρη, τον Κλίδε.
1: Όπω, εκεί, ωραία, Πρόεδρε, παίζετε κανένα τάβλι μαζί, Πρόεδρε?
4: Δεν μπορούμε να παίξουμε τάβλη, φίλε μου Νίκο, γιατί ο Χάρης μας έχει βγάλει και εδώ στη φόρα και γελάνε όλοι μαζί μας.
1: Πω, ρε Πρόεδρε, είχες πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσεις, Πρόεδρε, και ανησύχησα, δεν μας ακούει εκεί ψηλά ο Πρόεδρος?
4: Φίλε μου Νίκο, δεν υπήρχε διασύνδεση για να συνδεθώ με αυτό το πεδίο.
1: Πρόεδρε, έχεις κάνει ένα πεδίο. Με τι πεδίο, Πρόεδρε? Μπράβο, Πρόεδρε, μπράβο. Πρόεδρε, πολύ χάρηκα.
4: Κι εγώ, φίλε μου Νικολάρη, καλά όλος ο κόσμος και όλο το ακροατήριο.
1: Έχεις πολλά χαιρετίσματα και από ένα παλιό σου ψηφοφόρο, τον Γιώργο Παπαρίζο.
4: Το φίλο μου τον Γιώργο θα βρεθούμε σύντομα.
1: Όχι, ρε, όχι, Πρόεδρε, να μην βρεθείτε.
4: Και το φίλο μου το ρώτησα την καλημέρα μου, την ιδιαίτερη.
1: Ιδιαίτερη, έτσι. Άρα, να σε, Πρόεδρε, περιμένουμε την επόμενη επικοινωνία μαζί σου, Πρόεδρε.
4: Και εγώ το περιμένω πάλι να ξαναβρεθούμε, να μιλήσουμε και να κάνουμε μια ανάλυση των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει φως στον ορίζοντα, Πρόεδρε, υπάρχει φως στον ορίζοντα.
4: Νίκο μου, είμαστε μέσα στο φως. Αλλά όλοι αυτοί που ψηφίζουν τον Κυριάκο μαζί με τον Κυριάκο μαζί μας δείχνουν το σκοτάδι.
1: Αμάνω, ρε Πρόεδρε, αμάνω, ρε Πρόεδρε.
4: Και αν δεν αποκολληθούμε από αυτούς, θα γίνουμε ίδιους με αυτούς.
1: Πρόεδρε! Πρόεδρε!
4: Εδώ είμαι.
1: Πες μας και ένα ρεφρέν, Πρόεδρε, πες μας και ένα ρεφρέν.
4: Δεν έχω έμβια αυτή τη στιγμή, φίλε μου Νίκο.
1: Δεν πειράζει. Στην επόμενη θα μας ρίξεις και ένα ρεφρέν, πρόεδρε. Και ένα ρεφρέν.
4: Την επόμενη φορά.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μας να είμαστε καλά όλοι.
2: Γεια σου, πρόεδρε.
1: Στη χουριά τον άκουσε τον πρόεδρο.
2: Ναι, ναι.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Μαμάν, ρε φίλε, τι είναι αυτός. Σολομός.
5: Ε, Νικόλα, έρχοντα. Καλημέρα στο μεγάλο στη χουρκό μας.
2: Γεια Σολομέ.
1: Θοδωρή Σολομέ, καλημέρα. Τι γίνεσαι εσύ, Σολομέ μου, γίγαντα.
5: Νίκο, χτες μόλις πήγαμε στο λιβάδι, ο γινοτάρχης έδωσε εντολή, όλη η προσοχή.
1: Είχε δώσει εντολή, φίλε μου, και για καφέ.
5: Την ώρα που μπήκα από το φαρμακείο, έδωσε εντολή ο γινοτάρχης να πάρεις καφέ.
1: Έδωσε εντολή και ο μεγάλος κοινοτάρχης Στέφανος Κουτσομέρκος και έγινε καφέ σαν τη Μαργαρίτα, Θοδωρή.
5: Η Δεσποινής τώρα, η κυρία Μαργαρίτα, δεν ξέρω τι είναι η κυρία, είναι πολύ ωραία, έχει τρόπο, είναι πολύ όμορφη και έχει και πολλή δουλειά. Μπράβο της.
1: Μπράβο στη Μαργαρίτα, στο ελληνικό και ιστορικό λιβάδι, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα. Ατελείωτε, Σολομάρα μου.
5: Ο μεγάλος κοινοτάρχης είναι ο αρχηγός του λιβαδίου.
1: Όταν μιλάει ο άνθρωπος των έργων, ο μεγάλος έτσι, Στέφανος Κουτσομέρκος, τελεία και παύλα, φίλε μου, καλέ, Θοδωρή Σολομέ. Έτσι, μπράβο.
5: Πάω στο πρώτο σούπερ μάρκετ, λέει. Να πάρεις καφέ, λέει, από τη Μαργαρίτα. Όλος ο κόσμος ενημερώθηκε.
1: Όλος ο κόσμος, καφέ, έτσι, προσφορά του κοινοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο και τον Θοδωρή Σολομό, τον αντεβιλίωτο.
5: Καλημέρα στον πρόεδρό μας, τον Κοσμίδη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Χαιρετήματα τον πρόεδρο, γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ. Φοβερέ και τρομερέ.
5: Ο Γιαννούκας βγήκε χτες, το άκουσε αυτό που είπα για τον παππού, όταν θα κατέβουν.
1: Δεν επικοινώνησε, θα το μεταφέρω εγώ, φίλε μου, μόλις επικοινωνήσει του μεγάλου. Πάρε την παλούκα, Δημήτρη Γιαννούκα.
5: Δεν θα έχει σήμα μάλλον τώρα εκεί πάνω και γι' αυτό.
1: Είναι πάνω στο ψηλά τώρα, καπετάν Γιαννούκας, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
5: Ξέχασα να σου πω προχτές. Yeah. Στο είπε ο Σταύρακας το Σάββατο, είχε ένα μια τούρο μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Λες και ήταν παιδάκι, τι πήγαινε.
1: Λες, παιδάκι είναι ο μεγάλος γάτος σεξ μασίν, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, ατελείωτε.
5: Δεν πρόλαβα το γάρο βίντεο, ήμουν εκεί στην πλατεία του Σικουρίου και δεν πρόλαβα.
1: Άρε μεγάλε, στην επόμενη φορά να το ξαναπετύχεις πάλι, Σολομέ μου, γίγαντα.
5: Σορφίμιο, καλημέρα, στον τάχη με το κόκκινο το αγροτικό.
1: Χαιρετήματα πολλά και από το λάκι της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
5: Στον κοινοτάρχη μας, τον πρόεδρο Ιωάννη Σάρα.
1: Χαιρετήματα.
5: Σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
1: Να είμαστε καλά, Θοδωρή Σολομέ μου, καλή Τετάρτη, φίλε μου.
5: Έγινε, Νικόλα μου, σαν το κατάρτι που λες.
1: Κάργα, φίλε μου, Σολομέ, κάργα, κάργα.
5: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Γεια σου, δε Σολομέ, άρχοντα. Στέλιο! Ποιος είναι, κάτσε τώρα, κάτσε ρε. Τι. Έλα, έλα.
2: Να πω καλημέρα του Γιαννούκα.
1: Παρακαλώ.
6: Το φανελάκι μας το έδειξε το στριγκάκι, γιατί δεν το δείχνει.
1: Παυλούκο!
6: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Παυλούκο, πού είσαι, Παυλούκο μου, γυρίσατε, Παυλούκο μου.
6: Φίλε, ήρθα χθες με το πρώτο Θεός.
1: Πω, ρε Παυλούκο, ήσουν...
6: Και ξέρεις, άκουγα αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
1: Ήσουν στην Άξο, Παυλάρα μου που είσαι, λαχταρά μου.
6: Φίλε, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε τα πράγματα από το κορίτσι.
1: Πόσες μέρες ήσουν στην Άξο, Παυλάρα μου.
6: Το Σάββατο πήγα, φίλε, Δευτέρα ήρθα.
1: Ωραία, μια χαρά, Παυλάρα. Ω, Παυλάρα.
6: Εντάξει, δόξα κύριο.
1: Παυλάρα.
6: Έλα, γόρι μου.
1: Πού, ο κύριος Αγορίτσας μας τη βάρεσε, Παυλάρα.
6: Γιατί μας τη βάρεσε ο κύριος Αγορίτσας.
1: Αμάν, ο κύριος Αγορίτσας.
6: Τον κύριο Αγορίτσα τον καλημέρισα, αλλά κοιτούσε τα κυρκυστέρια πέρας τον πρωί.
1: Αγαπητέ μου κύριε Αγορίτσα, σε καλημέρισε, αλλά κοιτούσε τα κυρκινέκια πρωί.
6: Ήταν σε γνωστό καφέ της Φιλιππούπολεως.
1: Ήτανε σε γνωστό καφέ της Παναγιώτη Άγιε.
6: Μαζί με παρέα καλή. Παρέα.
1: Μαζί με πολύ ωραία παρέα.
6: Ναι, με Μούσα, με άλλο μεγάλο κεφάλαιο αντιδημαρχίες και βάλε.
1: Πολύ μεγάλα αντιδημαρχές κεφάλια. Μιλάμε Παυλάρα για πολύ μεγάλα κεφάλια, φίλε μου, ε!
6: Και κορνάραμε και μιλήσαμε, αλλά πουθενά. Πήραμε ένα το τρίτο το μακρύτερο.
1: Α, σέρεξε γράφηκε μα ο Σταύρακα σήμερα το πρωί, Παυλάρα!
6: Πρωί το φιλαράκι μου, γουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγουβγου Καλημέρα τον Κωστάκη μου, να είναι καλά το αγόρι μου.
1: Κάτσε να σε πετάξει μία, να το σου πρό... Έλα πρόεδρε, τώρα σ' ακούω, πρόεδρε.
7: Καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα πρόεδρε.
7: Τώρα είμαστε στην Εθνική, οπότε έχουμε σήμα, γιατί μέχρι πότε έχουμε θέμα.
1: Τώρα είσαι καθοδόν για τον ωραίο Βόλο που τρέλανε το μοντέλο από τον Βόλο τον κόσμο όλο, πρόεδρε.
7: Είμαι καθοδόν για τον μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Κρίζε Μπέκης, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα.
6: Πρόεδρο.
1: Για πες, Παυλούκο.
6: Πες του πρόεδρο, δεν έχει σημαία να πιάνει το εργαλείο, την κεραία.
1: Πρόεδρε, άρε Παυλάρα, παυγήκατα.
6: Το αλάνι μου.
1: Πρόεδρε.
7: Έλα.
1: Έλα, πώς ήταν, ο κοντός σε τι κατάσταση ήταν χθες ο Τσαχπινής?
7: Σε δημονιώδη φόρμα.
1: Θα σου πω εγώ τι φόρμα ήταν. Ήταν και ο Βούλης, ήταν και ο Βούλης.
7: Ο Βούλης είχε πιάσει ήταν στο Μήλιο.
1: Α, το χρυσό μου, αχ, Βούλη μου, Βούλη μου.
7: Ήταν σε ειδική αποστολή η Γιάννη Αλεξούλη.
1: Α, ήτανε μαζί ο Βούλης και ο Αλεξούλης, φιλαράκι.
7: Πώς, ναι.
1: Ο Βούλης και ο Αλεξούλης, αμά.
7: Αφού είναι στο ίδιο γραφείο.
1: Ο Κόλο Μητρούσης.
7: Δεν ξέρω, μπορεί να είδα και αυτός, αυτή συνήθως πατριάδα, αλλά δεν.
1: Γιατί, α, μπράβο, κρυβόταν από πίσω ο Κόλο Μητρούσης, έτσι ακριβώς.
7: Ναι.
1: Κόλο Μητρούσης, έτσι,
7: Καλημέρα στο Μελαχρινό Άγγελο και στο φίλο μας τον Χρήστο.
1: Καλημέρα στο Μελαχρινό Άγγελο και καλά, μπράβο πρόεδρε, και στον καπετάν Τσιπλικιάρη, και την καλημέρα μας στο μεγάλο Δήμο Γεωργαντά και Κώστας Γεωργαντά, στο φοβερό και το δημοδό δίδυμο. Μελαχρινέ Άγγελε, τα σέβη μας και το σεβασμό μας, όπως λέει και ο έτσι, μπράβο.
7: Καλημέρα στα αδερφάκια Εδώνη, στα αδερφάκια Ξηρού, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Παρασκευή.
1: Και σε όλο το επιτελείο, μεγάλε πρόεδρε, ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ, που είσαι για τον Βόλο σήμερα, Γιώργα ρε Κοσμίδη, αχτύπητε.
7: Ζέστα, έχουμε αλλά πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
1: Θα έχουμε τα πόνιμα κανένα ντουρλαπάκια από τη λέτα συστήματα, πρόεδρε, θα δούμε.
7: Και να πληρώσουμε τον Βόλο μας, γιατί πρέπει να συνεισφέρουμε στο κράτος.
1: Αμάν, αμάν, πρόεδρε, αμάν, αμάν. Καλημέρα, Οδυσσέας Παλαιολόγου και Άλκης Παλαιολόγου, και χαιρετήματα πολλά. Άμα ανέπεισε ο Παυλάρας, με έπεισε ο Παύλος. Να σε καλά πρόεδρε και καλή συνέχεια, Γιώργο μου, γίγαντα. Ατελείωτε. Αντρέας Λιάγκας, διάδρομος 4, παρακαλώ. Ναι. Το 66-15-32 λαμβάνει τα σήματά μας. Ένα-δύο. Δεν τα λαμβάνει, παρακαλώ. Ναι. Γιαννούκα.
8: Κάτσο ρε Νικουλάρα, καλημέρα!
1: Γιαννούκα μου, πού είσαι Γιαννούκα μου, καλημέρα Γιαννούκα μου!
8: Δεν σε πιάνω ρε, πάνε ρε, βάζεις, βγαίνω, πας στα καραούλια, βγαίνω, άλλο σταθμάς με την παρακολα.
1: Τι κάνεις ρε Γιαννούκα μου, πώς είσαι ρε καπετάνι μου!
8: Πάσα του Νικού, πλούχη είχαμε χτες και κρύου.
1: Μα, λοιπόν, Γιαννούκα!
8: Hey.
1: Μου είπε ο Θοδωρής ο Σολωμός χθες ότι να κανονίσετε, λέει, να πούμε πότε και τα λοιπά, θέλει να φέρει καμιά 20 κιλά κρασί του παππού, λέει.
8: Μάλι καλό χειμώνα πέσουν.
1: Καλό χειμώνα τώρα, πότε θα κατεβεί ο παππούς εκεί από τα ψηλά τώρα, αγαπητέ μου, Γιαννούκα.
8: Άμα δεν γυνήσει η πρώτη γίδα, κάτι δεν κατεβαίνει.
1: Άμα δεν γυνήσει η Σολομέ η πρώτη γίδα, δεν κατεβαίνει ο παππούς. Και πότε πρόκειται.
8: Μόνο με την πόλη αυτά που είπε να είναι καλά, να είναι γύρω, δεν πειράζει για το κρασί πέσουν,
1: Γιαννούκα, πότε πρόκειται να γυνήσει η πρώτη γίδα.
8: 20 Σεπτέμβριο έρχεραν όλα.
1: Ου, με το παζάρ. Με το παζάρ, Γιαννούκα μου, με το παζάρ. Τι.
8: 20 Σεπτέμβριο έρχεραν και 8 Αύριο κατηβαίνουμε το όλα.
1: Έχουμε καιρό. Πώς είστε, καπετάν Γιαννούκα μου, Λεβέντη, πώς είστε.
8: Κρύου, έχουμε. Ευτυχώς φοράω την κατσούλα, είπα, δεν θα την έβγαζα φέτος, αλλά φοράω.
1: Ακόμα δεν την έχεις βγάλει την κατσούλα, μεγάλε γίγαντα. Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
8: Την έβγαλες εσύ.
1: Όχι.
8: Ούτε γουάρα, ακόμα ρε.
1: Άμα δεν τη βγάλεις εσύ, δεν τη βγάζω κι εγώ, Γιαννούκα.
8: Δεν πειράζει. θα πάρουμε την κατσούλα, μη τρύπεις τώρα, Νίκου.
1: Μας την κάνα τρυπητήρι, Γιαννούκα. Μας την κάνα τρυπητήρι.
8: Καλημέρα σου, χάρη του κεφαλόπιτου. Τα παιδιά πύργου ηλέγου, τζιπέτου. Κάνει καλά, κύριο Στέφανος, τυχουργός. Όχι καλά.
1: Χαιρετίσματα πολλά έχεις και από τον Στέφανο Κουτσομέρκο, από τον Ιβάδη.
8: Λαμπόμπα, Δάνη Γυρός.
1: Λαμπόμπα, λαμπόμπα.
8: Τι λέω, θα ξαναπάω εγώ απάνικη.
1: Άρα, ναι, θα ξαναπάω στον Ιβάδη.
8: Α, άμα στήφω τα γίνια θα ξαναπάω πάλι πάνω.
1: Η κυραγεωργία καλά.
8: Καλά, έχουν χαιρετίσματα όλα τα κουρίσια μη λέει. Κάνει γερά όλες αυτές που παίρνει τηλέφωνο.
1: Να είστε όλοι καλά, Γιαννούκα μου Λεβέντη. Τα παιδιά καλά.
8: Καλά. Είμαστε κουρισμένοι που τώρα γιατί είμαστε. Ο ένας είναι πιο πάνε τα πράγματα, οι άλλοι είμαστε κάτω.
1: Να είστε καλά και, να είστε καλά και να προσέχετε, καπετάν Γιαννούκα.
8: Καλά, άκου να σου πω. Μάνα είναι μόνο μία νύπους. Πάνει την τρισήψη ώρα. Κάν τέσσερα τρουβάδια. Πάει στα κύπια, στα ήλ, τα μανάνια και βάλει, πάει στο σπίτι 12 η ώρα του βράδυ.
1: Πω, τι λες Γιαννούκα Λεβέντη.
8: Δεν σταματάει ρε Νίκου, δεν σταματάει.
1: Τι λες ρε Γιαννούκα Λεβέντη, τι λες ρε φίλε.
8: Κάνει τώρα του που είμαστε αν τραγανά.
1: Πόσο χρόνο είναι.
8: Α, 78.
1: Πω, να είναι καλά και γερή φίλε μου Γιαννούκα, γίγαντα.
8: Μικρατάει φιγούρια γύρω στα 170 μαναχιά.
1: Τι λες ρε φίλε.
8: 170 και όλη τη μέρα στο πουδάρι.
1: Και όλη τη μέρα στο πουδάρι φιλαράκι, Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
8: Έχει πράσι που ένα θέμα λάσι που τα είχε.
1: Αυτές αγαπητέ μου Γιαννούκα είναι οι λεγόμενες Ελληνίδες φίλε μου Γιαννούκα γίγαντα.
8: Πάνε καλά μην την αφάσουν κυρικίσματα όλα τα κουρίτσια του καμπού.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να προσέχετε Γιαννούκα μου, Γιαννούκα μου. Το Λεβέντη στην ηρωική αγιά αγαπητέ μου και κατά Γιαννούκα Γιαννούκα. Του γιουλάει Μαρκάλο στο χαντάκι. Χαιρετίσματα είσαι από το Σταύρακα. Γεια σου Γιαννούκα λέει.
8: Πέρα Σταύρακα τα καλύτερα τραγιά.
1: Τα καλύτερα τραγιά φίλε και τα καλύτερα πιτούλια.
8: Γεια σου, είναι πια σου αυτό, είναι πια σου.
1: Ναι, μπέρα Γιαννούκα γίγαντα. Να σε καλά Γιαννούκα μου. Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη γίγαντα Γιαννούκα μου. Παρακαλώ. Φράγκλι.
9: Νίκο.
1: Φράγκλι.
9: Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Φράγκλι.
9: Σε πήρα χαμπάρι
1: με την πρώτη αγαπητέ μου γίγαντα κομμάτο μου Λεβέντη μου και Λοκατζή μου Φράγκλι. Τι κάνεις Φράγκλι.
9: Καλά είμαι εσύ Νίκο, καλημέρα κιόλας.
1: Καλημέρα γίγαντα, καλημέρα κομμάτο γίγαντα Φράγκλι. Πού είσαι Φράγκλι.
9: Είμαι καθοδόν για τα Τέμπη.
1: Για Τέμπη είσαι σήμερα Φράγκλι.
9: Ξανά.
1: Μαζί με το Λεβέντη, το αφεντικό, το γίγαντα ηλεκτρολόγο, Γιάννη Κουτσοδήμο, ολέ, ολέ, ολέ.
9: Ναι, ολέ, ολέ, ολέ, με αυτόν.
1: Ολέ, ολέ, ολέ. Τι κάνει ο Τόνι, είναι στο χωράφι και σήμερα ο Τόνι που όσο νυχτώνει τον απλώνει, αγαπητέ μου Φράγκλι.
9: Εκεί στο χωράφι είναι.
1: Στο χωράφι, φίλε μου. Εσύ είσαι καλά, μεγάλε Φράγκλι.
9: Καλά είμαι, γερός, δυνατός, ήθελα λίγο να σε ακούσω, μπήκα το πρωί σε ψυχαγωγία, είσαι Λεβεντιά.
1: Ναι ρε μεγάλε Φράγκλι, γίγαντα.
9: Ανεβάζεις την αυτοπεποίθηση στα άκρα, δεν πάει πάνω άλλο.
1: Μπράβο ρε Φράγκλι, πες τα ρε Φράγκλι, πες τα.
9: Είσαι φουλ.
1: Να, και εσύ φουλ είσαι φίλε μου, φουλ είσαι μεγάλε Φράγκλι, φουλ είσαι φίλε μου.
9: Είσαι τρέλα.
1: Ναι ρε Φράγκλι παιχταρά μου. Και εσύ, χαίρομαι πολύ Φράγκλι. Κάποια στιγμή όταν θα είσαι στη Λάρισα κανόνισε να γνωριστούμε φίλε μου Φράγκλι.
9: Φίλε Νίκο, ναι, μην αγχώνεσαι.
1: Δεν αγχώνομαι φίλε μου Φράγκλι γίγαντα.
9: Αλλά θα φέρω και τον Τόνι που τον απλώνει.
1: Να, άμα, χωρίς Τόνι, ο Τραχανάς δεν απλώνει χωρίς τον Τόνι φίλε μου, να ξέρεις. Φράγκλι.
9: Έλα Νίκο.
1: Για, τι τηλέφωνο έχεις,
9: Εγώ. Δεν μπορώ να το πω έτσι τώρα γιατί
1: σε χαμηλώνω εδώ, δεν σε ακούει κανένας τώρα.

0: Θα σε βρω όμως. Πού θα πας, θα σε βρω.
1: Πού θα πας, Φράγκλι, θα σε επιτύχω. Πού θα πας, Φράγκλι.
0: Και θα σε φωνάξω, σε κάνω νιάου.
1: Μόλις θα με νιαουρίσεις, εγώ θα σε καυγίσω. Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ, γαμ. Εσύ θα νιαουρίζεις και εγώ θα καυγίζω. Θα γίνει γάτος σκυλοκαυγάς.
0: Αμάν.
1: Να δώσεις χαιρετήματα στο Γιάννη και στον Τόνι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να είστε καλά και καλό δρόμο και προσοχή, φίλε μου, Φράγκλι.

0: όλα.
1: Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα, πού είσαι κουκλάρα μου, πού είσαι Αλεξάνδρα μου?
0: Πάμε εδώ, δώσ' Βόλου.
1: Τι κάνεις μανάρι μου, τι κάνεις χρυσό μου, πώς είσαι?
0: Πολύ καλά.
1: Ετοιμάζεσαι, έμαθα τη Δευτέρα για διακοπούλες, Αλεξάνδρα.
0: Ποιο πουλάκι το είπε?
1: Το πουλάκι που κάνει τσίου τσίου τα ειδονάκια, Αλεξάνδρα. Αχ, πόσες μέρες θα μας λείψεις, Αλεξάνδρα? Αλεξάνδρα, πόσες μέρες θα μας λείψεις?
2: 15.
1: Άρε, είσαι καλά κουκλάρα μου?
0: Πολύ καλά.
1: Να προσέχεις, Αλεξάνδρα μου, μη σε ματιάσουν. Να πάρεις χάντρα και λαγοπόδαρο, Αλεξάνδρα μου. Είσαι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα μου, μπράβο.
3: Έχει βάλει ματάκια και σκουρδάκια, Νικουλάκη. Μην την κουβάς την Αλεξάνδρα.
1: Τράβα την μια φωτογραφία, Θύμιο, και στείλε μου την Αλεξάνδρα για να τη θυμάμαι τώρα που θα λείπει.
3: Να τη δω, ναι, κάτσε λίγο να φτιάξει λίγο το μαλλί, να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι κάνει?
3: Με βάλει και χέρι.
1: Όλοι εκεί στην Τρίχα είναι Θύμιο.
3: Ναι, ναι, Νικό, ναι, έχει εδώ τεραπίδες από όλες κασέρες, να πούμε. Α, με φίλο από εδώ, από εκεί, yeah. Χαμός γίνεται.
1: Πέτυχα χθες το μεγάλο φρούτο του Μπανταζή.
3: Μη με αυτό το όνομα, μην το βγάζεις, Νικό, yeah. Γιατί...
1: Και χθες και προχθές, λέω, δεν πάει κάτι, δεν πάει καλά, φιλαράκι, λέω.
3: Ξέρεις, μετά τις 19.30 πάει εκεί πέρα, στο Τσακαμπούμ.
1: Τσακαμπούμ μου λέει, κάργα, κύριε Τσάκας.
3: Μόλις πάει 9.30-10 ώρα, σαν τη μούμια σκάει εκεί πέρα, Νικό.
1: Σαν τη μούμια. Όλα καλά, μεγάλε Θύμιο το Τουλίδι.
3: Καλά, φιλαράκι μου.
1: Να δώσεις χαιρετήματα Παναγιωτάκη, Δημητράκη, Μαρίνα και μαμά Ξανθή Special Θημιάρα.
3: Καλημέρα, Νικουλάκη, σε όλα τα φιλαράκια, στους κυρίους και τις κυρίες, όλο το πάνελ.
1: Μπράβο, μπράβο, Θύμιο, μπράβο, Θύμιο, μπράβο.
3: Σ' αφήνω τώρα γιατί έπρεπε να πάρω κι εγώ κάτι να φάω εδώ, την Αλεξάνδρα.
1: Όρμα, όρμα, όρμα, Θύμιο, όρμα.
3: Άντε, Νικουλάκη μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Θημιάρα μου, γεια σου, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Το 66-15. Ναι! Παρακαλώ! Σαλάγατα! Ναι! Ούτε μιλάει, μα να χάκα βγίζει. Έλα ρε, ποιος είναι ρε! Ωμπο, πάει, λαλίσαμε τελείως. Παλάκα, λαλάω, λαλάς, λαλά. Πλαλάω και λαλάω. Hey! Κρίνε μου τι! Θα κρίνεις! Άμα δεν κρίνει, δεν κρίνει. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κουλοφωτιά μου!
4: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται με κουλοφωτιά, το έχουμε χαμένο το κουρμί, ρε φίλε. Τι, για κάτσε λίγο, τάσου να δω ποιος είναι και εδώ. Περίμενε, γιατί. Παρακαλώ. Ναι!
5: Έλα, μ' ακούς.
1: Έλα, σ' ακούω.
5: Για πες καλημέρα, κορίτσι μου.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου.
6: Καλημέρα, Νίκο. My name is Flavia and I go to the airport with Yannis.
1: Oh, πω, πω.
5: Έλα εδώ. Make stop. You are very tired. Είμαι πολύ κουρασμένη. Θέλω φρεντάκι.
1: Αμάν.
5: Είναι κουρασμένο το κορίτσι, ρε, δόλυβο όλο το βράδυ.
1: Φέρ το κορίτσι λίγο να τα ακούσω, έστω και κουρασμένο λίγο το χρυσό μου. Μ' αρέσει πολύ, φίλε μου, Γιάννη.
5: Έλα,
1: ξεκινάμε. Έλα στο θείο, έλα στο θείο, χρυσό μου, έλα. Έλα, έλα, πού είσαι?
5: Είναι πολύ κουρασμένο το κορίτσι, πάνω να το ξεκουράσω.
1: Πώς το λέει το κορίτσι, Γιάννη?
5: Κλαούντια.
1: Κλαούντια, φέρ' την Κλαούντια λίγο, ρε. Κλαούντια, καρδινάλε, ρε φίλε, Κλαούντια.
5: Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα.
1: Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, ολόκληρη Κλαούντια και δεν μπορεί να βγάλει μια λέξη λίγο. Έλα Κλαούντια στο θείο.
5: Θα σε στείλω βίντεο μετά.
1: Θα περιμένω, φίλε μου, Γιαννάκη. Πού είσαι, Γιαννάρα μου?
5: Ξεκινάμε δρομολόγιο για αεροδρόμιο.
1: Πού ρε?
5: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, είσαι με την Κλαούντια τώρα?
5: Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
1: Έχει και άλλες Κλαούντιες εκεί, αγαπητέ μου Γιάννη.
5: Πολύ καλές οι Κλαούντιες.
1: Πόσες Κλαούντιες είναι, Γιάννη?
5: Πολλές.
1: Λοιπόν, περιμένω υλικό, αγαπητέ μου Γιάννη, από τις Κλαούντιες.
5: 79 στο σύνολο.
1: Και πού θα τις πας τις Κλαούντιες, Γιάννη?
5: Θα διώξω αυτές και θα έρθουν άλλες καινούργιες.
1: Φεύγουν αυτές και έρχονται καινούργιες Κλαούντιες, Γιάννη,
5: Καινούργιες. Να έρθεις εδώ στα παράλια.
1: Πω, πω.
5: Να πιούμε καφέ.

0: ακούς Βαγγέλα Καραπιάλα, τα ακούς Τζίμι Δαλακόνη, τα ακούς.
1: Καλημέρα μου στην Νικήτα του Στουγιάννη. Του Στουγιάννου μάλλον.
0: Καλημέρα Νικήτα Στουγιάννη, γίγαντα από το Γιαννάρα, το Λεβέντο Μέμτσα με τις Κλαούντιες. Φιλάκια πολλά Σκλαούντιες, Γιάννη.
1: Νίκο, καλή συνέχεια, πρέπει να οδηγήσω.
0: Οδήγα Γιάννη Λεβέντη μου, οδήγα παλικάρι μου, οδήγα. Οδήγα, μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Τάσο! Έλα ρε Τάσο, καλημέρα, τι γίνεται.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε αγαπητέ μου Τάσο, Κολοφουτιά, πώς είμαστε?
2: Καλά Νικουλάκη.
0: Όλα καλά?
2: Όλα, όλα.
0: Δύναμη, τι κάνει η κυρία Κολοφωτίδα μου?
2: Καλά είναι.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Βαΐτσα, τη Λεβέντισσα, γιατί η κυρία Βαΐτσα είναι ηρωίδα αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά γίγαντα.
2: Έβαφε.
0: Για, αυτή δεν έβαφε εσύ?
2: Όχι.
0: Α, πλάκα με κάνεις.
2: Τι πλάκα? Ηρωίδα, ηρωίδα.
0: Η κυρία Βαΐτσα, γιατί δεν έβαψε εσύ Τάσο και έβαψε?
2: Εγώ βοηθούσα.
0: Α, εσύ βοήθηκε στη Βαΐτσα?
2: Ναι.
0: Κοίτα η κυρία Κολοφουτίνα με την Πατανόβουρτσα, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουτιά, και εσύ παρακολουθούσες.
2: Βέβαια.
0: Ωρε Τάσο, ρε παιδί. Ωρε Τάσο, γίγαντα, τι λες ωρε Τάσο?
2: Έτσι είναι, λοιπόν.
0: Ωρε, μπράβο, άρε Τάσο, άρε Τάσο, γίγαντα.
2: Τι άλλα?
0: Είμαστε καλά φίλε μου Τάσο Κολοφουτιά. Είμαστε επί της αναμονής που λένε αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουτιά. Αναμείνατε στο ακουστικό σας.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Αναμείνατε στο ακουστικό σας μεγάλε Τάσο Κολοφουτιά.
2: Άλλο καλά Νικουλάκη.
0: Κατά τα άλλα όλα καλά Τάσο, μια χαρά.
2: Μπράβο Νικουλάκη.
0: Και εσύ να είσαι καλά και να μου προσέξεις και την κυρία Κολοφουτίνα φίλε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί
2: βέβαια.
0: Η κυρία Βαΐτσα είναι διαμάντι Τάσο. Διαμάντι Τάσο, διαμάντι.
2: Έτσι είναι Νικουλάκη.
0: Να τις δώσεις πολλά χαιρετίσματα.
2: Ναι, τα χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα Τασάρα μου και καλή Τετάρτη Κολοφωτιά μου γίγαντα.
2: Επίσης.
0: Γεια σου ρε Τάσο άρχοντα. Άρε Τάσο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου, πού είσαι ρε?
3: Τώρα είμαι σιγουράφελα.
0: Πού είσαι κιλοτάρχη μου, πού είσαι? Πού είσαι τεράστια Στέφανε Κουτσομέρκο? Πού είσαι άνθρωπε των έργων?
3: Τι κάνεις φιλαράκι μου?
0: Υπομονή για έκανα για να σα. Κιλοτάρχη μου, με μια σου κουβέντα κάθονται όλοι σούζα, λέει ο Θοδωρής Σολωμός, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Γιατί ρε φίλε, δεν άκουσα, γιατί είμαι στον Μπάμπι Παπίνο, έπαιρνα καφέ σήμερα.
0: Ήσουν στον Μπάμπι Παπίνο σήμερα?
3: Ναι, φίλε.
0: Τι κάνει αυτός ο παίχτης, ο μεγάλος, ο βαρβάτος, ο Μπάμπις Μπαμπίνο, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων?
3: Να πάρουμε καφέ την κυρία Μαργαρίτα.
0: Έπαθε σοκ ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός από την αγαπητή μας Μαργαρίτα στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου, άνθρωπε των έργων.
3: Κύριε φιλαράκι μου, άνθρωπε, πώς είσαι?
0: Τι κάνει σήμερα η Μαργαρίτα, πώς είναι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο?
3: Κύριε φιλαράκι, γιατί δεν σε μας πήγα στον Πάπη, γιατί εκεί είχε πολύ κόσμο και δεν σε μας καθόλου.
0: Γινόταν χαμός τη Μαργαρίτα, φίλε μου.
3: Ψιλόβροχη κιόλας λίγο και
0: δεν ξέρω. Άρα, έχει ψιλόβροχο στο ρηκό και στο ρηκό λιβάδι Κουτσομέρκο μου?
3: Έπιασε ένα τώρα, σταμάτησε.
0: Τώρα σταμάτησε? Έβγαλε ήλιο τώρα Κουτσομέρκο ή όχι?
3: Έβγαλε ήλιο.
0: Μόλις βγήκε ο Κουτσομέρκο έξω.
3: Καλημέρα να πούμε στο Θοδωρή Σολωμό, καλημέρα να πούμε στον Τάσο Κολοφωτιά που τον ακούσαμε.
0: Ο μεγάλος Τάσος Κολοφωτιάς, έτσι μπράβο. Ο Σούπερμαν.
3: Αύριο φράγει να σε πάρω το πρωί να.
0: Να αναλύσουμε όλα τα θέματα τεράστια Κουτσομέρκο.
3: Θα είπε κυρία Μαργαρίτα, θα βγει να σας πει μια καλημέρα.
0: Θα περιμένω αγαπητέ μου Στέφανη Κουτσομέρκο πώς και πώς να ακούσουμε την ωραία Μαργαρίτα του Λιβαδίου φίλε μου. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα αγαπητέ μου Στέφανη Κουτσομέρκο. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα Στέφανη Κουτσομέρκο, το λέω και στο υποστηρίζω και με υπογραφή. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Αντρέα Λιάγκα, από τον Προκόπη, από τον Αργύρι Μπαϊρακτάρη, Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, Δράμα στα Σέρας η Καβάλα. Εσέναν επαντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα και λοιπά και λοιπά, αγαπητέ μου Στέφανε. Κουτσομερκάρα μου εσύ, γίγαντα!
3: Καλημέρα στον συγχουργό μας, καλημέρα στον κύριο Στέφανο, κύριε Σαρατρίκαρα.
0: Κουτσομέρκο, βάλε όπισθεν και έρχεται. Ο Φάρμα Καρανίκας που είναι χαμένος, ερπέζομαι.
3: Πού βάλω, γιατί έχει. Άμα έχεις αφρολουμιά στη ζέπτη, ένα γκέξ.
0: Άμα έχεις, άμπραβο, καλώς είναι την Αργύρο που έχει τα φρουλιά τριγύρω, Κουτσομέρκο.
3: Άμα είναι η Αργύρο με τα φρουλιά τριγύρω και ένα γκέξ.
0: Δεν έχεις ανάγκη καμία μετά, φιλαράκι μου, έτσι, μπράβο. Έτσι. Ακριβώς, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα σε περιμένουμε αύριο το πρωί.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι πουλάει το αναγνωστικό, λέει, που το έχει πάρει πριν 3 χρόνια και αγοράζει καινούργιο.
0: Πουλάει το ένα και αγοράζει καινούργιο. Έμπραβο, έτσι. Αυτό είναι, φίλε μου. Αυτό είναι, μεγάλα κουτσομέρκου μου. Αυτό είναι.
3: Δεν κατάλαβε. Ανά 3 χρόνια αλλάζουμε αμάξι.
0: Ανά 3 χρόνια αλλάζουμε αμάξι, φιλαράκι. Και λιγότερο θα έλεγα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Μπράβο. Στέφανε! Θα περιμένουμε αύριο την ωραία Μαργαρίτα. Αγαπημένο μου Στέφανε Κουτσομέρκο, αγαπημένο μου κυλοτάρχη, άνθρωπε των έργων, ερωτικό πυροβόλο.
3: Έτσι θα λέμε, τσάω φυλάκια.
0: Γεια σου Κουτσομέρκο γίγαντα. Γεια σου Αντρέα Λιάγκα μου. Στέλιο, έλα ρε Στέλιο, έλα γίνεται Στέλιο. Στέλιο!
4: Φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα Ιρυκό Νέο Περιβόλι. Καλημέρα Στελάρα μου.
4: Τι γίνεται ρε φίλε, πώς είμαστε?
0: Δόξα τω Θεώ Στέλιο Δαδακούλη, είμαστε καλά και σήμερα εσείς πώς είστε εκεί στο ιστορικό και ιστορικό Νέο Περιβόλι, φίλε μου Στέλιο, άρχοντα!
4: Καλά είμαστε, συνεπιασμένοι είμαστε εμείς εδώ, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε.
0: Μη συνεπιά, ξεκινήσαμε χαζοάνοιξη τώρα να πούμε, αλλά να δούμε στη συνέχεια, φίλε μου Στέλιο.
4: Θα έχουμε βρόχα.
0: Τα απογευματάκια έτσι λένε τα συστήματα, αγαπητέ μου Στέλιο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε, αγαπητέ μου Στέλιο.
4: Ό,τι θέλουν τα συστήματα.
0: Ό,τι θέλουν τα συστήματα, αγαπητέ μου Στέλιο. Έχεις χαιρετήματα, Βασίλης Κυρίτσης. Γεια σου Στέλιο, λέει ο άρχοντας του Αρδοπίου Αντωνιάδη. Μπαμ μπουμ.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασιλάκη εκεί, το φίλο μας τον Καμέα.
0: Μιχάλης Ντάσιος με το επιτελείο, τα πάνω τα ψηλά. Όλε.
4: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη εκεί, στα παιδιά εκεί, στην Εδώς Βόλου, τον Βασιλάκη, τον Μίτσο, τον Αϊδόνη. Τον κύριο Στέφανο, τον στιχουργό μας.
0: Να είμαστε όλοι καλά, φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα. Και να έχουμε μια ηρωική Τετάρτη, άρχοντα.
4: Και το φίλο του Τζιπέτο εκεί που
0: τα έχει ξεχαρμανιάσει. Όλε! Κάθε μέρα τον ξεχαρμανιάζει τώρα τον Τζιπέτο, φίλε μου. Μια χαρά τον ξεχαρμανιάζει.
4: Τώρα ο φίλο τώρα είναι αραχτό, τώρα έχει αντιγούλα, τι να κάνει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι, φιλαράκι, μπέικα.
4: Και στα παιδιά εκεί στον πύργο, ελέγχω την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά, Στελάρα μου, και τα χαιρετήματά μα όλο το ηρωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
4: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμού και εσύ.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Νικό!
0: Συνέλληνα!
5: Τι γίνεται, καλημέρα!
0: Κουστάκι μου, τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι!
5: Καλά, καλά, καλά!
0: Τι κάνει ωραία Γιάννουλη σήμερα την Τετάρτη!
5: Καλά, καλά!
0: Τι κάνει Χρυσομιλιά φίλε μου!
5: Καλά, έβγαλε ρουδάκινα η Γιάννουλη! Τα μυρουδάτα αυτά τα ωραία!
0: Έβγαλε τα καλά!
5: Είναι ένας μαλάμης στην Καραθάνο, Θανάσης μαλάμης!
0: Αυτός έχει μυρουδάτα ρουδάκινα!
5: Ναι, ωραία!
0: Σήμερα στη Λαϊκή!
5: Ναι, σήμερα, ναι!
0: Μυρουδάτα ρουδάκινα, φίλε μου, από τα καλά! Τα καλά τα ρουδάκινα, έτσι!
5: Τα λιμουνάτα αυτά που λέει ο Πατριάρχης που είναι από τα Άνω Λιχόνια!
0: Από τα Άνω Λιχόνια, κάτω Λιχόνια! Και τη Μαρία στα Πεπόνια, φίλε μου,
5: έτσι!
0: Ο μακρύ σπουδάρε τρανέλε δακτάρε Κουστάκι! Τι ώρα θα πα στη Λαϊκή συνέχεια σήμερα!
5: Αργότερα κατά τι 10.
0: Α, μπράβο, έτσι.
5: Ναι.
0: Πώς τον είπε, αυτός πώς τον είπες, Θανάσης.
5: Μαλάμης.
0: Μαλάμης και μάλαμα, φίλε μου.
5: Ναι.
0: Με τα ωραία τα ρουδάκινα.
5: Ναι, βέβαια.
0: Συνέλληνα, είσαι μεγάλος πατριώτης, Κωστάκη μου. Είσαι
5: καλημέρα,
0: πολύ,
5: καλημέρα.
0: Είσαι πολύ μεγάλος πατριώτης.
5: Έγινε, καλημέρα.
0: Συνέλληνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Κική και την Ελένη μας. Γεια σου Κική, γεια σου Ελένη, γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Χριστίνα.
6: Καλημέρα στο ξαδερφάκι μας, τον Τασάρα, τον Τάσο, τον Καραφιάλαρο, τον Γαλανομάτι, τον Ξανθό, το μόντελ, το μοντέλο.
0: Πονηρέ Γαλανομάτι, πάλι μου κλείσε το μάτι. Πω, ρε μεγάλε Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα. Γεια σου Αργύρι Μπαρακτάρη, γεια σου Ανδρέα Λιάκα, γεια σου Προκόπη, γεια σου Χριστάρα. Παλάκα, σκάργα, φιλαράκι, σε λέω, μιλάμε για πολύ παλάκα. Καλημέρα Πατριαρχάρα μου, γεια σου Δημήτρη Σαμαρά. Δημήτρη Σαμαρά, σοφάδες, χαιρετίσματα, αδερφό Τάσο, Αμυγδαλέα. Γεια σου, ρε τη μεγάλη Δημήτρη Σαμαρά. Γιάννης Λιγούρας, πού είσαι, για να κλιγούρα. Καλημέρα, ρε, χαιρετίσματα στο Σπύρο τον Καδόγλου. Γεια σου, ρε μεγάλη Γιαννάκη Λιγούρα. Τι είναι αυτά, ρε Γιαννάκη, εδώ πέρα,
7: Γιάννη. Πρώτα, πρώτα.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Νίκο.
0: Θεοδόση, πού είσαι, ρε γαμώ την τρέλα μου!
8: Καλημέρα, Νίκο, παλεύω μια εβδομάδα να σιγουριάζω.
0: Ρε Θεοδόση, γαμώ την τρέλα μου, πού είσαι, φίλε μου, καλημέρα!
8: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι κάνεις εδώ, Σάρα μου?
8: Όλα καλά.
0: Είσαι
8: όλα
0: καλά, φιλαράκι μου?
8: Όλα καλά.
0: Τι λένε τα μεγάλα καλύπια, φίλε μου, Θεοδόση?
8: Όχι, εντάξει. Προσπαθώ να είναι καλύτερα.
0: Προσπαθώ, ναι, έτσι, μπράβο. Στην προσπάθεια, στην προσπάθεια, φίλε μου, στην προσπάθεια.
8: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Νικό.
0: Και εσύ να είσαι καλά, ρε μεγάλε Θεοδόση.
8: Που τη πάει ο φίλο τη Κλαούντη.
0: Αμάν, ο Γιαννάκης ο Μέμτσας τις πάει στο αεροδρόμιο για να φύγουν έξω αυτές οι κλαούντιες και να έρθουν άλλες κλαούντιες, αγαπητέ μου.
8: Εδώ τελειώνουν τα λόνια τώρα. Τα σιτάρια πρέπει
0: να.
8: Παλιά Νίκο είχαν γεμίσει τα μπάρ εδώ στα Τρίκαλα.
0: Ωραία, είχαν παλιά φίλοι, άστα να πάνε να πούμε ένα παραπάνω. Γέμισε ο τόπος με πιπίνια και εσύ Αποστόλη μαζεύεις νεκταρίνια, φίλοι μου.
8: Μόλις βολάγαν τα βαμπάκια. Λοιπόν, τα δίναν όλα οι παππούδες.
0: Ωραία, τα δίναν και τα παραδίναν, φίλε μου. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στη χώρα, φίλε μου, καλέ. Και θυμάσαι μετά μια καραβιά που ερχόταν από τον Άγιο Δομήνικο.
8: Χαμός γινόταν.
0: Καραβιές ερχόταν, καραβιές, φίλε μου.
8: Μέχρι 90 χρονών παππούδες μέσα στα μπάρα.
0: Εκεί τα φάγαν όλα, φίλε μου. Εκεί τα φάγαν όλα, φίλε μου. Καλέ Θεοδόση. Ναι, άρε Θεοδόση, γίγαντα. Εκεί τα φάγαν όλα, φίλε μου. Άρε Θεοδόση. Άρε φίλε, να είσαι καλά, Θεοδόσαρα μου.
8: Έγινε Νικολάκη μου, την καλημέρα.
0: Καλημέρα, γίγαντα Θεοδόση. Εκεί τα φάγαν όλα, φίλε. Πονηρέ, γαλανομάτι, Τάσο Καραπιάλι. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου με το επιτελείο σου. Γεια σου Όλεκ Γίγαντα Βασιλάκη Νιάκα ατελείωτε. Τζον Κοταρέλας Φάρμα Πατσούρας. Άρα μεγάλε χάλισα τη φαλάνη. Γεια σου ρε Τζον Κοταρέλα Γίγαντα. Γεια σου Βασίλη Μαλαμά. Γεια σου Αντώνη Μπούρα. Γεια σου Χριστάρα Θοδωρή από το Δαμάσι Κάργα. Έμπαινε και σκίσου όλους. Πονηρέ καλανομάτι πάλι μου κλείσε στο μάτι. Κοταρέλας. Πονηρέ γαλανομάτι. Εδώ τσέχω.

Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, φτάσαμε στο τέλος σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 17, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Κλείνουμε με Σάκη Τζιλάκα, το μεγάλο πρόεδρο. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Λέλο, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Χριστάρα μου. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται σε λίγο βάσο οικονόμου. Θα τα πούμε τα αρχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, λεβέντες και καραμπουζουκλίτες. Μουρλό το Λευτέρ!

0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει πολλά. Do you like to like?
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Φύγαμε. Σήμερα Νίκο μου είναι Τετάρτη, 17 του μήνα του Ιουνίου, 2026. Πάει παιδιά, πάει. Ούτε το πήραμε χαμπάρι, είναι το Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρα.
1: Όπου να είναι πάει Βάσο, όπου να είναι πάει.
0: Το Αγίου Φίλικος, ο Φίλιξ γιορτάζει σήμερα. Ναι, το Αγίου Φιλικός και είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Και πρόσεξε να δεις, ως Παγκόσμια Μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, Νίκο μου, έχουμε σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας. Όχι μόνο η Τίνος, Νίκο, το είδες τι έγινε με την Τίνο, έτσι. Την ανακοίνωση, το είδες τι έγινε και με την Αλόνισο. Τέρμα οι πισίνες, τέρμα τα πηγάδια, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πηγάδια σε περιοχές, βέβαια ξέρεις, απόκεντρες, όχι στο κέντρο, αλλά στην Τίνο, Νίκο μου, τέρμα το νερό για τις πισίνες. Κλείνουν οι πισίνες πρόστιμο για τρεις μήνες τουλάχιστον λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, ναι. Τι θα κάνει το ρολιάγκας που έχει πισίνα στην Τίνο?
1: Θα πάει στην Πάρο, έχει εκεί σπίτι.
0: Τα ξενοδοχεία που έχουν πισίνες. Για σκέψου τώρα εσύ. Τέλος πάντων, αυτοί όλοι οι άνθρωποι φτωχοί που έχουν πισίνες και περιμένουν πώς και τι να πάνε να κάνουν διακοπές. Ένας άλλος ξέρει τι σκέφτηκε και τι έκανε. Έφτιαξε, λέει, μια φυσική πισίνα.
1: Κοίταξε τώρα, άμα πας για διακοπές και κάνεις μπάνιο στην πισίνα, είσαι πισινάρχης.
0: Ναι, ένας άλλος, Νίκο, τι έκανε. Γέμισε μια φορά την πισίνα του νερό. Και τι έκανε, έβαλε ψάρια μέσα και αλάτι, ξέρω εγώ τι, να γίνει αλμυρό. Και τα ψάρια, λέει, καθάριζαν τόσο πολύ την πισίνα που δεν χρειάστηκε, λέει, να αλλάξει το νερό για όλο το χρόνο. Φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, ο Λιάγκας να βάλει στην πισίνα του καμιά τριανταριά ψάρια. Νίκο, ναι. Και να του καθαρίζουν το νερό που έχει βάλει από το χειμώνα. Οπότε να μην χρειαστεί να κάνει αντικατάσταση νερού και μέχρι τα τηλέφωνα βαράνε με αυτά που λέω. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο. Και φαντάσου δηλαδή να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέρμα τα πηγάδια, Νίκο. Τέρμα οι πισίνες, Νίκο. Γιατί, Νίκο, έχεις καταλάβει, το νερό δεν δικό μας. Και το νερό το έχουν εξαγοράσει. Οι εταιρείες, λέει, έχουν βάλει μετόχους, λέει, συμφωνίες, έλεγε το πρωί ο Λιανός, ότι, Νίκο μου, έχει πληροφορίες ότι ακόμα και η ΕΙΔΑΤ.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει την πληροφορία?
0: Ο Γιώργος Λιανός, σε ραδιόφωνο.
1: Με συγκίνησες που λιβάνε.
0: Συγκλονίστηκες.
1: Συγκλονίστηκα,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι. Και έλεγε λοιπόν αυτός ότι και η ΕΙΔΑΤ, Νίκο, γιατί μιλάνε τώρα για Αθηναίοι, κατάλαβες. Το νερό, Νίκο, δεν είναι ελληνικό. Το έχουν μπει, λέει, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, κάτι έχουν μπει.
1: Δηλαδή δεν έχουμε ελληνικό νερό,
0: ναι, ελληνικό νερό έχουμε, να. Ελληνικά συμφέροντα δεν έχουμε στο νερό. Είναι δηλαδή οι ξένοι που κάνουν κουμπάντο το νερό μας.
1: Κοίταξε τώρα, γενικώς τώρα επί του θέματος αυτό, οι ξένοι που κάνουν κουμπάντο στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μόλις στο κρεβάτι μας, ναι, δεν μπράβο. Έχουν μπει ακόμη.
1: Ευτυχώς, γιατί εκεί έχουμε κάγκελα.
0: Θυμάσαι, Νίκο, κάτι κρεβάτια παλιά με κάγκελα σιδερένια.
1: Οι λεγόμενες καριόλες.
0: Μπράβο.
1: Στο
0: κεφάλι.
1: Τι θα αγοράσεις, θα αγοράσω μια πόδια. Καριόλα, λέγαμε.
0: Ναι. Και τώρα, αν πει σε κάποιον ότι πάω να αγοράσω μια καριόλα και εννοείς κρεβάτι, τι θα σου πει, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και μετά δεν ξέρω πώς κατάτησε το κρεβάτι που το λέγαμε καριόλα παλιά, κατάτησε βρισιά.
0: Ναι, ρε.
1: Καριόλα. Πώς πήγε έτσι, μήπως, να πούμε, δεν το ξέρω.
0: Μήπως πάει συνυφασμένα το κρεβάτι,
1: δεν ξέρω τώρα τη διαδρομή.
0: Συνεπάγεται ανομίες στο κρεβάτι και σου λέει, κάτσε να το πούμε έτσι.
1: Τώρα,
0: με μια γυναίκα που κάθεται πολλές ώρες στο κρεβάτι.
1: Κοίταξε τώρα,
0: ξέρει.
1: Αυτό μπορεί να ξεκίνησε από παλιά τώρα το κρεβάτι. Γιατί έλεγε ότι θα αγοράσω μια καριόλα. Εκεί μπορεί να απάτησε κάποια ή κάποιο, να πούμε, και βγήκε μετά η βρισιά καριόλα.
0: Κάτι έγινε.
1: Ναι.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάποιο, όχι ένομος βίος, συζυγικός. Κατάλαβες. Θυμάσαι, Νίκο μου, στις ταινίες ελληνικές που παλιά η απιστία ήταν ποινή φυλάκισης και του κουβαλάγανε με σεντόνια.
1: Τις γυρνούσαν στον δρόμο έξω.
0: Ναι, Νίκο. Και ήταν αιτία. Θυμάσαι, Νίκο μου, παλιά στις ταινίες ελληνικές ότι η απιστία ήταν αιτία διαζυγίου, Νίκο. Και πλήρων αδρά ο απατών.
1: Πάνω αυτά τώρα, βάσου.
0: Το θύμα, την απατήσασα σύζυγο. Ναι, Νίκο μου. Συνήθως οι άνδρες. Άλλοι ήταν και
1: άμα η γυναίκα απατούσε τον άντρα, την έπαιρνε ο άντρα.
0: Θυμάσαι μια ταινία, Νίκο, με τον Κωνσταντάρα.
1: Νίκο.
0: Θυμάσαι μια ταινία, Νίκο, με τον Κωνσταντάρα.
1: Όχι, αυτές ήταν κομμωδίες τώρα. Εγώ θυμάμαι μία με τον
0: Έπιση
1: Ζωή Λάσκαρη και τα λοιπά. Ναι. Κάτι τέτοιες ταινίες.
0: Στον Αστερισμό της Παρθένου, λες.
1: Στον Αστερισμό της Παρθένου.
0: Ναι.
1: Παρθένου, πολλές. Οι 10 Παρθένες και τα λοιπά.
0: Ναι. Ήταν εκπαιδευτική ταινία τότε για μας τους τα παιδιά. Έτσι μας πήγαιναν οι γονείς για να δούμε τι πρέπει να φυλαγόμαστε, Νίκο. Λοιπόν, τι τραβάμε. Λοιπόν, να σου τελειώσουμε την ξηρασία. Λοιπόν, να σου πω ότι η τέρμα η πισίνα στην Τίνο, λόγω λειψιδρίας, τέρμα τα πηγάδια, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος λόγω λειψιδρίας. Και αυτό είναι για τρεις μήνες, δηλαδή δεν θα γίνεται καμία κατανάλωση νερού. Δηλαδή ακόμα λέει, διάβαζα κάτι οδηγίες που δίνανε, ακόμη λέει και αν θέλετε λέει, να πλύνετε, λέει, ξέρεις, τις μικρές αυλές που έχουν τα σπίτια στα νησιά, δεν θα τα πλύνετε, λέει, μόνο θα ποτίζετε, λέει, τις γλάστρες, και αυτό με περιορισμένο νερό όσο ακριβώς χρειάζεται. Και επίσης, Νίκο, δεν θα βάζετε λάστιχο να ρίχνετε νερά στη γειτονιά να δροσίσετε, με σκούπα. Με σκούπα, Νίκο. Δεν ρώτησα, σφουγγαρίστρα μπορούν να έχουν. Θα έχουν, μωρέ, ένα κουβά νερό θα τους αφήνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Μαμάκος χθες το απόγευμα. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, απαντά στην ανακοίνωση του κυρίου Ταβέλη στη μεταβίβαση των μετοχών μας μιας ανώνυμης εταιρείας. Πάρα πολύ, εντάξει, σωστό. Σωστό, μου φαίνεται, δεν ξέρω.
1: Είναι από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, οι Δήμοι πλέον δεν έχουν καμιά σχέση με το ποδόσφαιρο. Ούτε να πάρουν μετοχές, ούτε να πάρουν ομάδες, ούτε να διαπραγματευτούν ομάδες.
0: Έτσι.
1: Τέλος.
0: Έτσι, σωστό. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα, δεν το σχολιάζουμε, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Ας το να βρει τη λύση του και το δρόμο του. Γιατί όσο πιο πολύ δημιουργούμε τάσεις και με τις κουβέντες, Νίκο, για το θέμα της ΑΕΛ, νομίζω ότι μειώνεται και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτής της μεγάλης ομάδας. Λοιπόν, αγανακτούν οι διανομείς. Ένας διανομέας, λοιπόν, έχει κάνει σε ένα τοπικό site μία καταγγελία ότι και καλά οι θέσεις που μας έχει ορίσει ο Δήμος για να παρκάρουμε. Είναι οι συγκεκριμένες αυτές θέσεις έχουν καταληφθεί είτε από κάδους, είτε από αυτοκίνητα, είτε από άλλους πολίτες κλπ. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια παράκληση προς όλους τους διανομείς της, γιατί αγανακτούν οι διανομείς για τις θέσεις στάθμευσης και κυρίως για τα καταστήματα που είναι στο κέντρο της πόλης, και με μια ρατσιστική τάση αυτό, γιατί οι διανομείς εξυπηρετούν και υπηρετούν όλη την πόλη, Νίκο, έτσι. Η επιχείρηση δεν είναι μόνο στο κέντρο που τους έχει ορίσει ο Δήμος κάποιες θέσεις στάθμευσης, είναι και σε περιφερειακά καταστήματα που κάνουν διανομείς στα σπίτια, και εκεί δεν έχουν οι άνθρωποι και κατακλείζουν τη φάτσα του καταστήματος από όπου κάνουν την διανομή. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω ότι αγανακτούν, αγαπητοί φίλοι μου διανομής, με πάρα πολύ ευαισθησία και οι πολίτες μαζί σας. Εγώ θέλω να παρακαλέσω, αν υπάρχει κάποια οργάνωση, κάποιος σύλλογος, κάποια διοίκηση στους, γιατί πλέον είναι και πιο οργανωμένη η διανομή της πόλης μέσα από τις μεγάλες αυτές εταιρείες, Νίκο, στις οποίες συμμετέχουν. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους διανομείς, πρώτον, να μην οδηγούν επικίνδυνα. Δεύτερον, να μην αυξάνουν την ταχύτητά τους. Να μην κάνουν ελιγμούς μέσα στο δρόμο ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, γιατί δεν προλαβαίνει ο οδηγός.
1: Πολλοί το κάνουν. Ναι.
0: Να μην μπαίνουν αντίθετα στο ρεύμα για να μειώσουν την απόσταση της διαδρομής τους.
1: Πολλοί το κάνουν. Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό, όλη αυτή η οδική συμπεριφορά κάποιων εξημών, κάποιους από εσάς, αγαπητοί μου φίλοι διανομής, σπηλώνουν την εικόνα, μαυρίζουν την εικόνα των διανομέων. Διότι ξέρω ότι οι διανομείς είναι οικογενειάρχες, ξέρω ότι είναι το βασικό έσοδο για πάρα πολλές οικογένειες διανομέων, είναι το βασικό έσοδο για την συντήρηση της οικογένειάς τους, όπως επίσης ξέρω για άλλες οικογένειες είναι μια δεύτερη ανάγκη για να συμπληρώσουν το εισόδημα για να ζήσει η οικογένεια. Άρα λοιπόν κανένας διανομέας δεν κάνει χαβαλέ όταν πάει να κάνει τη δουλειά του. Όμως μέσα στον αγώνα δρόμου που κάνετε, γιατί δυστυχώς οι εταιρείες σας έχουν κάνει να κάνετε όσο γίνεται πιο πολλά δρομολόγια, Νίκο μου, ξέρεις πως πληρώνονται ανάλογα τις διαδρομές. Οδηγείτε επικίνδυνα. Οδηγείτε πολύ επικίνδυνα. Προκαλούνται πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν ξέρω τι μηχανάκι ήταν αυτό που χτύπησε το παιδάκι χθες στη Βενιζέλου, Νίκο. Ένα μικρό παιδάκι, το παρέσυρε ένα μηχανάκι, γιατί δεν επιτρέπονται και τα οχήματα στη Βενιζέλου, είναι πεζόδρομος. Πήγε στο νοσοκομείο το παιδάκι.
1: Βάσο,
0: για προληπτικό
1: πολλά δεν
0: έλεγχο.
1: Επιτρέπονται εδώ πέρα.
0: Και ώρα, γίνονται.
1: Ναι. Γιατί άμα καθίσει και δεις ένα πεζοδρόμιο. Τώρα πάνω στο πεζοδρόμιο, κανονικά πεζοδρόμιο που είναι πεζοδρόμιο. Ποδήλατα, ναι. Πατίνια, μηχανάκια και ο πεζός θα πετάξει.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ναι. Τρία περιστατικά επίσημα κάθε μέρα. Ο κύριος Μπαριώτας μας είχε πει ότι μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όταν εφημερεύει, έχει πάνω από ένα περιστατικό την ημέρα από τραυματισμό από πατίνι, Νίκο. Τα νούμερα που μας δίνει η αστυνομία είναι οι τραυματισμοί από τα πατίνια, Νίκο μου, να έχουν φτάσει να είναι οι τραυματισμοί από επεισόδια μεταξύ εφήβων. Δηλαδή, είτε θα τραυματιστείς με το πατίνι, είτε θα δημιουργηθεί επεισόδιο καυγάς. Είδες το βίντεο που κυκλοφόρησε χτες σε όλη την Ελλάδα?
1: Ναι, αυτός ο νόμος τελικά με τα πατίνια. Αυτός ο νόμος τελικά με τα πατίνια, τι έγινε?
0: Περιμένουμε να περάσει από την εφημερίδα της κυβέρνησης. Περιμένουμε. Χθες, αύριο.
1: Περιμένουμε. Καλά.
0: Δεν ξέρω. Αυτός ο νόμος με τα πατίνια, εγώ έχω πει κάτι, ότι έχει σχέση με εφήβους. Αν δεν ποινικοποιηθεί το παράπτωμα ουσιαστικά, όχι τυπικά, γιατί τυπικά παρασύρεται ο γονέας σε περίπτωση που παραβατήσει ή προκαλέσει ένα ατύχημα το παιδί, είτε με πατίνι, είτε γιατί ως ανήλικο δεν φέρει την ευθύνη, την φέρνει ο γονέας. Τυπικά φέρετος υπεύθυνος ο γονέας. Ουσιαστικά, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αμύρι των ευθυνών οι γονείς. Διότι πάνε στο δικαστήριο, τους αφήνουν ελεύθερους, ορίζεται μία δικάσιμος, η οποία δικάσιμος μπορεί να συζητηθεί μετά την ενηλικίωση του εφήβου. Οπότε όταν ενηλικιωθεί δεν υπάρχει παράπτωμα να συζητηθεί. Έτσι, όπως θυμόσαστε παλιά, είχαμε με τις άδειες διπλώματα οδήγησης. Δεν είχες δίπλωμα οδήγησης, μέχρι να πας στο δικαστήριο το έπαιρνες το δίπλωμα οδήγησης, απαλλάσσεσαι. Κάπως έτσι είναι η δική μας εδώ δικαιοσύνη. Και καλόν είναι κάποια στιγμή να αλλάξει ένας νόμος, εκεί που κάνουμε αναθεώρηση συντάγματος και ποινικού κώδικα κλπ. Να αλλάξει ένας νόμος που να λέει ό,τι κάνουν παραπτώματα οι έφηβοι, να μην τιμωρούνται οι έφηβοι. Έφηβοι, κοινωνική εργασία, πολύ καλά κάνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του εξωτερικού. Οι έφηβοι να ευτελίζονται με κοινωνική εργασία, να πάνε σκούπα και φαράσι, να καθαρίζουν πλατείες και πεζοδρόμια. Αλλά, αγαπημένο μου Νίκο, έτσι, οι γονείς να φυλακίζονται. Οι γονείς να φυλακίζονται για ένα μήνα, για 20 μέρες, για 15 μέρες, να περνάνε την είσοδο των κρατητηρίων. Μόνο έτσι θα διορθωθεί η κατάσταση. Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος.
1: Ο αγαπητός φίλος ο Παύλος, τώρα σε επαναφέρω στο θέμα του νερού και στα νησιά, λέει τώρα, γιατί από ό,τι ξέρω είχε την κόρη του τώρα στην Άξο. 55 λέει κυβικά νερού στην Άξο, 85 ευρώ λέει. Πλήρωσα λέει 345 ευρώ από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Μαΐου στην Άξο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, πόσο είναι τα 55 κυβικά, πόσο είναι η μέση κατανάλωση μιας οικογένειας?
1: Τώρα λέει 55 κυβικά νερού στην Άξο, 85 ευρώ λέει.
0: Μου φαίνονται πάρα πολλά 55 κυβικά. Πόσα κυβικά καταναλώνει μια οικογένεια περίπου? Γιατί μου φαίνονται, 55 κυβικά, 55 κυβικά είναι ένα τετραγωνικό μέτρο, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα σε αυτά τα μαθήματα με τη
0: σκάπα. Ναι, έτσι είναι. Ένα τετραγωνικό μέτρο σχηματισμένο σε κύβο. Από όλε τι πλευρέ να είναι 100 εκατοστά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ. Άμα σκεφτεί ότι αν είναι την πράγμαση για να κάνει ένα μπάνιο θέλει 3-4 κουβάδε νερό. Ξέρω εγώ, τι να πω. Να. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Με ρωτάει ένας συμπολίτης γιατί τι κάνει η τροχιά στη Λάρισα και γιατί δεν απαιτεί ο Δήμος να αυξηθεί το προσωπικό στην τροχιά και στην αστυνομία γενικότερα στη Λάρισα. Εγώ λοιπόν θα πω, δεν έχει καμιά δυστυχώς αρμοδιότητα ο Δήμος. Μόνο συνεργασία μπορεί να έχει. Ούτε καν δημοτική αστυνομία δεν έχουμε ακόμη, αγαπημένε φίλε ακροατή μας. Η δημοτική αστυνομία με τα βίας πήρε 2 άτομα, νομίζω τα 12 γίνανε 14, κάτι τέτοιο. Αν βάλεις υπηρεσίες και άδειες και ιστορίες, γιατί είναι δημόσιο, έτσι.
1: Μα εγώ δεν έχω δει πουθενά δημοτική αστυνομία.
0: Στη δημοτική αστυνομία, Νίκο μου, τίποτα. Είναι υπηρεσίες μόνο με τα οχήματα που πάνε να επιδώσουν έγγραφα και τέτοια, τίποτα. Αλλά εγώ μια περίπτωση που έπρεπε να έρθει η δημοτική αστυνομία σε μια περίπτωση, έγινε η παράβαση στις 2 το μεσημέρι και στη δημοτική αστυνομία ήρθε στις 6 το απόγευμα. Ναι. Και ήρθε και με όχημα και όλες, ούτε καν βγήκαν από τα μάξη, περαστική. Από το παράθυρο συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νοσεί το πράγμα. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη σαπίλα. Αλλά από την άλλη, απορείς γιατί στην Αθήνα σε κάθε σταυροδρόμι υπάρχει αστυνομία. Γιατί είμαστε πώς το λένε, ανθρωποκεντρικό κράτος. Εκεί είναι οι εξουσίες, εκεί είναι όλοι μαζεμένοι. Και επίσης, θέλω να ξέρεις, αγαπημένα μου φίλε, ναι, βεβαίως δεν συναντάς για πρώτα μόνο και για εγώ από κανένα αστυνομικό και ρωτάς πού βρίσκονται όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στη Λάρισα. Θα σου απαντήσω εγώ έτσι πολύ απλά. Οι περισσότεροι αστυνομικοί το καλοκαίρι κάνουν οι υπηρεσίες σε τουριστικά μέρη. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα για τους αστυνομικούς, οι οποίοι δηλώνουν να πάνε σε κάποιο θέρετρο να υπηρετήσουν τους 2-3 μήνες του καλοκαιριού. Αυτό για τους αστυνομικούς συνεπάγεται διπλό μισθό και διακοπές για την οικογένεια. Άρα καταλαβαίνεις, αγαπητά μου φίλε, πώς αδειάζει το σώμα από τις περιφερειακές πόλεις όταν πρόκειται αυτή, μιλάμε για δεκάδες, έτσι, από κάθε, από την Λάρισα μπορεί να φύγαν και 50 δεκάδες, και όχι μόνο να φύγανε, αλλά είναι και ευνοϊκή μεταχείριση το να κάνει παραθέρηση διακοπές με διπλούς μισθούς. Το ζητούνε. Άμα δεις τη λίστα των αιτήσεων, είναι τραγικό. Αφού θα μείνει ο φύλακας στο κτίριο, κάτι γίνεται. Λοιπόν, από την άλλη ρωτούν οι γονείς τώρα, γιατί ανοίγουμε θέματα πολλά. Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα πάλι, Νίκο, για ένα γονέα που ρωτάει γιατί, λέει, όταν συμβαίνουν αυτά τα επεισόδια με τους εφήβους, δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Τώρα ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι γονέας για να ρωτάς και να επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και όταν επιλαμβάνεται η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, βλέπετε, είμαι μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Συζητώντας με το διοικητή κάποια στιγμή της ασφάλειας, αξιολογότατο στέλεχος της τοπικής μας προστασίας, μου είπε ότι άκου να δεις, αγαπητή μου κυρία. Εμείς, λέει, πάμε, κάνουμε τη δουλειά μας, συλλαμβάνουμε τα παραβατικά ανήλικα, μιλούμε με τους γονείς των παιδιών τους τα οποία είναι θύματα, και πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να καταγγείλει το γεγονός για να προχωρήσουμε τη διαδικασία της σύλληψης ή της παραπομπής στον εισαγγελέα. Λοιπόν, και οι γονείς, λέει, που έχουν τα παιδιά θύματα αποσύρουν την καταγγελία, Νίκο, δεν κάνουν καταγγελία γιατί φοβούνται. Λοιπόν, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Και λέω, λοιπόν, απαντώ και στην αστυνομία, μήπως θα έπρεπε και αυτό να είναι μια αυτεπάγγελτη δίωξη των γονέων των παιδιών που αποδεδειγμένα παραβατούν. Αφού λοιπόν συλλαμβάνετε στην αστυνομία και τα βλέπετε, γιατί δεν το κάνετε αυτό δίκαια? Η δίωξη αυτεπάγγελτη. Δεν ξέρω. Πολλά πράγματα.
1: Και άμα δούμε και το αυτό που έγινε στην Εύβοια, και είδαμε και το βίντεο χθες με τις μαθήτριες εκεί πέρα, είναι τρομακτικά πράγματα τα οποία γίνονται καθημερινά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, Νίκο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα. Εμείς εδώ τώρα όμως να πάμε σε ένα ευχάριστο, να ευχηθούμε. Εντάξει, ο κύριος Γιαννακόπουλος, φίλος και της εκπομπής μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Εγώ του το έχω πει, αγαπητέ μου πρόεδρε, θα είσαι διαβίου πρόεδρος. Να φανταστείτε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι δεκαετίες τώρα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και με μεγάλη διαφορά επανεξελέγει και παίρνει την πλειοψηφία στο διοικητικό, την απόλυτη πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Να του ευχηθούμε καλή θητεία, νέα θητεία, και εμείς να νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε πρόεδρο στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος ένας διακεκριμένος θήτευσε παιδίατρος. Για ακόμη και σήμερα η συμβολή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ιατρικής, αλλά να πούμε ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έδινε κατευθύνσεις και ηρεμούσε τα πνεύματα. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική παρουσία ο κύριος Γιαννακόπουλος, και να το ευχηθούμε και από ραδιοφώνου καλή νέα θητεία. Λοιπόν, τι έπαθες?
1: Μια γραμμή στον αέρα.
0: Α, έχεις γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, κύριε Σάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Βάσο. Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία Βάσο, θέλω να σας πω κάτι. Όσον αφορά που είστε κατηγορηματικοί να τιμωρηθεί ο γονέας.
0: Ναι.
2: Από τους 100 γονείς, πιστεύω ότι οι 60 δουλεύουν σε δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.
0: Συμφωνώ.
2: Ο γιος μου είναι τώρα 16 χρονών, 17. Λίγο από τον παππού, λίγο από τη γιαγιά, λίγο που έκανε κάτι ροκαματάκια από εδώ και από εκεί στο θείο του, αγόρασε πατίνι.
0: Να.
2: Εγώ τι να κάνω τώρα, να πάω να πω τους αστυνομικούς, δέστε με τώρα γιατί αγόρασε ο γιος μου πατίνι, γιατί και κράνους δεν φοράει.
0: Δηλαδή αποποιήστε την ευθύνη της γονεϊκής σας τη δαιμονίας και μέρημνας.
2: Ή πρέπει να το σπάσω το πατίνι, ή πρέπει ο αστυνομικός να γράψει το γιο μου. Γράψει τον. Δώσε τον 30 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν έχει κράνος, και ας πάει να βρει να τα πληρώσει. Αλλά συνάμα, πάρ' τον και το πατίνι για δύο μήνες. Κατάσχεται το πατίνι σου για δύο μήνες και βάλτε σε ένα πάρκινγκ του Δήμου.
0: Ο γιος σας λοιπόν, αν εσείς καταδικαστείτε τα 30 ευρώ ή 2 μήνες, ξέρω εγώ, μία καταδίκη ή να πληρώσετε την, για να μην φυλακιστείτε, ερώτηση σας κάνω εγώ τώρα. Θα φοβηθεί, θα συνετιστεί, θα συνετιστεί ο γιος σας αν τιμωρηθείτε εσείς ή όχι?
2: Αν τιμωρηθώ εγώ για 2 μήνες, κρατητήρια είσαι οικειοθελώς εργασίες.
0: Όχι, άλλο σας ρώτησα. Με συγχωρείτε, αλλά κύριε Σάκη, ναι, εγώ θεωρώ ότι ως γονέας έχετε και την κυδαιμονία και τη μέρημνα του παιδιού σας, έτσι, ναι, δεν είναι? Μπορείτε λοιπόν να πείτε στον παππού, στη γιαγιά και στο θείο ότι, ναι, τους απαγορεύετε να του δίνουν χαρτζηλίκι, γιατί είναι εγκληματική αυτή η κίνηση.
2: Εσείς αν το κάνετε.
0: Εγώ το έχω κάνει. Εγώ το έχω κάνει.
2: Άκουσε ο παππούς και η γιαγιά.
0: Εγώ το έχω κάνει και με ακούσανε και απόλυτα κιόλας. Και να σας πω κάτι και το ευχάριστο. Το ανοίξανε, ναι, και λογαριασμό στην τράπεζα. Και όταν μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε, είχε το λογαριασμό του και έκανε τα πρώτα του βήματα με τα χαρτζηλίκια από τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους θείους.
2: Λίγο πιο πίσω μιλάτε εσείς τώρα. Λέμε για τώρα τα χρόνια.
0: Όχι, δεν μιλώ για πολύ μακριά, αγαπητέ μου φίλε. Μιλώ για 2 χρόνια πριν. Και 3. Δεν μιλώ μακριά.
2: Πάντως τώρα ούτε ο παππούς ακούει γιαγιά.
0: Δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας.
2: Γιατί θεωρώ. Για 30 ευρώ. Για 30 ευρώ πήγαινε να τα βρεις, να τα πληρώσεις. Και τότε θα πω εγώ τον παππού, δεν θα το.
0: Μακάρι να προλάβει να το γράψει. Διότι χτύπα ξύλο, Παναγία μου, και το χτυπάω για να το ακούσετε. Αν έχει ένα ατύχημα το παιδί σας, τι θα πείτε μετά? Γιατί ο παππούς και η γιαγιά του έδωσε το χαρτζηλίκι.
2: Τι θα πω μετά, δεν θα πω τίποτα. Ναι, θα πω γιατί το έδωσε το χαρτζηλίκι και πήρε το πατήρι.
0: Δεν μπορείτε να του πείτε πριν το ατύχημα. Δεν μπορείτε.
2: Αλλά εσύ τα έδωσες.
0: Ναι, δεν μπορείτε να του πείτε πριν το ατύχημα. Κατάλαβατε τι θέλω να σας πω?
2: Τη
0: γονική μέρημνα και την κυδαιμονία την έχει την ευθύνη ο γονέας. Δεν την έχει του παππού σου το
2: ο
0: θείος.
2: Ο γονέας που αναγκάζεται να δουλέψει σε 2 δουλειές.
0: Και καλά κάνει. Γιατί όλοι δεν δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές? Με συγχωρείτε.
2: Πού να βρει εσύ τη γονική μέρημνα, άμα δουλέψει 3 δουλειές, να προσέξει το παιδί σου που είναι, που λείπει όλη την ημέρα από
0: σπίτι? Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή την κουβέντα. Μου λέτε δηλαδή ότι επειδή δουλεύετε δεν έχετε την γονική ευθύνη για το παιδί σας?
2: Την έχω τη γονική ευθύνη.
0: Μου λέτε πού να τη βρω.
2: Αλλά δεν την έχω τη γονική ευθύνη στα χαρτιά.
0: Εντάξει, κύριε Σάκη. Δεν μπορείτε να την έχετε. Μπράβο. Εντάξει. Χάρηκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, Νίκο, αυτή τη συζήτηση τώρα. Να μου λέει εμένα ο γονέας ότι επειδή δουλεύω δεν μπορώ να έχω την επιμέλεια του παιδιού μου. Δεν μπορώ να το λέει αυτό τώρα. Κύριε Σάκη, σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Χαίρομαι που είστε δίπλα μας και που παρεμβαίνετε και να παρεμβαίνετε όποτε θέλετε. Αλλά μην μου λέτε τώρα επειδή δουλεύετε δεν μπορείτε να ασκήσετε τη γονική μέρημνα στο παιδί σας. Δηλαδή, χτύπα ξύλο. Αν το παιδί σας τραυματιστεί, μετά τι θα πείτε σε όλους αυτούς? Ότι δεν έχετε τη γονική μέρημνα γιατί δουλεύετε? Τώρα. Λοιπόν, δεν θέλουν χρόνο τα παιδιά να ασχοληθούμε μαζί τους. Κανόνες θέλουν τα παιδιά. Δεν θέλουν χρόνο. Θέλουν ποιότητα και κανόνες. Μία ώρα να είναι κανόνας. Λοιπόν, το πιάσαμε, Νίκο.
1: Το πιάσαμε, Νίκο.
0: Να είστε μεσάγκαλα.
1: Το πιάσαμε το ψάρι.
0: 8 κιλά, Νίκο, και είναι ιδιαίτερη. Θεωρούν ότι είναι μια από τις
1: αυτό
0: καλύτερες.
1: Το ψάρι που βρέθηκε εδώ, Βάσο.
0: Δεν ξέρω, μας ήρθε, Νίκο. Μας ήρθε από τον Ινδικό ή τον Ατλαντικό ωκεανό, Νίκο.
1: Ταξίδεψε από τον Ινδικό και τον Ατλαντικό.
0: Άκου, Νίκο, τι λένε τώρα οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες λένε, Νίκο, επειδή έχουμε αυτή τη μετάλλαξη του περιβάλλοντος και της φύσης, ναι, και επειδή θερμαίνεται ο πλανήτης, φεύγουν από θερμές περιοχές όπως είναι ο Ινδικός, εντάξει, και έρχονται και προς τα δω. Άκου να δεις, Νίκο, τώρα τι έχω να σου πω. Όπως είχαμε τα λαγόψαρα, το ξέρεις ότι ένα τεστ που κάνανε σε ένα λαγόψαρο να δαγκώσει ένα κουτάκι τσιγκενένιο από αναψυκτικό δεν το άφηνε με τίποτα. Κόβει κρέας, έτσι. Λοιπόν, τώρα να σε πάω όμως σε αυτό το υπέροχο ψάρι, το οποίο ψάρι, άκου, Νίκο μου, το λένε και Χριστάκι. Ναι, το λένε και Χριστάκι.
1: Α, Χριστάκι, ναι, ναι. Σε λίγο θα το λένε και Βασιλάκι.
0: Βέβαια, το πιάσαμε το λοβόψαρο, Νίκο. ή αλλιώς το λένε και τριπλονόρους. Δηλαδή έχει τρεις ουρές. Φαίνεται σαν να είναι ένα ψάρι τρία μαζί. Αλλάζει,
1: ναι,
0: χρώμα.
1: Ναι,
0: αλλάζει χρώμα, Νίκο.
1: Περίεργο ψάρι. Για το θύραμα. Ναι. Να πούμε, ναι, ναι,
0: 8
1: ναι.
0: κιλά, Νίκο. Και λένε οι επιστήμονες είναι μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο σε ποιότητα και γεύση. Πεντανόστιμο, λέει ψάρι.
1: Το φάγαν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν το φάγαν. Φάγαν, ξέρω ότι...
1: Να το φάνε και να δούμε. Τι ψάρι κλαίνε αυτό. Μπράβο.
0: 8 κιλά ψάρι τώρα.
1: Το αξιοσημείωτο λέει είναι τόσο το μεγάλο ψάρι, λέει,
0: σαν κατσίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάνω από 8 κιλά πιάστηκε με καλάμι, λέει, από την ακτή, λέει. Αναφυζείται πρόκειται για πραγματικό αληφτικό άνθλο, καθώς το είδος αυτό συνηθίζει να κινείται σε πιο βαθιά νερά, λέει. Δυστυχώς, κτλ. Ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα, λέει, και οι θάλασσες μας αλλάζουν και ότι τα παράλια μας κρύβουν πολλές εκπλήξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και που είσαι ακόμα και
0: μάλιστα,
1: τα μάτια μας έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία, Νίκο μου, καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τέλος πάντων, το πιάσαμε το ψάρι. Και έχουμε και τέσσερα είδη, έχουμε και εξέλιξη στις επιστήμες. Δίνουν οι αρχές του τόπου οδηγίες για να σας δαγκώσει να πάνω στο άλλο ψάρι. Αν σας δαγκώσει αυτό το λαχό ψαρονίκο, δίνει οδηγίες τι πρέπει να κάνετε. Ναι, ναι, δίνει οδηγίες τι πρέπει να κάνετε. Γιατί
1: το θέμα
0: κόβει,
1: είναι να μην συνταγκώσει το λαχό.
0: Κομμάτι κρέας κόβει, έτσι, τραβάει κρέας. Ναι, μην το τραβήξετε δηλαδή απότομα, σας το κόψει το κομμάτι. Μικρό, μικρό κομμάτι κρέας είναι. Εν πάση περιπτώσει. Και επίσης, Νίκο μου, έχουμε τέσσερα είδη λαγόψαρων. Τέσσερα είδη λαγόψαρων, Νίκο.

0: φάει, θα μας φάει το φίδι. Θα μας φάει. Θα μας φάει, δεν το συζητώ. Ναι. Συμφωνώ. Άλλος γονέας μου λέει ότι έχουμε ένας ορθοπαιδικός του είπε ότι κάθε μέρα κάνει, όχι κάθε μέρα, ότι έχει κάνει μέχρι τώρα τουλάχιστον 10 χειρουργίες σε παιδιά με πατίνι. Σκέψου, λέει, πόσες έχουν κάνει συνολικά όλοι οι γιατροί των νοσοκομείων, των κρατικών νοσοκομείων της Λάρισας και μόνο, Νίκο. Αυτό δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι ο διευθυντής ορθοπαιδικής, ο κύριος Κώστας Μπαριώτας, μας είπε ότι όταν έχουμε εφημερίες έχουν κάθε μέρα περιστατικά με πατίνια, με ανήλικα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και αυτή η δικαιολογία, τι να κάνω, το πήρε, τι να το κάνω, σπάστο. Σπάστο σε τελευταία ανάλυση, εξαφάνισέ το. Και πες το, το πάρει όταν γίνει 18 χρόνια να έχει την ευθύνη. Και την αστική και την ποινική. Τρελαίνομαι όταν ακούω τέτοιες δικαιολογίες. Το έκανε λέει δώρο. Το έκανε λέει δώρο. Άλλη μια κοπέλα έσπασε το γόνατό της, το διέλυσε, Νίκο, το γόνατό της. Αναπήρε έως και χειρουργείο, έτσι. Γιατί σκόνταψε και έπεσε με το πατίνι σε πεζοδρόμιο, μόνη της δηλαδή. Κοπέλα. Και τι, η αγωνία ποια ήταν της οικογένειας. Πότε θα γίνει καλά το παιδί με το νάρθηκα και το γύψο για να ξαναπάρει το πατίνι να πάει βόλτα. Τι να πω εγώ σε αυτούς τους γονείς. Την ευχή μας. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος Φλωρίδης μίλησε. Έχουμε πολύ ψωμί για τον κύριο Γιωτόπουλο, ο οποίος ξαναμπήκε στις φυλακές επίσημα σήμερα. Είναι και στον Κορυδαλό. Ο κύριος Φλωρίδης, λοιπόν, είπε για τον κύριο Γιωτόπουλο, είναι 83 ετών, συμφωνώ, αλλά έχει, λέει, και 17 φόνους στην πλάτη του. Και από την άλλη, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Δεν σας είπα εγώ το περιστατικό με τον κύριο Κουφοντίνα, όταν ζήτησα άδεια εξόδου από τις φυλακές εδώ στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, συγγνώμη, και το Συμβούλιο πήγε στο πρωτοδικείο του Βόλου να συζητηθεί, να εγκρίνει όχι την πρόταση για άδεια, ο οποίος όταν κάλεσαν τον κύριο Κουφοντίνα να καταθέσει, να δουν κάποια μεταμέλεια, εν πάση περιπτώσει, στο πρόσωπό του, γιατί η φυλακή την υποτίθεται τιμωρία και αποκατάσταση. Κέντρα αποκατάστασης είναι. Σοφρονισμού είναι κέντρα. Είπε ότι ήταν φυσικό να έχουμε αυτούς τους φόνους, γιατί ήταν παρελκόμενα αποτελέσματα. Έτσι, λοιπόν. Και γυρίζει και δεν του επέτρεψαν να βγει τον κύριο Γιωτόπουλο. Και με, τώρα θα μου πεις γιατί τον κύριο Κουφοντίνα. Τώρα γιατί μιλάω εγώ για τον κύριο Γιωτόπουλο. Μιλάω για τον κύριο Γιωτόπουλο και συμφωνώ για αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι εντάξει, 17 φόνοι είναι αυτοί. Η Μπακογιάννη είπε ότι δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να συναντήσουν το δολοφόνο του πατέρα τους αύριο στο δρόμο. Ανθρώπινο πολύ αυτό. Έχουμε όμως και τον κύριο Άρη Δαβαράκη. Εγώ υπήρξα.
1: Ο κύριος Δαβαράκης προηγήθηκε η ανάρτησή του και μετά επάνω κάτω τα ίδια πράγματα είπε.
0: Ναι. Ο κύριος Δαβαράκης, όχι, προηγήθηκε γιατί απάντησε στην κυρία Αλένα Κρήτα που κατήγγειλε
1: ναι,
0: το γεγονός.
1: Αλλά αυτά που είπε ο κύριος Δαβαράκης, πάνω κάτω σε αυτά κινείται και ο Φλωρίδης μετά.
0: Ναι, από... συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει η σειρά, Νίκο, με ενδιαφέρει η διάσταση. Αυτό λέει το ψυχρό κτίνος, 17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο. Να μην κάτσει 25 χρόνια στη φυλακή. Γιατί ακούστε να δείτε τώρα, για 17 φόνους η ανώτατη ποινή για να εκτίσει ένας πολυδολοφόνος είναι με το νομικό μας καθεστώς 25 χρόνια. Ήταν 18. Το καταλαβαίνετε. Ήταν 18. Και επί Τσίπρα η κυρία Θάνο χτυπιότανε γιατί δεν βγήκε από τη φυλακή με άδεια ο κύριος Κουφοντίνας. Και σήμερα γίνανε τα 18-25. Εξέλιξη μεγάλη. Λοιπόν, και γυρίζει τώρα και απαντάει η κυρία Κρήτα, η οποία κυρία Κρήτα μάλλον έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να προκαλεί, όπως κάποιοι άλλοι βέβαια, αλλά αυτή το εκ το νου κάνευ τώρα η κυρία Κρήτα. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω την ίδια για αυτά που έλεγε, τα υπέρ και τα κατά των ανθρώπων που στήριζε ως βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λοιπόν, τι λέει τώρα που διαλύονται όλα αυτά τα οποία πρέσβευε η κυρία Κρήτα. Μου γράφουν, λέει, ψόφα τέτοια, παλιό γυναίκα, μετά τις αναρτήσεις για το Γιωτόπουλο. Έτσι τις γράφουν, λέει, μετά τις αναρτήσεις για το Γιωτόπουλο. Και απαντά από κάτω με ειρωνία, δεν θα γίνω αρεστή σε κανέναν κερατά. Σώπαρε φιλενάδα, σώπαρε φιλενάδα, δεν είναι να γίνεις αρεστή. Δεν είπαμε να γίνεις αρεστή. Είσαι κυρίως μισητή. Δεν μιλάμε για να είσαι αρεστή ή όχι. Αρεστός είναι κάποιον, κάποιος, όταν του αρέσει ή δεν του αρέσει κάτι. Έτσι, εδώ γίνεσαι μισητή. Εδώ είναι άλλο το πράγμα. Εδώ δίνεις μια άλλη διάσταση και κουβαλάς για τον εαυτό σου και το προφίλ σου τα χειρότερα χαρακτηριστικά. Γιατί όταν μισούν, δεν είναι φθόνος, είναι μίσος. Πώς να σου πω, προκαλείς μίσος προς το πρόσωπό σου, κυρία Κρήτα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πεις τώρα στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν ότι είναι ήρωας ο κύριος Γιωτόπουλος και ο κύριος Κουφοντίνας, γιατί αφού μας άφησες ήσυχους όσον αφορά τον Τζίπρα που τον είχες θεοποιήσει, αφού μας άφησες ήσυχους όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη που επίσης είχες θεοποιήσει, άσε μας ήσυχους, ευλογημένη γυναίκα, για όλα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ τώρα στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα κτλ. Και ήταν μια γιαγιά η οποία απαντούσε τώρα στην ερώτηση. Δεν ξέρω σε ποια ερώτηση, αλλά μου έμεινε αυτό που είπε. Περίπου γύρω στο 80 φεύγα, πρέπει να ήταν η κυρία, η οποία είπε: στα χρόνια που ζω, λέει, δεν έχω ξαναζήσει. Η εποχή μας αυτή, η εποχή που ζούμε τώρα, είναι βαθιά άρρωστη. Είπε μια πολύ σοφή κουβέντα.
0: Σοφή. Μπράβο,
1: η εποχή που ζούμε, λέει, τώρα είναι βαθιά άρρωστη, λέει, στα
0: πολύ
1: χρόνια
0: άρρωστη,
1: που ζω, λέει,
0: Νίκο,
1: βαθιά άρρωστη. Έτσι. Η εποχή που ζούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, με αυτή σου τη φράση. Ναι, γιατί μετά θα έχουμε, ακουφίλε, θα έχουμε μετά την Τάνια, τη Μεχτηρίδου Οικονόμου, η οποία έχει αύριο θεατρική παράσταση, ελεύθερη είσοδος για όλους, στην Πινακοθήκη. Και κάνουν πολύ ωραίες παραστάσεις αυτοί στο Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας. Έτσι, θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά όμως το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί σας έχω και ευχάριστα. Αχ, Νίκο, πριν πάμε στις διαφημίσεις, τι είπε ο Μητροπολίτης μας, συνέντευξη που έδωσε στην Ελευθερία.

ναι. Άκου να δεις, πεινάμε, είμαστε φτωχοί και έχουμε αύξηση σε πωλήσεις κατά 2,8% το μήνα Μάιο στα καινούργια γιόταχη αυτοκίνητα. Πάμε στις παραλίες γεμάτο, μπίμπα. Πάμε στα τσιπουράδικα, μπίμπα. Πάμε στα ξενυχτάδικα, μπίμπα. Πάμε στις καφετέριες, μπίμπα. Κάνουμε τι κάνουμε, τα τριήμερα εξαφανιζόμαστε για διακοπές. Παίρνουμε, αγοράζουμε καινούργια αυτοκίνητα. Ρε παιδιά, πού πάει όλη αυτή η ιστορία? Πού πάει όλο αυτό το χρήμα? Πώς διακινείται αυτό το χρήμα? Είναι άσπρο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο? Τι γίνεται? Ρε Βασίλη, εσύ που έχεις διατελέσει και στέλεχος σε τραπεζικό ίδρυμα, μήπως θες να μας πεις πώς διακινείται αυτό το ρημάδι το χρήμα, για να το καταλάβουμε? Γιατί ας πούμε ότι είμαστε σε μια μεσαία κοινωνική τάξη που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε το μέτωπό μας καθαρό, δεν χρωστάμε, δεν ζητιανεύουμε, δεν μας λείπει κάτι, πληρωμένοι οι λογαριασμοί μας. Πού είναι αυτό το χρήμα, ρε παιδί μου? Εγώ λέω, εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη και πήγε προς τα κάτω. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν όμως σε εθνικό επίπεδο να έχουμε τέτοιο βίο? Και τώρα μου λες, δεν συγκρίνω μια μεγάλη αστικό κέντρο με τη Λαρισίτσα μας. Όλοι γνωστοί είμαστε. Όλοι οι Λάρες είναι στα μαγαζιά, στα κάγκελα που λένε. Πώς γίνεται? Όλοι είναι στις παραλίες. Αν πας Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στις παραλίες του νομού μας, θα πνιγείς, ας πούμε. Για να πας στη δεστή παραλία, θες μέσα στο νερό αυθημερών να πας να κάνεις μπάνιο, να γυρίσεις, ένα κατουστάρικο. Τι να πω.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
6: Πόνο στη μια.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης,

0: Την Αθηνάς 19 δίπλα στο ποτάμι.
1: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
0: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
0: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
0: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
10: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
16: τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Άμεση απάντηση από τον αγαπημένο μας φίλο στο ερώτημα που έκανα και κάποιος να μας αναλύσει πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα για την καθημερινότητα, που τα βρίσκουν όλοι, μου λέει. Είναι απλό. Αν δείτε, λέει, το ποσοστό φόρων που πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι στο σύνολο, ανέρχεται περίπου στο 86% των εσόδων της χώρας. Το κατάλαβα. Οι υπόλοιποι, ελεύθεροι, έμπιστοι, έμποροι, βιοτέχνες, επαγγελματίες κλπ. Η κατηγορία αυτών που δεν κόβουν αποδείξεις, μέσα σε αυτούς και οι γιατροί. Να μην ξεχάσουμε και κάποιους που εισέπραξαν επιδοτήσεις, που δεν φορολογήθηκαν ποτέ έφτασε οι επιδοτήσεις. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Το 14% λοιπόν, το 100, μέσα στο 14% που πληρώνουν φόρους είναι οι πλειοκτήτες, μέχρι τον τελευταίο φοροφυγά επιχειρηματία. Και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πληρώνουν το 86%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με κάλυψες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα στα ωραία. Σύλλογος Ανατολική Νομιλία Νομού Λάρισσας. Ναι. Θεατρική ομάδα του Συλλόγου Φαέθων. Εδώ λοιπόν θα σας πω κάτι. Επειδή μάλλον αυτός ο σύλλογος δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αδερφούλα μου, η Τάνια Μεχτερίδου Παύλα Οικονόμου, είναι η πρόεδρος του συλλόγου, γιατί είναι ένας σύλλογος ιστορικός που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Σήμερα λοιπόν θα πούνε ευλογή στα γένια σου, καλή συνέχεια την αδερφή σου, μα μου δίνει ψωμί. Μακάρι όλοι οι σύλλογοι της Θεσσαλίας, εδώ όχι μόνο της Λάρισσας, της Θεσσαλίας, να μας παίρνουν τηλέφωνο και να μας προβάλλουν το έργο τους, και εμείς εδώ είμαστε, γιατί πάνω απ' όλα θέλω να διατηρήσω πραγματικά τα πιστεύω μου και στην ιστορία, την πολιτιστική και την πολιτισμική του τόπου μας. Άρα λοιπόν να ξέρουν όλοι οι σύλλογοι που προάγουν το έργο τους ή παράγουν έργο να έχουν ένα ακόμα βήμα παραπάνω. Εδώ λοιπόν εγώ θα σας πω πάλι για το Σύλλογο Ανατολική Νομιλία του Νομού Λάρισσας και την παράσταση που έχει αύριο, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, με κάποιες λεπτομέρειες. Και μ' αρέσει που πάντα επιλέγουν να ανεβάσουν θεατρικές παραστάσεις που προκαλούν γέλιο, ευχαρίστηση στο κοινό. Αγαπημένη πρόεδρε, αγαπημένη Τάνια Μεχτερίδου Οικονόμου, καλώς μας ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που μιλάμε σήμερα για αυτό το σπουδαίο έργο που θα παρουσιάσουμε. Τη Λυσιστράτη λοιπόν, την 5η, 18 Ιουνίου, στις 8.
1: Αύριο, να το λέμε, ναι.
3: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας. Mm. Να πούμε και δύο πράγματα για τη Λυσιστράτη όμως, και γιατί την επιλέξαμε. Η Λυσιστράτη, όπως ξέρουμε, είναι μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του Αριστοφάνη.
1: Έτσι.
3: Έχει γραφτεί πριν από πολλά χρόνια, το 411 νομίζω π.Χ. Την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η Λυσιστράτη είναι μία δυναμική, έξυπνη γυναίκα. Αποφασίζει λοιπόν να ενώσει τις γυναίκες της Ελλάδας για να σταματήσουν τον πόλεμο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν οι γυναίκες ενώνονται, η ειρήνη γίνεται δύναμη.
1: Μάλιστα.
3: Για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό τους, αρνούνται τις συζυγικές σχέσεις με τους άνδρες μέχρι εκείνοι να συμφωνήσουν να κάνουν ειρήνη.
1: Αυτό, ναι.
3: Και επιλέξαμε τη Λυσιστράτη γιατί είναι ένα έργο διαχρονικό, νομίζω, με χιούμορ και πολύ ευρηματικότητα. Περνά ισχυρά μηνύματα για την ειρήνη και όχι μόνο, τη συνεργασία, τη δύναμη των ανθρώπων όταν ενώνονται για ένα κοινό σκοπό. Είναι ένα έργο που για μένα εξακολουθεί να μιλά στο σημερινό κοινό.
1: Και επειδή λέτε από την αρχαία κωμωδία στο σήμερα, θέλω και εγώ να συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητή Τάνια, στο γεγονός ότι και σήμερα η γυναίκα παίζει και σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, στην τοπική, και σε όλες τις αξίες που θέλουμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε.
3: Ναι.
1: Ρωτάνε ποιος είναι ο αρχηγός στο σπίτι είναι η γυναίκα. Ποιος είναι αρχηγός στη δουλειά, και βέβαια το είδε και το Υπουργείο σήμερα και ισορροπεί τη γυναικεία δικαιώματα με τα ανδρικά και στην εργασία.
3: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι.
3: Να πω και δύο πράγματα όμως για αυτήν την εξαιρετική ομάδα, το Φαέθωνα, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, από το 2017, με αγάπη και συνέπεια για το χώρο του θεάτρου. Έχει βραβευτεί. Το έχουμε, το λέμε.
1: Η θεατρική ομάδα Φαέθων είναι κομμάτι του Συλλόγου Ανατολική Ρωμιλία Λάρισας.
3: Είναι ένα τμήμα μαζί με τα χορευτικά που έχουμε, παιδικά, ενηλίκων, εργαστήριο υφαντικής. Λοιπόν, το 2019 τιμήθηκε στην Πάτρα στο φεστιβάλ Μόμος ο Πατρεύς με το πρώτο βραβείο πρωτότυπου έργου. Και έχει από τότε αποσπά συνέχεια διακρίσεις.
1: Μπράβο.
3: Την καλλιτεχνική επιμέλεια θα την έχει η θεατρολόγος μας η Θεοδώρα Παπαδούλη. Εμείς παίζουμε γύρω στα 18 άτομα. Λέμε ότι είναι μια παράσταση εξαιρετική.
1: Η πρωταγωνίστρια ποια θα είναι, η Λυσιστράτη?
3: Η Λυσιστράτη θα είναι η Μίνα Λιαδάκη.
1: Μάλιστα.
3: Λίγο πιο πρόσφατο μέλος μας, εξαιρετική όμως.
1: Μπράβο.
3: Και παίζουμε όλοι.
1: Άρα δηλαδή ακόμα και για τα στελέχη της θεατρικής ομάδας Φαέθων υπάρχει ανοιχτός δρόμος. Όλοι οι συμπολίτες που θέλουν να δοκιμάσουν και σε αυτό το ταλέντο τον εαυτό τους, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμιλίας Λάρισας είναι με ανοιχτές αγκαλιές, έτσι,
3: ναι,
1: δεν είναι?
3: Και δεν κάνουμε μόνο να διευκρινίσω, στη θεατρική ομάδα κάνουμε και θεατρικό παιχνίδι και ασκήσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε, να ανταπεξέλθουμε στην παράσταση, και βέβαια μια θεατρική παράσταση τη χρονιά.
1: Μια ερώτηση. Θα γίνει και κάποια περιοδία της παράστασης αυτής ή θα τελειώσει η σεζόν με την παράσταση την αυριανή στην Πινακοθήκη?
3: Ναι, για την Λάρισα θα τελειώσει αύριο, θα αποχαιρετιστούμε για καλό καλοκαίρι, αλλά σκέψεις υπάρχουν είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε πιο πρόσφατα, έχουμε προτάσεις, ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμες.
1: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία να έχετε. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη η είσοδος, έτσι δεν είναι?
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στην Πινακοθήκη.
3: Μια μισή ώρα θα είναι περίπου η παράσταση. Οπότε γιατί όχι να μην δεχτούμε.
1: Μην το συζητάτε, καταπληκτικό. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, 18 του μηνός, 8 η ώρα στην Πινακοθήκη, ελεύθερη είσοδος, θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση της ομάδας Φαέθων της Ανατολικής Ομιλίας, η Λυσιστράτη, με διασκευή στο σήμερα.
3: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε, συνεχίστε το έργο σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Λοιπόν, έτσι μπράβο Νίκο μου, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, αυτά με γίνονται.
2: Έτσι μπράβο.
1: Ναι. Θα τις τα πω όλα μετά. Θα τις τα πω όλα μετά. Λοιπόν, τώρα τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε. Νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια Νίκο μου, πάμε σε εκλογές. Ανοίγει μία πλατφόρμα καινούρια, Νίκο. Εδώ κάθε μέρα, κάθε μήνα θα λέμε μία πλατφόρμα, ναι. Η οποία τα πλατφόρμα λέγεται στο gov.gr. Πόσο κάνει. Δηλαδή, μόλις γράψεις πόσο κάνει με λατινικούς χαρακτήρες, θα δεις τη σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα δεις 7.973 προϊόντα που σε κατευθύνει. Αυτό είναι καλό, Νίκο, γιατί θα υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Θα βλέπει, ας πούμε, το τάδε σούπερ μάρκετ ότι το Δίνα Σούπερ Μάρκετ έχει το λάδι αυτή την τιμή, βγάζει μια προσφορά και το Δίνα Σούπερ Μάρκετ.
2: Λες και τώρα τα σούπερ
1: μάρκετ, για να φτάσει το τάδε σούπερ μάρκετ.
2: Λες και τώρα τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους δεν ξέρουν πώς τη τιμή έχει και το ένα και το άλλο. Ναι.
1: Δεν θα βλέπεις μόνο τα εθνικά σούπερ μάρκετ, βλέπεις και της Ευρώπης τα σούπερ μάρκετ, Νίκο.
2: Καμία σχέση.
1: Για να κάνει σύγκριση, Νίκο.
2: Κοίταξε, στην Ευρώπη το σούπερ μάρκετ δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό σούπερ μάρκετ, γιατί το αλφα προϊόν εκεί μπορεί να τα έχει τόσο, αλλά ο μισθό μου εκεί είναι τόσο.
1: Σύμφωνο. Και τα έξοδα της καθημερινότητας εκεί είναι τόσο.
2: Ξανά στο πέρα.
1: Λέει ένας Γερμανός, Έλληνας που ζει στη Γερμανία. Απορεί, λέει ο κόσμος, πώς είναι δυνατόν. Εγώ λέει, μένω σε ένα διαράκι, γιατί έχω οικογένεια με δύο παιδιά. Τα παιδιά κοιμούνται στους καναπέδες στο σαλόνι, εγώ με τη γυναίκα μου στο δωμάτιό μας. Πληρώνουμε 2.000 ευρώ ενίκιο, μέσα εκείνη και οι παροχές, το ρεύμα και το νερό, έτσι, στο σπίτι που μένουμε, και βγάζω, λέει, 3.500 με 1.700 ευρώ, λέει, στη Γερμανία. Ξέρεις ότι δεν με φτάνουν να ζήσω? Και του λέω, γιατί κάθεσαι στη Γερμανία? Λέει, είναι μια απόφαση να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο για να μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα για να σπουδάσουν. Δηλαδή θυσιάζεται η οικογένεια για να μπορέσει να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, λόγω απόδημου ελληνισμού.
2: Λοιπόν, εγώ από πολλούς συμμαθητές μου οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και χώρες Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Γερμανία, δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω.
1: Νίκο, ναι, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Και εγώ είχα το παιδί μου στο εξωτερικό 2,5 χρόνια.
2: Και από φίλους
1: οι οποίοι το παιδί μου σπούδαζε στο εξωτερικό,
2: ούτε να ξαναδούν εδώ πέρα μισθολογικά.
1: Και εμένα το παιδί μου σπούδαζε στο εξωτερικό 2,5 χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω πόσο πολύ αιμορράγησε η οικογένεια για να γίνουν αυτές οι σπουδές στα 2,5 χρόνια. Άστο.
2: Όχι να σπουδάσουν. Δουλεύουν εξωτερικό.
1: Άλλο, φαντάσου.
2: Δουλεύουν και ούτε μόνο για διακοπές.
1: Γι' αυτό σου λέω πόσο αιμορραγή. Ναι, εγώ σου λέω ότι μου είπε χθες πατέρας που ζει μόνιμα στο αυτό και ήρθε διακοπές και μένει και δίπλα μου. Ήρθε διακοπές στην Ελλάδα για να φτιάξει το σπίτι στα 50 μέτρα. Νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Ανοίγει πλατφόρμα, όπως είπαμε, πόσο κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να, έφτασε το Σεπτέμβριο. Στο τραπέζι μείωση φόρων, μέτρα για επιχειρήσεις και ευάλωτους, με αγώνα δρόμου για να γεμίσει το πακέτο. Αυτού τη λέξη ευάλωτους κουράστηκαν την
2: ακρίβεια. Όταν έρχονται εκλογές, και δηλαδή όποτε δείχνουν τα πράγματα θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα για να τα δείξουν.
1: Μα όχι, μην το πιστεύεις.
2: Κοίταξε, όταν στα δίνει από τώρα, δεν μπορεί να δώσει όλη τη χρονιά μέχρι να πάει ο Μάρτιος.
1: Σου πω εγώ. Θα στα δώσει όλα και θα έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2020.
2: Άμα αρχίζει να δίνει από τώρα που είναι αρχές καλοκαιριού μέχρι να φτάσει Φεβρουάριο βάσο, πρέπει να του έχουν φύγει και τα βρακιά.
1: Υποθέσει κάνει και εσύ, υποθέσει κάνω και εγώ. Ούτε είσαι Μητσοτάκης.
2: Όχι, αλλά λέμε, επειδή είμαστε τόσα χρόνια αυτό και μεγαλώσαμε και θυμόμαστε μια ζωή. Όταν πλησιάζουν εκλογές, πακέτα ο ένας, πακέτα ο άλλος και μετά το
1: μέλλον.
2: Και μετά, όταν τελειώσουν
1: οι εκλογές,
2: αντιγιά, μην τον είδατε του Παναή.
1: Δυστυχώς όμως, Νικόλα μου, αυτή τη στιγμή είναι εξαγγελίες. Δεν είναι στο πιάτο, δεν είναι στο χέρι, δεν είναι στην τσέπη. Έτσι, άρα λοιπόν γι' αυτό πιστεύω ότι αποκλείεται με τις εξαγγελίες να προκηρύξει εκλογές. Ομιγέντο, έτσι. Γιατί μπορεί να συμβεί κάτι, μια θεομηνία και να προκηρυχθούν. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην αντιπολίτευση. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2. Σοφός. ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος ξύλωσε Παπάκη Ζαχαριάδη. Μπάρκας, Ξανθόπουλος και Γιαννούλη στη θέση τους. Σκόνη και θρύψαλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν πλέον οι δημοσιογράφοι που μας λένε τις ειδήσεις χρησιμοποιούν και ρήσεις από ελληνικούς στίχους τραγουδιών. Όπως είπε άλλος το λογαριασμό, όπως λέει τώρα σκόνη και θρύψαλα. Ωραία, ωραία. Έτσι, είναι μια πραγματική αποτίμηση, μια καλή εικόνα. Συνεχίζουμε την επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν το Ιράν να πουλήσει άμεσα καύσιμα. Ιρανικά δεξαμενόπλια γεμάτα πετρέλαιο πέρασαν από το ναυτικό αποκλεισμό. Ήδη το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα $80 στα χαμηλά τριών μηνών. Επιτέλους. Ο κύριος Κακλαμάνης μας λέει για τον Αντώνη Σαμαρά: αν κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθώ μαζί του. Ακούω τώρα κόντρα, γιατί ο κύριος Κακλαμάνης είχε πειραστεί από τον κύριο Σαμαρά όταν έκανε την πολιτική άνοιξη και ήταν ο μόνος ευρωβουλευτής που ψηφίστηκε, λόγω του ονόματός του βεβαίως και του τίτλου του, παρά το κύριο Σαμαρά. Βέβαια, πάρα πολύ γρήγορα ανεξαρτοποιήθηκε και έκανε κράτησε απόσταση από τον Σαμαρά λόγω των γνωστών εξελίξεων όλα και επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κακλαμάνης. Τώρα λοιπόν απαντά στον κύριο Σαμαρά και λέει: αν κάνεις κόμμα, θα αντιπαρατεθώ μαζί σου. Κάτι θα έχει να πει για να απειλεί με αυτόν τον τρόπο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, λέει: ήσουν από την αρχή ακατάλληλος για την ιστορία. Και πάμε να δούμε τώρα λίγα στοιχεία όσον αφορά τον τουρισμό. Απόβαση στα ελληνικά νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες από την Τουρκία από κάθε προηγούμενη χρονιά. Σε δημοσκόπηση Άλκο δείχνει ότι από 49% που πέρυσι δεν θα κάνανε διακοπές, φέτος έπεσε στο 44% το ποσοστό εκείνων που δεν θα πάνε διακοπές. Μα τι σας λέω, κάτι γίνεται με την οικονομία. Δηλαδή περισσότεροι κατά 5% θα κάνουν από πέρυσι διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Στην τελική ευθεία όμως, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το 2026 και 2027, μπορούμε λοιπόν μέχρι και τώρα να κάνουμε την αίτησή μας για όλους. Πέρασε από την εφημερίδα της κυβέρνησης το νομοσχέδιο, η πρώτη φάση ως τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ως το τέλος του 2027. Η αποζημίωση θα είναι από 200 έως 600 ευρώ. Και πάμε σε μία είδηση από το Δήμο Σύφνου. Σύφνο, Σέριφο και Μήλο, που λέει και το τραγούδι. Προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών, όχι για έναν, για όσους γιατρούς επιλέξουν να στελεχώσουν μόνιμα το νησί. Θα έχουν δωρεάν σπίτι και λογαριασμούς. Δηλαδή ο μισθός καθαρά στην τσέπη. Μπράβο. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες και τελείωσε. Και επίσης να πάμε σε μία τελευταία είδηση πριν κάνουμε τον περίπατό μας. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον αγαπημένο μας Χρήστο Αγορίτσα. Εντάξει, δίκαια τον αγαπάμε, είναι ένα πολυπαραγωγικό άτομο, προφίλ. Και βεβαίως δίπλα του πια έχει την κορυφαία των παιδικών σταθμών, την κυρία με κεφαλαία των παιδικών σταθμών, Σταυρούλα Μπαξεβάνου. Αγαπώ Σταυρούλα, συνεργάστηκα 16 χρόνια μαζί της, δεν το συζητώ. Και να σας πω μια είδηση να γελάσετε, Σταυρούλα και Χρήστο. Σάλλος στην Τουρκία για ζευγάρι που έκανε σεξ μέσα σε τζαμί. Και λένε, το κάναμε για να ζήσουμε μια φαντασίωση. Και λέει ένα σχόλιο από κάτω, με θρησκευτική κατάνοιξη η παραγωγή των απογόνων. Λοιπόν, αυτά. Τι να πεις, φαντασίωση είναι να το κάνει άλλο στο τζαμί. Και είναι και από εκεί του τζαμιού πιστή. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πάρα πολύ γρήγορα θα κάνουμε τον περίπατό μας. Και να σας πούμε ότι και σήμερα κοντά μας είχαμε γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για να φτιάξετε μια πραγματικά επιχείρηση παντρεύοντας την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Κοντά μας και σήμερα Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, εγώ του λέω μια πολιτεία. Στον ίδιο όμιλο μένουμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε είδη υγιεινής καλοπισμού και βέβαια δωρεάν συμβουλές. Και στον όμιλο Γουλιώνη υπάρχει ένας κανόνας. Ασύγκριτες, ασυναγώνιστες τιμές για όλους. Κέτερινγκ Αψιόχαστο, ένα και μοναδικό κέτερινγκ για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα, για τα πάντα όλα. Πρώτη σε υπηρεσίες, πρώτη σε γεύσεις, πρώτη σε ποιότητα, πρώτη σε χαμόγελα. Ο Γρηγόρης ο Καψιόχας έχει ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά τον πύχη που δεν μπορεί κανείς να το φτάσει. Τον βλέπουν από χαμηλά, είναι πολύ ψηλά σε όλα όσα προσφέρει. Γιατί αγαπά αυτό που κάνει. Η οικογένεια Καψιόχας είναι η ασπίδα προστασίας για τις καλύτερες υπηρεσίες που προσφέρει το catering Καψιόχας. Γι' αυτό λοιπόν, είτε θέλετε να κάνετε, το γάμο, τη βάπτιση, είτε θέλετε να κάνετε μια γιορτή, είτε θέλετε να κάνετε τα εγγένεια, είτε θέλετε να κάνετε μια εταιρική εκδήλωση, ό,τι και να θέλετε, ρε παιδιά. Κάντε ένα ραντεβού, καλέστε στο 2410-592-800 και ελάτε να μου πείτε αν υπάρχει κάποιος να συγκριθεί μαζί τους. Ποιος να συγκριθεί με το catering Καψιόχας? Κανείς. Με τα δύο κτήματα, κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, ολοκληρώνει το κύκλος των υπηρεσιών του catering Καψιόχας. Και πάμε στο παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης ημεραρχίας, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Τα δύο αδερφάκια που προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες με το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις να συνεχίζεται. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι 2410-254-255, γιατί εκεί ακόμη και ο γύρος Κοτόπουλο και ο γύρος Χοιρινό γίνεται με ντόπιο κρέας ημέρας. Φρέσκο, έτσι. Φρέσκο, ντόπιο, φρέσκο κρέας ημέρας. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο. Να σας πούμε βέβαια αγαπητοί μου φίλοι και φίλες ότι εσείς μπορείτε να μείνετε κοντά μας, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Ντίνος Εξαρχάκης για την ηθική σας αθλητική ενημέρωση. Φόρτσα Ντίνο λοιπόν. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο 5η 19 του μηνός με ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τις φυλακές, τα κρατητήρια, το σοφρονιστικό ίδρυμα και τη συμπεριφορά της διοίκησης προς τους εργαζόμενους Λάρισας. Αναμείνατε στο ακουστικό σας για αύριο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πω, νοστιμιά.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
19: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
18: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
19: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
18: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
19: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
18: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
19: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
18: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
20: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
21: Και τι άλλο, Αντώνη?
20: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: εξαρκάκι. Είδα το μαντράκι. Έλα εξαρκάκι.
1: Είναι ο Μπούρας.
0: Ε?
1: Καλημέρα. Ο Μπούρας που
0: είναι. Είναι σε μυστική αποστολή.
1: Τι μυστική αποστολή.
0: Σε πολύ μυστική αποστολή. Πρέπει να είναι ο μεγάλος. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Είναι εκτός πόλης.
1: Εσύ τώρα, άκου τώρα.
0: Έλα, Φορτζαντίνο, καλημέρα. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Τετάρτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πιάσε λίγο τέτοιο, ρε.
0: Τι να πιάσω.
1: Κάτσε το, περίμενε τώρα.
0: Πιασμένο το.
1: Χάσει τον μπούσουλα
0: τώρα. Τι να πιάσω, Τίνο. Πιάσε, Τίνο.
1: Πιάσε 6-9-34.
0: 6-9-34. Τι είναι κίνδυνο.
1: Μητρική, 4-63.
0: Περίμενε. 6-9-34.
1: 4-63-063. Καλημέρα στην Εξάλκο μας.
0: Ποιο είναι κίνδυνο.
1: Λάμπρο, σε ακή μου.
0: Λάμπρο.
2: Κάτσε χωρί να τρελά.
0: Πρέπει να το πάρω, δε. Λάμπρο.
1: Λάμπρο, σιγά σιγά. Ο πατέρα είχε το καλύτερο. Το θυμάσαι τον πατέρα του Λάμπρο. Πού, στο Λιμπιάκι, μέσα στα. Όχι Λιμπιάκι. Στη Στοά, μέσα τα καλύτερα μπιφτέκια έκανε. Τα καλύτερα μπιφτέκια. Τα καλύτερα μπιφτέκια, τα καλύτερα μπιφτέκια, τα καλύτερα μπιφτέκια. Ναι, τον βγάλουμε λίγο, τον βγάλουμε, βέβαια. Εμεί θα σου μιλήσουμε, όχι Φορτζαντίνο, μαζί. Μαζί θα μιλήσουμε όλοι.
0: Είμαστε σε μυστική αποστολή τώρα, ο κύριος Λάμπρος.
1: Για λίγο να βγει, ρε, για λίγο. Ζητάει ο κόσμος. Δύο λεπτά, α πούμε μια καλημέρα.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Έγινε, φίλε μου Λάμπρο, έγινε. Καλημέρα. Όταν σου λέει ο άνθρωπος τώρα ότι είναι σε μυστική αποστολή Φορτζαντίνο, δεν μπορεί να μιλήσει. Σε μυστική αποστολή ήταν τώρα. Είχε μια αποστολή ο Λάμπρος.
1: Τι μυστική αποστολή.
0: Δεν ξέρω εγώ να πούμε τι
1: είπε. Μας έχουν τρελάνει όλοι, μας έχουν ζουρλάνει τώρα. Έτσι τώρα. Μας έχουν ζουρλάνει. Καλά λέει ο φίλος μου Τσαφράλης να πούμε. Άλλη τρέλα αυτός. Ο Αλλιωτικόπουλος να δεις. Πάρε τον Κασίδη, πάρε.
0: Τι απέρα τον παίρνω, τον παρακαλάω συνέχεια. Τον έχω χορηγό, εντάξει, τον έχω χορηγό. Με βοηθάει κατά καιρούς, μας βοηθάει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι φίλος, δεν έχω παρτίδες, δηλαδή τι.
1: Με το ζόρ δεν την παίρνει ο άλλος στην ομάδα.
0: Δεν τον παίρνουμε δανεικά.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, έτσι μας βοηθάει, μας στηρίζει, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, ο άλλος.
1: Δηλαδή ο Καντώνας έχει ανάγκη τώρα να μας κάνει διαφήμιση.
0: Λοιπόν, με το ζόρ δεν παίρνει κανένα στην ομάδα Φορτζαντίνο.
1: Έχουμε κάποιους. Οι βλάχοι μας στηρίζουν.
0: Λέμε, με το ζόρι δεν μπορεί να πάρει κανένα στην ομάδα.
1: Ή ο Γιώτσας λέει, με το ζόρι πώς θα την πάρει την ομάδα.
0: Α, με το ζόρι κάπως δεν γίνεται.
1: Μα ο άλλος γράφει μήνυμα μέσα, πες τον ψήσον, τι να πει. Δεν θέλουμε να πάει η ομάδα σε καλύτερα χέρια από τον κύριο Ταβέλη, που τέλος πει και ο ίδιος ο κύριος Ταβέλης, έτσι. Αρχίσαν τώρα τα παρατράγουδα, έχουμε και μηνύσεις τώρα, άλλο τώρα που θες μη στείλα μήνυμα. Ε? Τι μηνύσεις θα κάνει ο κύριος δικηγόρος του κυρίου Ταβέλη, μηνύσεις.
0: Και είχαμε και ανακοίνωση, πριν από λίγο από τη θύρα 1. Από...
1: Ναι, για πες μου λίγο.
0: Κάτσε να τη βρω τώρα. Φορτζαντίνο, περίμενε.
1: Για πες μου λίγο, εσύ. Πώς είμαστε στο διαδίκτυο, ρε Μαγκά.
0: Ρε Μαγκά, ράδιο TRT
1: 95. Ξέρεις ποιος λέει Μαγκά.
0: Ναι, ναι, λοιπόν.
1: Ο παππούς.
0: Και ο Βαλσάμις.
1: Ναι, αυτός λοιπόν, ο παππούς.
0: Λοιπόν, ράδιο TRT 95,1 στο live 24.
1: Με κεφαλαία, μικρά πώς.
0: Βάλτε όπως θες, βάλτε μισό κεφαλαία, ράδιο, μισό μικρά.
1: Μαζί πάει, μονοκόμματο, λοιπόν,
0: Ράδιο TRT 95,1 live 24.
1: Μισό λεπτό, ράδιο, είμαστε μισό λεπτό. TRT, ναι.
0: 95,1.
1: Μονοκόμματο.
0: Βάλτε και χωρίς κόμματο, λοιπόν.
1: Radio TRT 95,1
0: Live 24.
1: Live 24.
0: Άντε, μπράβο.
1: Στα καπάκια, live.
0: Στα καπάκια, Φορτζαντίνο, στα καπάκια.
1: 95, live 24.
0: Α, μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση εδώ που έχει βγάλει τώρα η Θύρα 1 για τα γεγονότα όλα κτλ.
1: Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς θα πάρουμε τη σειρά. Τι είπε ο Λάμπρος?
0: Ότι δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Είναι σε μυστική αποστολή.
1: Αμάνε.
0: Ναι, ρε, τελείωσε. Άστο. Πάει ο Λάμπρος.
1: Τι μυστική αποστολή για την ομάδα? Για την ομάδα, μάλλον.
0: Όχι, ρε.
1: Μυστική αποστολή για τις business του.
0: Ναι, ξέρω εγώ, έχει business ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Το τραγούδι είναι πώς μας φάει. Εντάξει, τι φταίει ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος είναι και αυτός ο Λάμπρος, τι είναι τώρα. Εντάξει. Θα με πεις όμως, σαν να δικαιώνεται με φαίνεται ο Μπουκλαριώτης. Σε πολλά θέματα. Βέβαια, ο Σάκης ο Κασίδης είπα: μείνει μακριά τα φώτα της δημοσιότητας. Ούτε ο Πάτσης που λέγανε ότι ήρθε στη Λάρισα, ξέρω εγώ, έκανε, έρανε. Τελικά δεν βρέθηκε. Ο μοναδικός είπαμε: είναι ο Ντελόπουλος.
0: Την κανά κι αυτός.
1: Έλα μου.
0: Την κανά, λέω. Και ο Πάτσης, άφατος.
1: Ναι, δεν σηκώνω τα τηλέφωνα.
0: Άφατος, την κανά.
1: Τουλάχιστον ο κύριος Κασίδης, εντάξει. Λόγω τη φιλία που έχουμε
0: και τη σχέση που υπάρχει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. αλλά δεν τον βλέπω ζεστό.
1: Βλάχος από την Αρδέλα αυτός, από τη Σαμαρίνα εμείς. Όλοι βλάχοι μας.
0: Εσύ από τη Σαμαρίνα Φορτζαντίνο.
1: Από τα παιδιά της Σαμαρίνας.
0: Από τα παιδιά της Σαμαρίνας.
1: Ασμέρα, Αρδέλα, Μίξη, Περιβόλιο. Περιβόλιο Κουκουλέτσου, ε.
0: Από το Περιβόλιο Κουκουλέτσου. Από την Αρδέλα ο Σάκης.
1: Για δυναμία σου που δεν του είχαν τηλέφωνο χθες.
0: Γκογκό. Ήμουνα σε αποστολή. Ήμουνα σε αποστολή γκογκό.
1: Τι να πούμε τώρα. Καλημέρα στην Εξάλκο. Είπαμε καλημέρα στη Διοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Σε όλο το προσωπικό. Καλημέρα στην Ελλάδα, στον βιομηχανική ζώνη. Όπως πάντα, μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα παλικάρια που εργάζονται στα εργοστάσια των αδελφών Κάγκου εκεί. Φυσικά, βέβαια και στα εργοστάσια της Διοκαρπέτ αλλά και της Εξάλκο. Στα εργοστάσια. Στα Χοιρινά Μπουφλαριώτη, όπως πάντα στην, στα Λατομία Τυρνάβου. Σε ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας από το πρωί ως το βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την θερμότητα της στήριξή τους. Στα δύο εργοστάσια του Βασιλιά του Κρέατος Κασίδης ΑΕ, καλημέρα σε όλο το εργοστάσιο εδώ στην επαρχιακή οδό Λάρισας Κοζάνης, αλλά και στην λίγο έξω από την Ελασσόνα, στο άλλο το εργοστάσιο εκεί, Μπόρια Κρεάτων, ο Βασιλιάς Κασίδης. Μακάρι να πάρει και την ομάδα έτσι, μαζί με το επιτελείο του. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάντως το σίγουρο είναι, το τίποτα ακόμα λέει πάρα πολλά. Θα βγάλουμε και Γιάννη Σαπραλή, αν μπορέσουμε σε λίγο, πας και καμιά καινούργια πληροφορία. Ακούστε και ένα άλλο όνομα, λέει ότι μίλησε με κάποιον άλλον, αλλά τελικά δεν έχει βγει τίποτα επίσημο. Έτσι να το πούμε αυτό. Τίποτα επίσημο να το πούμε αυτό για μια φορά στον αέρα ακόμα. Λοιπόν, ο Κασίδης καταρχάς πάει στη Σκωτία σήμερα, έτσι.
0: Για μια εβδομάδα.
1: Για μια εβδομάδα. Όχι μια εβδομάδα. Μπορεί να κάτσει και παραπάνω.
0: Μπορεί ανάλογα πώς θα πάει.
1: Γιατί παίζει η κοράκλα του, παίζει.
0: Πώς θα πάει η κόρη στο
1: παίζει η κοράκλα του, είναι στο γυρό πατένι, τι είναι αυτό τώρα. Αν είναι επαγγελματία.
0: Αν περάσει εκεί, θα πάει και άλλη μια βδομάδα.
1: Είναι επαγγελματία. Κάτσε να πάρω λίγο, να πάρω τον προπονητή.
0: Άρα, αν πάει σήμερα. Ναι. Φεύγει σήμερα τώρα που πάει για Σκωτία. Μια εβδομάδα πάει 24 ο μήνα.
1: Κάτσε να πάρω λίγο το φίλο για να κάνω λίγο.

Έλα εξαρχάκι. Τίποτα. Τίποτα φορτζατίνο. Για κοιτά να δεις. Κοιτάει ο Ντίνος, παιδιά, κοιτάει. Γιώργο, κοιτάει.

Πιάσε με το χέρι. Καλοχαιρέτα. Έλα γουριλάκι. Πίδα το μαντράκι. Μπράβο εξαρχάκι.

0: Εξαρχάκη.
1: Έλα, Εξαρχάκη, τι έγινε.
2: Θα πάει λέγοντας, δεν θα σου δώσω τα παραμύθια. Δηλαδή, περιμένουμε στο ακουστικό μας.
1: Περιμένουμε στο ακουστικό, λέει ο Ντίνος.
2: Καλημέρα σου, το Κωστάσιο, εκεί.
1: Περιμένουμε στο ακουστικό.
2: Τι να κάνουμε, περιμένουμε, ρε φίλε, στο ακουστικό μας.
1: Για να δούμε πώς θα περιμένουμε.
2: Να πούμε στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλλας. Καλημέρα σε όλο το εργοστάσιο. Τακούδης ΑΕ στο Βασιλιά του Νερού. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στο συσκευαστήριο στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισα Βόλιο, στον Αλεκάρα τον Μπούτλο, τον Μπούτλα και σε όλα τα επιτελεία εκεί στα Κοτόπουλα Πίνδο. Μην ξεχνάτε το καινούριο προϊόν, κοτόπιτα. Θα έχουμε και από εβδομάδα, μας είπε, θα σας δώσουμε και δύο καλάθια. Θα κληρώσουμε δύο καλάθια. Τέσσερα καλάθια. Και έχουμε τώρα καινούριο στυλ από το φούρνο Evans, αφού στείλω καλημέρα με τις τεράστιες γλυκάρες κτλ. Σωμάρες, όλα χειροποίητα, τυροπιτάρες, τα πάντα, όλα ό,τι γουστάρετε. Θα σας δίνουμε κουπόνια με 25% έκπτωση. Ό,τι ψωνίζετε από το κατάστημα στη Φαρσάλων, απέναντι ακριβώς Φαρσάλων και Καστοριάς γωνία, Λεωφόρος Φασάνο Καστοριάς γωνία, απέναντι από τον πρώην Σαρακάκη, θα έχετε έκπτωση 25% σε οτιδήποτε θέλετε να πάρετε. 25% έκπτωση, έτσι, όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα και παγωτάρες έχει τώρα, λέει, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και παγωτάρες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασιλιά της Μπαταρίας, τον Άρχοντα εκεί στην Ψυχάρα, στον Αρσενίου, στην Ηρών Πολυτεχνείο 228, στους εκενώσεις Βόθρων Αξιόπιστος, σε όλα τα επιτελεία εκεί, συνεργάτες, συνεργάτηδες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, πάντα ανοιχτά, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας, Παρασκευή, Σάββατο, βράδυ, Κυριακή, μεσημέρι, ανοιχτά, με κορυφαίο τον ψίστη, τον αρχοντικά, έτσι, φερόμενο επάνω στα κάρβουνα Μακρύδι, και με τη σούβλα τα καλύτερα, λέει, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, για να περνάτε καλά, καλημέρα, καλημέρα στη Σίδερο Σπιράλ, στον Τασάρατο Γιώτσα, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Μια μεγάλη καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες, συνεργάτηδες του, τα πάντα όλα. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καλημέρα. Έχω και καιρό να το δω τον Τασάρα, το γίγαντα. Επεξεργασία Σιδήρου, Λαμαρίνα, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στη Γεια Πλάτ, του αδερφού Τσολάκη, στο τερμάς λεωφόρος ο Κράτους. Γεια Πλάτ και Εύρου Γωνία. Καλημέρα και στον πατέρα Τσολάκη, στα αδέρφια Τσολάκη, τα πάντα όλα. Καλές δουλειές όπως πάντα. Στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδη Κομουργές, Ιωαννίων 168. Καλημέρα στο Θοδωρή και σε όλο το επιτελείο του. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα το μαγαζί είναι κλειστά για να υπάρχει ξεκούραση. Στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλίας στην Κύπρου 20, Πέτρινος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Γκουτζαηλίας, εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, ευρωτικών, μεσουτιών και γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κελτσάκα Ειρήνης, καλημέρα και εκεί σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα, που και σήμερα συντονισμένα είναι όλα στο ραδιόφωνο της TRT από το πρωί ως το βράδυ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, και το κουράγιο που δίνετε στους συνεργάτες του ραδιοφώνου μας να γίνονται ακόμα πιο καλύτεροι, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Καλημέρα στις Καλωσές Δίας, Κερκίδες Εξέδρες, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκης. Πω, εδώ είναι και αρρωστάκια τώρα, και μπαμπάς και γιος. 21 χρόνια Βράκας, 21 χρόνια Λέμνες, Καλωσές Δίας, ακροβάτες, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στον πρόεδρο της Ερυθρέας, ρε
1: Σάκη Τζιλάκα, συμμελέλο βοηθό.
2: Στον εραστή του ονείρου. Στον εραστή του ονείρου, ρε. Στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο Σταμάτης Καρπούζας, τα δυο τα παλικάρια μου. Έτσι σας κάνουν φρεσκαδούρα καινούργιο στα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Είπαμε καλημέρα έτσι και στην Αλάνα, στο 5x5 8x8 11x11, το καινούργιο πλέον, με καινούργια διεύθυνση στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, όπου σας περιμένει τώρα τους θερινούς μήνες να αθληθείτε και τους χειμερινούς, και τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Μια όση υδροσιάς, υπάρχει και το κιόσκι, ένα πολύ ωραίο μπαράκι, περιποιημένο και για τα παιδάκια τα μικρά, και για τα μεγάλα τα παιδάκια, και για τις μικρές κοπέλες και για τις μεγαλοκοπέλες. Τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Να περάσετε καλά. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη Συνατούπολη Λάρισα, Αχιλλέος 15. Καλημέρα στην Προεδράρα. Και φυσικά βέβαια για Προεδράρα, γιατί το γουστάρω πλέον πολύ, γιατί πραγματικά. Καταρχάς, βράδυ σου το Βαλαώρα, ο μοναδικός που είναι, έτσι, που είναι η σημαία της. Μία από τις μεγαλύτερες σημαίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέσα στους 10 καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν είναι. Δεν είναι μέχρι σήμερα.
1: Μέσα είναι, Φορτσαντίνο, μέσα.
2: Τι να σου λέω τώρα. Καλημέρα και στους αδερφούς Σακαβέλη, στα ελαστικά Σακαβέλη. Λοιπόν, Τώρα τι γίνεται, έχουμε μηνύσεις. Λέει, πού να ξέρω, ρε παιδιά, μου ανακατεύετε εμένα με τα πολιτικά και με τα τέτοια. Να ξέρω τώρα. Τι μηνύσεις. Υπάρχει ανακοίνωση και πάλι από την ΠΑΕ ή από τον κύριο Νταβέλη προσωπική. Και υπάρχει ανακοίνωση και από τη Θύρα 1, έτσι.
1: Θύρα 1,
2: η οποία καταδικάζει, καταδικάζει τα. Ε?
1: Η Θύρα 1 έχει μια μεγάλη ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Πώς ναι.
2: Α, είναι καινούργια σημερινή.
1: Ναι, ναι.
2: Για να τη διαβάσουμε, να την πούμε. Να τη δούμε, να τη διαβάσουμε.
1: Πολλά λέει εδώ πέρα, γνωρίζοντας από πριν τι θα δούμε, παρακολουθήσαμε τη χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του μεγαλομετόχου και του δικηγόρου του, λέει η Θύρα 1. Δεν θα σταθούμε στην ένταση των χαρακτηρισμών τους, αλλά στην ουσία.
2: Ναι.
1: Και η ουσία είναι ότι ένας απερχόμενος ιδιοκτήτης, αντί να αναλάβει την ευθύνη του για τον επιβιβασμό και για μια χρονιά εγκατάλειψης, επέλεξε να μετατρέψει χιλιάδες ανθρώπους που αγαπούν την ΑΕΛ,
2: ναι,
1: σε εγκληματική οργάνωση και να βρει άλοθη για τα δεκάδες.
2: Όχι εγκληματική οργάνωση. Είπε εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι.
2: Το είπε ο Νταβέλης, το έγραψε ο Νταβέλης αυτό.
1: Εγώ,
2: ή ο δικηγόρος του Νταβέλη.
1: Ναι, ξέρω εγώ τι είπε.
2: Όχι εγκληματική οργάνωση.
1: Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εμφάνιση του μεγαλομετόχου.
2: Πού έγινε πάλι η τηλεοπτική εμφάνιση?
1: Στο κανάλι του, στο Φορμίντια. Μισό λεπτό, και να βρει άλοθη για τα δεκάδες τραγικά του λάθη που έχουν φέρει την ομάδα στο κατόφλι του αφανισμού. Απέναντι σε αυτές τις αβάσιμες προσβλητικές και συκουφαντικές κατηγορίες δεν θα σιωπήσουμε. Το σενάριο δεν είναι καινούριο, λέει, το έχουμε ξανακούσει από φαντάσματα του παρελθόντος. Η φρασιολογία περί εγκληματικής οργάνωσης, περί αρχηγών και αρχηγόπουλων, περί άεργων που παρασύρουν ανήλικα παιδιά, περί διακίνηση ναρκωτικών πίσω από παιδική. Κάτσε που μου πήγε, έφυγε, για να δω λίγο το λοιπά. Πού ήμουν, Αρεντίνο? Από παιδική και οργανωμένων και περιοργανωμένων που εκβιάζουν διοικήσεις δεν είναι πρωτότυποι. Όταν ένας ιδιοκτήτης δεν έχει απάντηση, λέει, στα πραγματικά προβλήματα, ανασύρει το έτοιμο λεξιλόγιο της ποινικοποίησης για να δαιμονοποιήσει το λαό της εξέδρας.
2: Ναι.
1: Πρόκειται για επικοινωνιακή τεχνική και μάλιστα μεταχειρισμένη. Είναι πολύ μεγάλη τώρα η ανακοίνωση. Δεν λέει πάρα πολλά για αυτά που έκανε εμφάνιση τηλεοπτική χθες ο κ. Νταβέλης εκεί με τον δικηγόρο τον κ. Δόκου. Είπα πολλά. Το,
2: ναι,
1: θέμα είναι, το θέμα
2: είναι μηνύσεις και τα,
1: ναι, ναι,
2: λοιπά,
1: και τα λοιπά, ναι. Ναι. Το θέμα είναι τώρα πλέον ότι,
2: το θέμα είναι ότι δεν,
1: ότι δεν πρέπει να μπαίνει λάδι στη φωτιά.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι για το κακό της ομάδας. Αυτά τα πράγματα τώρα είναι όλα για το κακό της ομάδας. Και όσο περνάνε οι μέρες, Ντίνο, ακόμα χειρότερα.
2: Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ?
1: Ναι.
2: Ότι η ανακοίνωση αυτή που βγήκε από την ΠΑΕ ή από τον κύριο Νταβέλη πριν το συλλαλητήριο, αντί να κάνει καλό, άναψε περισσότερο τη φωτιά. Και όπως από αυτά που διαβάζω μέσα, εντάξει, τώρα τι να πω, και αυτά που ακούγονται και λέγονται και εδώ στην εκπομπή, και άλλη γραμμή, πάει Νίκο. 66-15-31, 66-15-32. Ναι, παιδιά, τι να πούμε, να πούμε κάτι. Αρτί ο μάγος με τα δώρα, τι να πούμε που δεν ξέρουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, μάλλον, όχι να πω. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και ο Γκουνέλλας είπε, και αυτός έχει βοηθήσει, σημαντικότατα, και ο Γκουνέλλας πάρα πολλές φορές, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας έχει βοηθήσει σημαντικότατα. Είναι επιχειρηματίες. Εντάξει, είπαμε, και ο Γιάννης ο Καντώνιας, έτσι, κάθε χρόνο βοηθάει από το δικό του μετερίζει. Ξέρει, αυτό που είναι να κάνει, το κάνει με το παραπάνω. Και ποιος άλλος να πω, δηλαδή, όποιοι γνωστοί επιχειρηματίες και μη εξαιρετία, ακόμα και ο Σάκης ο Κασίδης, που δέχτηκε τηλέφωνο από τον κύριο Τελεόπουλο, είπε ναι στο πολυμετοχικό, είπε ναι, και θα βάλει και άλλους δύο, λέει. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα ποιος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, είπαμε, η αδελφή Νταβέλη είναι καθόλου υπεύθυνη για να αλλάξει χέρια η ομάδα. Το είπαμε το σκηνικό με τον κύριο Τελεόπουλο, πώς έγινε και τι δεν έγινε. Ανταλλάξαν, ξέρω εγώ, μετά. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι. Άμα έχουμε κάποια άλλη πληροφορία, στο 65-15-31, 66-15-31, 66-15-32, 66-15-31, 66-15-32.
1: Όποιος θέλει, λοιπόν, να επικοινωνήσει, όχι στο 33, 66-15-31 ή 32.
2: 66-15-31, 66-15-32, ευχαριστώ
1: πολύ. Πάντως ο κόσμος είναι
2: τρελαμένος.
1: Ναι. Τώρα μιλάω εδώ πέρα και είναι όλοι τρελαμένοι τελείως.
2: Γιατί να κάνω, ρε φίλε?
1: Τρελαμένοι τελείως.
2: Και
1: είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, φίλε, ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, ναι, η ΑΕΛ, σαν φίλαθλη Αγνή της ΑΕΛ, ναι, δεν πρέπει να ρίχνετε
2: λάδι στη φωτιά.
1: Λάδι στη φωτιά.
2: Λοιπόν,
1: όχι, Ντίνο μου, δεν πρέπει να, αγόρι μου, κράτα.
2: Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, κάτσε λίγο. Μεγαλομέτωχος είναι όλοι, όλοι. Για μένα όλοι οι πρόεδροι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, κάνουν ράνο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η μοίρα εδώ στην ομάδα.
1: Πρόσεξε,
2: τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Και ποιον δεν αποδοκιμάσανε. Έτσι. Και ποιο δεν αποδοκιμάστηκε. Εντάξει. Είπαμε το, ναι. το καυτεριάσαμε το γεγονός. Αλλά τώρα,
1: και όπως δεν έπρεπε να γίνουν και αυτά, φίλε, με την τελική ευθεία.
2: Και εσύ τώρα μην ρίξεις λάδι στη φωτιά.
1: Εγώ δεν ρίχνω
2: γέλιο. Για, δεν λέω για σένα.
1: Α, για τον πρόεδρο. Ναι, ναι. Ότι δεν έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα. Ότι δεν έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα.

0: σε ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε. Θα σου πω μετά τι έγινε εκεί πέρα. Θα σου πω μετά τι έγινε.
1: Να σου πω κάτι. Στηρίζουμε τους προέδρους, όλους που κάθονται, αυτούς που βάζουν τα λεφτά, αυτούς που κάνουν, που είναι μπροστά. Τα πάτε όλα. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση σύντομα. Είναι κρίμα να πάει η ομάδα. Είναι κρίμα να πάει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Κρίμα το Θεό. Δηλαδή για αυτό τον κόσμο. Τις 15.000 κόσμου και παραπάνω, είναι κρίμα από το Θεό να ξαναπάρει ομάδα
0: ένας, όταν ένας επιχειρηματίας βλέπει αυτά που γίνονται τώρα και όπως τα μεταφέρουν τώρα και τα site της Αθήνας, γιατί όλοι ασχολούνται. Λοιπόν, Ντίνο, πρόσεχε, άκου να δεις. Όταν βλέπει κάποιος αυτά τα πράγματα να γίνουν και να είχε κάποιο σκοπό, ξέρω εγώ, να κάνει μια πρόταση κτλ., κολλάει κάπου τώρα. Ναι. Για να τα λέμε όλα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, φίλε. Έτσι δεν είναι. Τι θες πάλι.
1: Το πιάνω.
0: Τι να πιάσεις. Αν θες και ένα πτήρα.
1: Τι φωνάζεις.
0: Τον έπιασες. Ξαναφέρδω.
1: Τον έπιασα.
0: Αλλά είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Λοιπόν, για κάτσε να πετάξουμε μια διαφημιστική σφίνα και να πάρουμε και το φίλο μας τον Τζόνι αν είναι σε κατάσταση έτσι να τον κλπ. Να πούμε δύο κουβέντες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Galaxias Live Productions.
6: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λουμή Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Έλα Φορτσατίνο γίγαντα. Έλα Φορτσατίνο γίγαντα.
1: Να ερεμήσουν τα πνεύματα θέλουμε. Για να μην πέσει η ομάδα στα βράχια. Να μην πάει η ομάδα στα βράχια. Ναι ρε φίλε, γιατί τώρα μας βάζουν και ρε παιδιά, κάνε το κουμάντο στο μαγαζί. Επιχειρηματικά εντάξει, είπαμε. Αλλά όμως εδώ είναι, και είναι ποδόσφαιρο, έτσι. Εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, είναι μια ομάδα. Είναι πάνω απ' όλα η ομάδα, είναι η ιστορία. Έτσι τα πάντα όλα. Στηρίχθηκε και υποστηρίχθηκε έτσι, η οικογένεια Δαβέλη. Θα πρέπει να το τονίσουμε, να το ομολογήσουμε. Δεν ξέρω το, αν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν παράπονα ο κύριος Δαβέλης. Προσωπικά σαν εκπομπή εμείς στηρίξαμε την προσπάθεια των τελευταίων ετών, γιατί κάνανε προσπάθεια, δεν πρέπει να τα αφαιρεστήσει κανένα.
0: Κοίταξε, αυτό. Πριν από ένα χρόνο, αν θυμάσαι
1: και
0: καλά.
1: Ζήτησε και συγγνώμη μάλιστα για την πρώτη χρονιά. Έτσι. Τώρα μετά από εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση, αλλά είπαμε ότι ο κόσμος ΣΑΕΛ είναι μπροστάρης σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το άναμα της φωτιάς που δεν λέει να σταματήσει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίσιμη καμπή για την ομάδα. Γιατί είμαστε ένα βήμα, να μην πω μισό βήμα, όπως τονίσει και ο κύριος Γαβάνης, για να πάμε και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τι να πω, δεν πρέπει να γίνονται έκτροπα. Είμαι κατά της βίας, κατά των ακροτήτων. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Περιμένουμε τώρα στο ακουστικό μας να δούμε το τι θα γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι βέβαια ότι ο γνωστός επιχειρηματίας ο Σάκης ο Κασίδης που έχει ακουστεί το όνομά του κρατάει σε γη. Χθες είναι μακριά τα φώτα της δημοσιότητας άλλωστε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τον πάρει και στη σκοτία πάει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το ενδιαφέρον του Τελόπουλου δεν έχει σταματήσει από ό,τι γνωρίζω. Έχει σταματήσει Νίκο.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν πιστεύω να έχει σταματήσει. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει ραντεβού ξανά με τον κύριο Νταβέλη και καθίσουν στο ίδιο τραπέζι
0: δεν
1: και συζητήσουν. Γιατί ο κύριος Κασίδης και ο κύριος Καντώνιας, επαναλαμβάνω και ο κύριος Καντώνιας, ο οποίος όπως είπε και ο Νίκος Χαϊδάς, μου άρεσε αυτή η ατάκα που έριξε ότι ό,τι είναι να κάνει το κάνει κάθε χρόνο. Ο Γιάννης ο Καντώνιας, ο γιος του αείμνηστου Στέλιου Καντώνια, έτσι. Βοηθάει αυτό που είναι να κάνει το κάνει. Λοιπόν και άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες δεν είναι αντίθετοι στην κίνηση Τελόπουλου. Ο Τελόπουλος συνομίλησε και με τον κύριο Καντώνια αλλά και με τον κύριο Κασίδη. Σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τώρα αν γίνει για να μπουν να εμπλακούν 8-10 επιχειρηματίες. Εντάξει τώρα που είχε και μετά και μάλιστα ο Σάκης ο Κασίδης μου είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ τον είπα τον Τελόπουλο ότι ναι, είμαι μέσα και μάλιστα θα φέρω και άλλους 2 επιχειρηματίες, 3. Έχω λέει τις γνωριμίες που μπορούν να βάλουν και αυτοί χρήματα για να τρέξει η ομάδα. Αλλά πρέπει όμως να γίνει έλεγχος, να δούμε το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έτσι από εκεί και μετά.
0: Αυτή τη στιγμή τα πράγματα πάντως είναι στο σημείο 0, φίλε.
1: Έλα μου.
0: Αυτή τη στιγμή όμως είναι στο σημείο 0.
1: Και τίποτα. Είναι την αρχή πάλι. Και χειρότερα. Τώρα δεν ξέρω. Και ο Λάμπουσο εκεί, γιατί τώρα μιλάει εδώ πέρα, και ο Λάμπουσο εκεί μου έχει ανεβάσει κάτι, ανέβασε την προηγούμενη εβδομάδα και τον σκίσαν λέει στα γαλλικά.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν τα διαβάζω ρε παιδιά, πού να ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε αυτά όλα. Σας στείλω την καλημέρα μου στο σταθμαρχείο, εκεί στο φίλο μου το Στέλιο του Χοντρόπουλο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά και με τεράστιες γιγαντοοθόνες. Λοιπόν, μπήκα πολλά γκολ χθες,
0: Λιονέλ Μέση, 3 γκολ σήμερα το πρωί, τα χαράματα και το πρώτο ήταν γκολάρα, φίλε, Λιονέλ Μέση.
1: Το είδατε,

0: εκεί τη Χαλκιδικής. Μια πολύ ωραία έτσι περιοχή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις πάει, έχεις πάει.
2: Έχω περάσει από την εκεί τη Χαλκιδικής.
0: Έχεις περάσει, ναι, ναι, ναι. Στο Άγιο Όρος.
2: Όχι ρε, δε, στο δεύτερο πόδι δεν
0: είναι. Μια μεγάλη καλημέρα στην Νικήτη Χαλκιδικής.
2: Στην Νικήτη Χαλκιδικής, παρακαλώ, στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Εδώ κοιτά, εδώ ναι. Κοιτά.
2: Ω, αμά. Πω, πω, πω.
0: Αμά, ναρκοντόβλαχε. Να, εδώ Νικήτη,
2: παίρνω. Να, μα, αυτή τη στιγμή κοντά στην Νικήτη Χαλκιδικής βρίσκεται ο Πάκμαν.
0: Πάκμαν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πάκμαν.
2: Ο Πάκμαν,
0: ε, Πάκμαν, πού είσαι, ρε κουβάλα.
2: Πάκμαν, πού είσαι, ρε, τι έγινε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην, στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Κάντε κάτι, γνωστοί επιχειρηματίες και μη ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Α, και ο Θάνος, θα βοηθήσει ο Θάνος. Ε, καλημέρα σε όλο το προσωπικό, σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Κάγκο εκεί, στον αδελφό του. Στον Βαγγέλη σε ένα ρωστάκι με την Αελάρα. Βαγγέλη ο Κάγκο. Εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά τώρα.
1: Τι να πω.
0: Καλημέρα, λέω μου. Κανανέο δεν μας έζησε, λιουντάρι. Μόνο μας.
2: Σπυράκλας.
0: Σπυράκλας.
2: Άρα, Σπυράκλα, γίγαντα.
0: Καλημέρα και στον πατέρα Μάρκου. Για να δούμε τι.
2: Βαγγέλης Μάρκου, Κάργα, φίλε. Κάργα.
0: Καλημέρα στα Κυρινά Μπουγλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίντος. Καλημέρα στον Τακούδη, στο Φάνη τον Τακούδη. Να βγει, τι να βγει, να πιέσει. Πάρε και πιέσει. Γιατί δεν βγει, Τζαροστάκη, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν έχει καμιά σχέση. Σε βγει σαν οπαδός θα βγει. Τι θα βγει. Πόσα χρόνια οπαδός είσαι και εσύ και ο αδερφός. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι να κάνουμε. Βγείτε στον αέρα και μιλήστε. Καλημέρα στη Φάρμα Νότας, Δεψιθέα Λάρισας. Γιαουρτάκια φρεσκότατα μεγάλα ημέρα, παρακαλώ. Θα βρίσκεται στα μεγάλα μικρά σούπερ μάρκετ, ακόμα και στα βακάλικα τη γειτονιά.
2: Το καλύτερο γιαουρτάκι, τι εννοώ. Το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στον. Πάρτον τον. Πάρτον. Πάρτον. Πάρτον, ε. Πάρτον. Πάρτον. Πάρτον. Πάρτον. Πες, ό,τι θες, πες. 6978. 6978 728 334. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Σίδηρο Σπιράλ, στον Τάσο τον Γιώτσα, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Καλημέρα σε όλα τα παλικάρια εκεί που εργάζονται και στις νεράιδες. Καλημέρα στον βασιλιά της Μπαταρίας, Αρσενίου Δήμου, Σιρών Πολυτεχνείου 228, και ενός λιγότερων αξιόπιστος, στεγανά τα πάντα όλα, στο φούρνο Έβανς εδώ στη γειτονιά μας όπως πάντα, στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά Κυριακή, μεσημέρι και όσο αντέξετε, στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολάκη. Καλημέρα στα ελαστικά, αδελφό Σακαβέλη, σε όλα τα παλικάρια, σε όλο το επιτελείο, σε όλους τους συνεργάτες, συνεργάτηδες. Καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, και φυσικά βέβαια στο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Σταμάτης Καρπούζας, στο κέντρο της Λάρισας. Σας κάνουν.
2: Φορτσαντίνο, να καλημερίσουμε τον Σπυράδα.
0: Ζαηλίας, στην Οδό Κύπρου.
2: Φορτσαντίνο.
0: Στο κέντρο της Λάρισας, στο Τσιμπουράδικο Μουργές, Ιωρίων, στην Ιωαννίνων 168. Στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά, όπως πάντα στις
2: περιμένες
0: και με τεράστιες γιγαντοθόνες, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη και στην Αλανά, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, τα νέα 5x5, 8x8, 11x11, ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα, λέμε και μικιός και να περνάτε καλά, να γουστάρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και καλημέρα και στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στην Δευτεριά Λάρισα, αγροτικά με συντικά προϊόντα, τα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε
2: το Σπυράλα.
0: Τον γενικό αρχηγό. Μέχρι. Τέος δεν το λες ακόμα, εντάξει, κάτσε. Μπορεί να την κρατήσει την ομάδα, τα μπέλη, φαντάζεσαι. Τι πα.
3: Βράδυ, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε
2: Σπυράλα.
0: Καλημέρα, ρε. Το λιοντάρι το οποίο βγαίνει. Πάντως, να σου πω κάτι, ρε Μάκια, σε γουστάρω. Γιατί εντάξει, σαγνό παρθένο μαλλί. Και βγαίνεις παντού, δεν μας άσεις. Σε όλους, όποιος σε παίρνει τηλέφωνο ή κάνεις και παρεμβάσεις. Έτσι και μ' αρέσει που μιλάς έτσι όπως είσαι και έξω. Έτσι και στο. Και από το αξίωμα αυτό που έχεις. Ναι. Που είχες μάλλον. Μάλλον έχεις, εντάξει, παραμένει ακόμα, κάτσε. Δεν άλλαξε η ομάδα χέρια.
3: Εντάξει, ευχαριστώ για το εγκόμιο, αλλά να σου πω και κάτι.
0: Και προσπαθείς από το δικό σου μετερίζει να υπάρχει, να μην υπάρχει ούτε βία ούτε ακρότητες, να είμαστε ενωμένοι όλοι, ρε γαμώτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ο διακαής πόθος ever. Λοιπόν, εγώ τώρα είχα σαν φίλαθλος, να σου πω κάτι τώρα. Ευχαριστώ για το
0: εγκόμιο. Να άνοιξε με λίγο, Νικόλα, περισσότερο. Ναι, ευχαριστώ. Να μας πεις, ναι, άμα έχουμε καμιά πληροφορία τουλάχιστον.
3: Άκου, εγώ τώρα δεν μπορώ να. να πω κάτι άλλο πέρα από την ειλικρίνεια, την ευθύνη και την αμεσότητα.
0: Ναι, βέβαια, σε ξέρει όλο ο κόσμο, ρε.
3: Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε να ζητώ. Εγώ δεν βγαίνω γιατί να βγει κανένα άνθρωπο, όλοι πικραμένοι είμαστε.
0: Μπα και μάθουμε κανένα νέο, ρε φίλε. Τι σκέφτεται, ξέρω εγώ, αν μίλησε με τον Αχιλέα, αν μίλησε με τον Γιάννη τον Ταβέλη, ξέρω εγώ, αν μίλησε με κανέναν
3: άλλο. Μόνο μιλάω. Και με του οπαδού μιλάω και με του φιλάθρου μιλάω.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε, και καλά κάνει. Γιατί ξέρω ότι μιλά και με του οπαδού και με του φιλάθρου και καλά κάνει.
3: Εντάξει, λοιπόν, τα είπε όλα και ο Αχιλέα, εσύ. Δύο ώρε συνέντευξη, ξομολόγηση, καταγγελία, όλα μαζί πα καλά. Τα είπε όλα. Τι να σου πω τώρα εγώ νεότερο. Στο τέλο δεν πήγε την είδηση. Άφησε να ρωτήσω τώρα τυράκι είναι, δεν είναι τυράκι. Θα δούμε. Εδώ πλέον τα συναισθήματα κάθε μέρα. Κάνουμε ερώτηση στον εαυτό μας ψυχολογική. Ναι. Πώς νιώθουν σήμερα. Δεν ξέρουμε το πρώτο μου συνέστημα ποιο είναι. Ναι. Είναι οργή, είναι πόνος, είναι ντροπή, είναι απογοήτευση. Κατάλαβες. Τι να λέμε τώρα, όλοι έτσι είμαστε. Άκουσα στον Γιώργο, τον φίλο αυτόν που μίλησε με το παιδί του. Και εγώ πήγα στο λέει, με το γιο μου. Το μικρό του Βαγγέλη, 5 χρονών. Γιατί φίλε είναι τέταρτη γενιά, αφησινή αίμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πήγα και έκατσε μισή ώρα, πήρα το παιδάκι και έφυγα. Και όταν μετά βρήκα τα παιδιά, τους λέω καλά ρε. Στο σπίτι ρε φίλε. Από τον ιερό και όσιο. Στο σπίτι. Τα λεκαστήρια τα παιδιά που πήγαν. Ένα μου, δεν πας στο σπίτι. Αυτό το λέω όλη η πόλη. Δεν ναι. Τα κάνω να λέμε τα ίδια.
0: Ναι.
3: Γιατί ο καθένας θα πας στο σπίτι του, αντιδράται φορτικά. Εμένα μου αρέσει κάτι το σπίτι μου, με το κλείσες. Ο άλλος πάει στο μπάνιο φοβάται, ο άλλος πάει στην αστυνομία, ο καθένας, αντιδράται φορτικά.
0: Ναι.
3: Έγινε αυτό, δεν αλλάζει.
0: Ναι.
3: Όταν εγώ έλεγα όλη τη χρονιά ψυχραιμία,
0: ναι.
3: Κάτι με κορυδεύαν στα site τα ψεύτικα.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ και ο Θωμάς περατάμε στην πόλη με το πρόσωπο και το οποιοδήποτε τελευταίο όνομά μας. Δεν κρύβουμε εκεί κάτι. Ψυχραιμία έλεγε ο Μανέρα, παιδιά, ψυχραιμία. Έτσι γίνεται, αφού δεν πάνε τα πράγματα καλά. Και βλέπετε από το κακό στο χειρότερο, τώρα είπε και ο Νίκος. Ποιο σημείο 0, σημείο 5 είμαστε.
0: Σημείο 5, έχει δίκιο.
3: Σημείο 5 είμαστε. Τώρα τι. Που ο Αχιλλέας κατά πάντων, που καθένας να αναλάβει την ευθύνη του πλέον. Εγώ έτσι ξέρω να πω. Έχω το κίνητρο που κάνω κάτι, έχω το κίνητρο που μιλάω σε σένα, το επιλέγω και παίρνω την ευθύνη μου. Έτσι δεν πάνε τα πράγματα. Πώς θα γίνει. Τώρα όλοι είμαστε πικραμένοι. Όλοι είμαστε με τα αυτιά κάτω και περιμένουμε. Τι περιμένουμε, αυτό που λέω τώρα μήνες. Το ζύγιο του Κατάρ, τον Εμμύρη. Δεν υπάρχει ημίτης.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι τώρα το είπα μεταξύ σοβαρό και αστείο εγώ. Έτσι πλάκα έχει λόγο για να σπάσουμε και λίγο το. Να σπάσουμε και λίγο πώς θα λένε, την. Τη στεναχώρια, ρε φίλε. Υπάρχει καμιά περίπτωση να παραμείνουν οι αδερφοί τα βέλη με τίποτα.
3: Άκου να σου πω, άκου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, κανένας δεν ξέρει. Τα συναισθήματα αλλάζουν κάθε μέρα. Από όλους μας.
0: Άκου.
3: Είτε είναι Νταβέλης, είτε είναι το Ραδιόφωνο, είτε ούτε ο τελευταίος φύλακτος. Όλοι μας. Καλάβες.
0: Ναι.
3: Πώς θα γίνει. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Πού να την πούμε.
0: Δεν μιλάς με τον κύριο Τελόπουλο, επικοινωνήσαν ξανά με τον κύριο Νταβέλη.
3: Εγώ άκουσα που δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Αλλά νομίζω ότι είπε ο Αχιλλέας όλα χθες. Άκου δίνω. Επειδή μια οδό ακολουθάμε. Της αλήθειας. Ο καθένας έχει ένα δικό του κανάλι, λοιπόν, και πάει και λέει τα δικά του καθένας.
0: Ναι, ο Ντελόπουλος τα λέει στο ραδιόφωνο.
3: Δεν φωνεί κανένας αυτό τώρα, αυτό δεν γίνεται όλη την κουμιά τώρα.
0: Σποτάνες στο κάγκελο.
3: Έτσι δεν γίνεται, παιδιά, τώρα κουρδευόμαστε. Και ο κόσμος έχει ένα αυτοί από εδώ, ένα αυτοί από εκεί, ένα αυτοί στο καφενείο. Ποιος μπερδεύεται, ο κόσμος μπερδεύεται. Εγώ ξέρω να πω, όταν λέω μια δήλωση, όταν δεν βγαίνω άλλος να με αποστομώσει, να πει Μάρκο, άρε μαζέψου. Τι είναι αυτά που λες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει.
3: Ο καθένας κάνει μια δήλωση. Εντάξει. Όταν υπάρχει μια απάντηση και δεν υπάρχει καταπάντηση, δεν ξέρω, νοεί το.
0: Ναι.
3: Τι να πω τώρα. Α, πήγε στον Δήμαρχο, έδωσε συμμετοχές, θα διαχειριστεί θεματοφύλακα όπως είναι ο καθένας θα το πει, ο καθένας όπως είναι να το πει το μπλε. Πέτα ή φύγει ο Τζανακούλης, ο κ. Τζανακούλης στην εκπομπή σας, είπε αυτά που είπε ο άνθρωπος, έχει μια γνώση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είμαστε όλοι στον αέρα.
0: Όπως είπε το
3: Ζαμπέλ. Είτε είμαστε υπέρ του Νταβέλ.
0: Είτε
3: είμαστε υπέρ του Κούγια του Κουρεμένου.
0: Έχει εμπειρία, ρε φίλε.
3: Είμαστε.
0: Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Δήμαρχος. Κοίταξε, ήταν άστοχη η ανακοίνωση του Αβέλη.
3: Το είπε πολύ,
0: ναι, ήταν
3: ο κύριος Νταβέλ. Εγώ δεν μπορώ να ανακοινώσω κανέναν.
0: Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Η ανακοίνωση του κυρίου Νταβέλη ήταν πάρα πολύ άστοχη. Δυστυχώς αντί να κατνευράσει τη φωτιά, άναψε περισσότερο. Καταλαβαίνεις.
3: επειδή εγώ τα ζω όλα, και από τη μεριά των φιλάθλων, και από τη μεριά της διοίκησης, από το Γενάρη και μετά, που καθένας από τη δική του σκοπιά, εγώ αυτό έχω αποκράσει, τα βλέπετε φορολογικά τι εννοώ. Τι σου λέω, Νταβέλης, εγώ έκανα τα πάντα. Έκανα λάθη. Έκανα, ρε φίλε. Ο πρώτος λέει που δεν έκανε λάθη, σε πετάξει την πέτρα. Ξεκινήσαν, με φουνάζετε, με βρίζετε τη μάνα, αυτό, το ένα, το άλλο, έκανα αυτό, λέει αυτή η μεριά. Η άλλη μεριά λέει, δεν έκανες. Δεν έκανες, φίλε. Δεν έδωσες παραπάνω λεφτά, δεν πήρες καλύτερους παίκτες, κοιμόταν ο Πετράκης, έκανε εκείνος, δεν μου αρέσει να λέω ονόματα, ούτε συνειδητοποιήσεις να φύγω. Τι λέω, πώς έχουν τα πράγματα. Ωραία, ακούστε, στη μέση είναι αλήθεια. Στη μέση είναι αλήθεια. Όταν στην Αθήνα βουά όλη η Αθήνα, ότι είμαστε το πιο δύσκολο μαγαζί, δηλαδή εγώ το λέω αυτό πρώτη φορά.
4: Μάλιστα.
3: Είμαστε το πιο δύσκολο μαγαζί και τον Ολυμπιακό. Σε καλά θα που σε λέω.
4: Μάλιστα.
3: Λένε έγκυρη αθλητικογράφη. Όχι ο καθένας τώρα που πατάει. Βγάζει ανακοίνωση, κρύβεται από πίσω.
4: Δεν αμφιβάλλω σε αυτά που μας λες. Προς Θεού. Δεν τα... Εντάξει, ξέρω γιατί και εσύ πονάς. Εντάξει, όπως...
3: Τι δεν πονάμε, δεν φίλες και εσύ γίνει τώρα. Θα γυρνάει πάλι να βλέπουμε στην Κυρκίδα τώρα 200 άτομα. Εγώ δεν, άκου, δεν θα κρίνω κανέναν πώς υποστηρίζει την ομάδα του. Είτε θέλει να πάει στο γήπεδο, είτε δεν θέλει να πάει, είτε θέλει να πει διαρκείας, είτε θέλει να πει τζάμπα. Δεν θα κρίνω και δεν έκρινα ποτέ κανέναν.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά αυτό που έζησα κι εγώ, όπως και εμένα δεν μ' αρέσει να με κρίνουν, γιατί ήμαν 7 χρόνια στον πάγκο με τον Κούγια. Τι γίνανε καφείς του και ψυχοπλακώνουμαν. Είχα τα δικά μου τα κίνητρα. Δεν κρίνω κανέναν, δεν θέλω να με κρίνει κανένας. Αλλά να γυρνάω το κεφάλι. Και να λέω στην Κυρκίδα 150 άτομα και 200, δεν πουνάει αυτό, δεν φίλε. Όταν όλοι πάμε κάπου, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος και στο εξωτερικό, στην Ιταλία πηγαίνουν τον χρόνο 5 φορές λόγω δουλειάς, τι μας ξέρουν οι μισές πόλεις.
4: Άλλες πληροφορίες, δεν έχεις τίποτα άλλο πληροφορία, έτσι καμιά άλλη πληροφορία, ξέρω εγώ.
3: Τι λοιπόν, μετά
4: να ζαλίζουμε και να σε ενοχλούμε, σε παίρνουμε τηλέφωνο και σε ενοχλούμε και σένα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, δεν με ενοχλείς, και εγώ να βοηθήσω, δεν λέω, και εγώ φίλα του σήμερα, και εγώ τέτοια, άμα ξέρω κάτι, πρώτος θα βγω να το πω, όπως έβγαινα. Καταλαβαίνεις.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά τώρα τρέχουν άλλες εξελίξεις. Ναι. Τώρα κοιτάμε, θα το πω, κοιτάμε τώρα να τηρήσουμε την ψυχραιμία.
4: Μάλιστα.
3: Από όλες τις μεριές. Είναι και πολύ ψυχή, δηλαδή. Θα πεις πόσο ψυχραιμία πια. Α, τώρα είναι πολύ και ψυχραιμία.
4: Ναι.
3: Εδώ τα τίκηλοι πράγματα χθες, ο Αχιλλέας. Πώς θα γίνει. Η άλλη μεριά δεν συμφωνεί. Ο καθένας βλέπω τη δικιά του μεριά. Εγώ τα βλέπω τη δικιά μου τη μεριά. Εγώ φιλάθλος είμαι. Τίποτα, ψυχραιμία. Θα δούμε πώς θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ αγοραστής δίνω. Ποτέ δεν υπήρχε αγοραστής. Και εμείς του λέγαμε, ρε εσείς χαλαρώστε. Πάει κανένας να πάρει την ομάδα για το ξέρουμε. Θα σας του λέγαμε ρε παιδιά. Και εμείς στην ομάδα είμαστε μέσα. Αποκρατόμαστε τι γίνεται. Αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν. Τώρα πρέπει τα κεφάλια κάτω, στη γη ηχθείως, όλοι, στη γη ηχθείως. Μην το συνειδηθείτε, μην το σπαστείτε, είναι η δικιά μου άποψη. Στη γη ηχθείως όλοι και την ομάδα. Για την ομάδα μιλάμε όλοι.
4: Ναι.
3: Η ομάδα δεν ανοίξει σε κανέναν. Η ΑΕΛ είναι ιδέα. Δεν είναι ούτε του Νταβέλ, ούτε του Ξαρχάκη,
4: εννοείται,
3: ούτε του Τσιγουρεμένου.
4: Είναι
3: όλων όμως δίνω. Είναι ολονών μας.
4: Ναι, εντάξει.
3: Εγώ δεν κρίνω κανέναν πως δεν πειραχθεί την ομάδα
4: εντάξει,
3: του.
4: Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Okay, εντάξει, έγινε. Εντάξει, πήρω μου.
3: Να είσαι σίγουρος.
4: Άμα έχεις τίποτα, άμα έχουμε τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Εντάξει, περιμένουμε.
3: Να είσαι σίγουρος. Να είσαι σίγουρος.
4: Έγινε, ρε φίλε. Εμένα,
3: παιδιά, καλή δύναμη σε όλους.
4: Μετά έχει και ο Χαϊδάς εκπομπή μαζί με το Βουλάκια. Θα τα πούνε βέβαια και με το, στην άλλη την εκπομπή ότι υποθεί, αν υποθεί κάτι. Αν υπάρξει τίποτα, εσύ.
5: Δεν
4: νομίζεις. Εσύ απογοητεύτηκες πλήρως.
2: Τώρα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα.
4: Ξέρω.
2: Τι να σου φοράει, Τίνο.
4: Σουράδα. Είμαστε για The Goal. Να πάμε να πιούμε, λέει. Τι να πιούμε. Τώρα υπάρχουν επιχειρηματίες να βοηθήσουν την κίνηση του Τελόπουλου. Τώρα ο Τελόπουλος έκανε κάποιες κινήσεις. Εντάξει, ούτε το μέρος του Τελόπουλου παίρνει κανενός. Έτσι. Και λοιπόν, απλά ότι ο Σάκης ο Κασίδης, είπαμε, είναι χαμηλών τόνων. Δεν κάνει, άμα είναι να κάνει, το κάνει, πάμε και μία. Πάμε και έξω. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει προθεσμία μέχρι 28 του μήνα, έτσι. Πήρε παράταση προθεσμία. Εντάξει.
2: Μέχρι 28 του μήνα. Ναι. Και μετά πρέπει να κάνεις τα χαρτιά, αν θα συμμετέχεις στην Β' Εθνική, στη Super League 2.
4: Ναι, γιατί άμα δεν κάνεις τα χαρτιά, πας μπλουμ μπλουμ μπλουμ μπλουμ στη γάμα εθνική πας. Μπλουμ μπλουμ. Μπλουμ μπλουμ. Ναι, καλημέρα. Ποιος? Τίποτα, άμα δεν έχετε νεότερα, γεια σας. Κλείστε. Μάλιστα. Για να... δεν έχει τίποτα. Γιατί να μην λέμε ό,τι να είναι, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Βάλει Παναγίτσα το χέρι της, εντός, ζούλης μας. Τίποτα. Τίποτα. Ηρεμία. Ηρεμία. Και βλέπουμε. Από εβδομάδα, ας μήπως έχουμε εξελίξεις. Πρέπει, άμα γυρίσουν το καλό και ο κύριος Κασίδης, έτσι, γιατί είπαμε είναι η κόρη του παίζει επαγγελματικό τένις. Είναι στη Σκωτία. Πρέπει, μάλλον σήμερα θα είναι στη Σκωτία. Λοιπόν, θα δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα κάνουμε εκτάκτως επάνηση στο ραδιόφωνο της TRT. Θα στείλω την καλημέρα μου για μια ακόμη φορά στην Εξάλκο, στην Προεδράρα, στη Βιοκαρπέτ, στα Λατομία Τυρνάβο, στη Ελλάν Στόνς, στο Βασιλιά του Κρέατος, το Σάκη του Κασίδη, Κασίδη Σαλφέψον, αδελφή Κασίδη. Λοιπόν, καλημέρα στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στην Τακούδη ΑΕ και στα Κοτόπουλα Πίνδρος, μια μεγάλη καλημέρα και σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ποδοσφαιρικά γνωστά αθλητικά στέκια. Στη Λάρισα, ευχαριστούμε τον Νίκο Τοχαϊτά που μας φιλοξένησε και σήμερα. Έρχονται σε λίγο ο Βαγγέλης ο Βουλάκας μαζί με τον Νίκο Τοχαϊτά και όλους εσάς. Υπομονή, ηρεμία, δεν χρειάζεται μανούρα, ούτε φασαρία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Αγωνία έχει όλος ο κόσμος. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί μας με πίστη και ελπίδα. Στον παντοδύναμο και στη μεγάλο χάρη.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. βάλω, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
14: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
14: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
14: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
19: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
21: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
22: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Έφτασε!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Λάρισα, καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλά τώρα, εσείς δεν βλέπετε τι γίνεται στο στούντιο εδώ πέρα το μεταξύ.
0: Έλα ρε.
1: Δεν βλέπετε τι γίνεται στην αλλαγή σκητάλη.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Που κατεβαίνει ο Ντινάρας έτσι, το πετυχαίνω κάτω. Ανταλλάσσουμε δυο αργεντίνικα για το Μέση. Ανεβαίνω πάνω, έχω το Χαϊδά εδώ πέρα, με περιμένει από πίσω να με κάνει τέτοια. Αλλά σήμερα υποψιασμένος έτσι.
0: Ναι, ναι, για πρώτη φορά. Αλλάζω, από πετάλα. Αύριο αλλάζω αυτό να πω, να ξέρεις. Όχι αύριο.
1: Όχι για πρώτη φορά. Και άλλη μια φορά πήγες. Δεν την είχε
0: δει. Όχι την προηγούμενη φορά σε λεφτά.
1: Όχι την προηγούμενη.
0: Την
1: προ-προηγούμενη. Ναι, την προ-προηγούμενη. Ορίστε. 1,5 λίτρο νερό και το κατεβάζει σιγά σιγά. Δεν ζεσταθεί αυτό μέχρι το πιεις όλο, ρε φιλέ. Γιατί δεν έχεις δύο μικρά. Τρία και περνάει ένα 1,5 λίτρο.
0: Ένα τα παίρνω σε μεγάλα γιατί πιάνει φθηνότερα.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. 6,5 λίτρο είναι πολύ πιο φθηνά από το να πάρει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά σε έχω εγώ μια μαγιά, την πω μετά εκτό αέρο.
0: Άμα είσαι μαγιά.
1: Εκτό αέρο.
0: Καλή μαγιά.
1: Καλή μαγιά.
0: Καλή μαγιά, έτσι.
1: Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Τετάρτη 17.
0: 17
1: Ιουνίου. Και βλέπετε από το πρωί ότι μας ετοιμάζει σήμερα, έτσι, πρώτη σε όλη τη Θεσσαλία. Σας είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα ότι την Τετάρτη αναμένεται να είναι βροχερή ημέρα.
0: Για να δούμε. Αμάν. Αυτή τη στιγμή βλέπω έπιασε κάτι ψαρούκλες στο Δέλτα Πινιού, ο Κοσμάς Γιανακόπουλος, φίλε.
1: Έπιασε ο Κοσμάς Γιανακόπουλος ψαρούκλες.
0: Έπιασε κάτι ψαρούκλες, φίλε. Ναι,
1: όχι, σιγά, μην κάτσε να ασχοληθεί με τη συμπαράταξη Λαϊσαίων και το Δήμο τώρα. Δεν βαριέσαι.
0: Ψάρεμα.
1: Τράβα να ψαρέψει, Κοσμά.
0: Ψάρεμα με διαφάνεια στο Δέλτα Πινιού, χαλαρά παρέα με τον Ανιψιό.
1: Δεν είχε του Μισελ.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν ο Μισελ από δίπλα.
0: Ο Μισελ φοβάται με Βρυκάν. Όχι, δεν πηγαίνει.
1: Κάνα λαγοκέφαλο.
0: Φοβάται το λαγοκέφαλο, Μισελ. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Είδα έναν που ανέβασε ένα βίντεο κάποτε. Είδα με το λαγοκέφαλο που τον έδωσε και δαγκώνει το κουτάκι από την Κοκακόλα. Το είδε αυτό.
0: Το φάγε το κουτάκι.
1: Λύση, τι είναι αυτό.
0: Το φάγε το κουτάκι.
1: Δεν είναι.
0: Το λαγοκέφαλο.
1: Ρε φίλε, και μόνο που το βλέπει από το λαγοκέφαλο. Πραγματικά, Θεέ μου.
0: Μακριά.
1: Δεν θα κάνουμε μπάνιο καθόλου φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή. Θα φοβόμαστε να πούμε στη θάλασσα.
0: Και αμέσως μου απάντησε σε μήνυμα ο τεράστιος, ναι, ο φοβερός και τρομερός Λαμπροζάρας. Θα τον πάρουμε στο Δήμο Τεμπών, λέει. Το Μάκι, μεταγραφή.
1: Θα τον πάρουμε μεταγραφή στο Δήμο Τεμπών.
0: Πάρ τον Λαμπροζάρα, δήμαρχε.
1: Λαμπρούκο, είδα τις πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου. Θα μιλήσουμε μετά, καλή.
0: Και μου έστειλε και μια πολύ ωραία.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον αυριανό
0: δήμαρχο
1: Τεμπών, στον Γαμπρό. Καλημέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο γάμος που έμεινε στην ιστορία φέτος το καλοκαίρι. Α, και δεν είμαστε εδώ για να το τιμήσουμε. Δεν
0: και τον έδωσε και αγάπιους ένα πιτουχίλιο από το μισθό που πήρε.
1: Τι, εγώ δεν καταλάβω. Δεν το πιέσα. Δεν κατάλαβα.
0: Ένα δώρο πιτουχίλιο.
1: Έντε, θα το κάναμε και ναι, τέτοια ναι, ναι, δώρα. Δεν θα το κάναμε μεγάλα δώρα. Βέβαια.
0: Wow.
1: Λοιπόν. Δεν πιστεύω να βγάλει τίποτα.
0: Έλα.
1: Τι ψάρια έβγαλε ο κόσμος για να κόψει, δεν πιστεύω να βγάλει τίποτα.
0: Όχι, καλά ψάρια.
1: Ναι, καλά ψάρια.
0: Καλά,
1: ναι,
0: ψάρια, καλά.
1: Γιατί
0: καλά
1: είναι και κάτι περίεργα που κυκλοφορούν και όχι, δεν τρώγονται.
0: Όχι, τα ξέρω.
1: Είδα ένα έβγαλε ένα περίεργο ψάρι
0: εδώ
1: στα παράλια.
0: Ένα ψάρι 8 κιλά εδώ στα Μεσάγκαλα.
1: Ναι, στα Μεσάγκαλα.
0: Ένα.
1: Μα είχε στο Δήμο Τιμπών, τι τα κάνει ο Μανώλης στα ψάρια και βγαίνουν έτσι παράξενα.
0: Από τον Ινδικό ωκεανό ήρθε αυτό, φίλε.
1: Άκουσε Μανώλης και λέει πάμε στο Δήμο Τιμπών.
0: Και έρχεται κι άλλο τώρα. Ένα από τον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό ήταν 13 κιλά, λέει ψάρι.
1: Πρέπει να αλλάξει γρήγορα η Δημοτική Αρχή Τεμπών, γιατί με τον Μανώλη θα μας έρθουν οι καρχαρίες, θα μας έρθουν οι φάλαινες.
0: Προς το παρόν,
1: θα μας έρθουν οι εξωγήινοι, όλοι στο Δήμο Τεμπών θα μας έρθουν.
0: Από τον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό, φίλε.
1: Ναι, μα είδα το, νομίζω το ανέβασε το παιδί μπλοκ, το ανέβασε αυτό.
0: Παιδί μπλοκ.
1: Ο Γιάννης ο παιδί. Λοιπόν, είδα το ψάρι και λέω τι είναι αυτό, λέω.
0: Έχει τριπλή ουρά αυτό το ψάρι, φίλε, έτσι. Πολύ ωραία ουρά.
1: Φαντάζομαι πόσα ψελιδάκια κάνει.
0: Αλλά είναι, λέει, να πούμε πολύ καλό και δηλαδή το βάζει στην. Στην ψησαριά και γίνεται ψαρούγκλα κάρκα. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μόνο στην ψησαριά, δηλαδή, όταν το βάλουμε στο φούρνο, γίνεται στο φούρνο. Πρέπει να ανάψουμε ψησαριά.
0: Στην ψησαριά, φίλε, γίνεται καλύτερο τώρα.
1: Λοιπόν, εμένα ξέρεις ποιο ψάρι μου αρέσει πάρα πολύ και διάβαζα πρόσφατα ότι αυτό το ψάρι κυνηγάει τον λαγοκέφαλο και τον τρώει.
0: Ποιο, ρε?
1: Ο κυνηγός.
0: Α, το ξέρω το κυνηγό.
1: Λοιπόν, έχω φάει κυνηγό πιο παλιά, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σου είχα ξαναπεί στα κάρουνα, απίστευτο. Και διάβασα ότι ο κυνηγός είναι ένα από τα ψάρια που κυνηγάει το λαγοκέφαλο.
0: Είχε πιάσει πριν από χρόνια ο ξάδερφος κυνηγό και τον είχαμε φάει.
1: Δεν ήταν τέλειος.
0: Ναι, τώρα καλό πρέπει να ήταν,
1: ήταν τέλειο. Νίκο, εγώ θυμάμαι τέλειο, σου λέω το ψάρι.
0: Ο κυνηγός είναι τέλειος.
1: Αλλά πού είναι ο κυνηγός και δεν κυνηγάει κανένα λαγοκέφαλο και μας έρχονται εδώ πέρα.
0: Το πάει και κυνηγή τώρα, μπορεί να
1: χάσει. Έχει νεότερη ενημέρωση αν φτάσανε μέχρι εδώ. Ο κόσμος φοβάται. Να πάει την Κυριακή, λέει, στα παράλια, γιατί το Σάββατο θα είναι λίγο σκάτα τα παράλια. Η Κυριακή θα είναι καλύτερη.
0: Εδώ δεν νομίζω, φίλε, μην ανησυχείς.
1: Και το Σάββατο θα είναι πιο δροσέρα. Θα είναι πιο δροσέρα. Την Κυριακή θα είναι πιο ζεστά.
0: Μια χαρά θα είναι.
1: Άρα εσύ λες να πάμε από το Σάββατο για μπάνιο.
0: Πήγαινε την Κυριακή καλύτερα, μην κρυώει.
1: Ναι, πρώτο μπάνιο τώρα πάω από το Σάββατο, τώρα πάω την Κυριακή.
0: Φίλε, είμαι πολύ συγκινημένος διότι βλέπω.
1: Ωρα, θα πούμε για μεση τώρα,
0: Κώστα. Τον τεράστιο γίγαντα τον Γιώργο Παπανδρέου που χθες είχε τα γενέθλιά του και έγινε 74 ετών και τρώει και τα γλυκά του.
1: Τι
0: εδώ πέρα. Ναι.
1: Τι πες τώρα, έγινε 74 ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ο ΓΑΠ λεφτά υπάρχουν, έγινε 74 χρονών.
1: Μάλλον αυτός έδωσε το 2000 στον Λάμπρο Ζάρα. Γιατί είναι γνωστό ότι είναι παπανδρεϊκό ο Ζάρα. Θα του έδωσε ο ΓΑΠ κάνα πει το 2000.
0: Ένα Μητροπολίτη θα τον έδωσε αυτά που πήρε τώρα.
1: Ένα μηνιάτικο. Και τι έκανε ο ΓΑΠ, έκανε ανάρτηση.
0: Δίπλα στην τούρτα του φιγουράριζε ένα μπλε φάκελο ο οποίο έφερε μια μεγάλη αυτοκόλλητη ετικέτα με τη φράση Ελπίδα υπάρχει.
1: Ελπίδα υπάρχει.
0: Δίπλα, ναι. Τον είχε ένα φάκελο, ένα αυτοκόλλητο εκεί πέρα και έλεγε Ελπίδα υπάρχει.
1: Αυτό το λες και αβάντα για τη Μαρία Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Τι ελπίδα υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ. Αλλά κράταγε μικρό καλάθι, διότι έχει μια πολύ ωραία ανάλυση.
1: Κανονικά πρέπει να έχει ένα το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λοιπόν, για να γελάμε.
0: Κράτα μικρό καλάθι. Α, να συνημερώσω πρώτα για αυτό που μου συνετάραξε σήμερα το πρωτοσέλιδο.
1: Πιο απ' όλα να πρωτοπούμε, πριν μου πει το πρωτοσέλιδο, αυτό το επέσχυντο βιντεάκι που κυκλοφορεί ότι η Καριστιανού κατεβαίνει, λέει, από αυτοκινητάρα πολιτείες, οι άλλοι πολιτικοί από τι κατεβαίνουν, παιδιά.
0: Από άμαξες.
1: Από τι κατεβαίνουν οι άλλοι πολιτικοί, συγγνώμη.
0: Από άμαξες.
1: Δηλαδή, αν η Μαρία Καριστιανού ως ιατρός ή ακόμα καλύτερα να το πω για διαφορετικά, αν ο σύντροφός της έχει μια αλφα περιουσία και μπορεί και της έχει ένα αυτοκίνητο καλό για να πηγαίνει περιοδίες, πού είναι το πρόβλημα.
0: Από κάρο.
1: Συγγνώμη, Mercedes SUV βλέπεις και σε ταξί που λέει ο λόγος. Να πω ότι την είδαμε με καμιά Jaguar 140-150 χιλιάδων.
0: Εδώ okay. Είδα προχθές ένα Μητροπουλίτη, είχε μια Μερσεντέρα πακέλη, την έχει ξαναδεί.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πρέμιουμ, πώς το λέει, πρέμιουμ μετακινήσεις για τη Μαρία Καριστιανού. Μας δουλεύετε, ρε. Για τους άλλους πολιτικούς έχετε ασχοληθεί να μας πείτε με τι κινούνται.
0: Άντε, μπράβο.
1: Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά, σας διέκοψα το πρωτοσέλιδο, πείτε.
0: Βόμβα. Η αποκάλυψη βόμβα λίγες μέρες μετά το γάμο της κόρης του. Τι συμβαίνει με το γάμο του υπουργού. Τι συμβαίνει με το γάμο του υπουργού. Αποκλειστικό, λέει. Χωρισμένοι 6 μήνες Τζένι Παλατσινού και Κίλιας.
1: Τι είπες τώρα, αυτό είναι βόμβα στο Πανελλήνιο.
0: Φίλε, έχω χτύπωγα το κεφάλι εδώ πέρα να πω.
1: Κάτσε να το χτυπήσω. Ναι. Α, μην το χτυπήσω, να το
0: χτυπήσω. Όχι, μην το χτυπά.
1: Δεν μου λες. Ναι. Ποια εφημερίδα το γράφει αυτό, δεν περίμενε.
0: Το περιοδικό Yes και αποκλειστικό ήταν.
1: Άμα είναι περιοδικό, δεν πιστεύω.
0: Ό,τι περιοδικά έχει γράψει, έχει βγει.
1: Το Yes είναι το σοβαρό. Ποιο, το High είναι αυτό που γράφει για τον.
0: Το High λέει για τον.
1: Το High λέει για τον Τικρέ.
0: Το λέει για τον Τικρέ αυτό.
1: Το Yes κρατάει. Το Yes είναι νομίζω πιο σοβαρό περιοδικό.
0: Πιο σοβαρό περιοδικό.
1: Αποκλειστικό χωρισμένοι εδώ και 6 μήνες ο Κικίλια με την Παλατσινού.
0: Η αποκάλυψη.
1: Αν γι' αυτό και η Παλατσινού πριν κάτι μήνες είχε κάνει ένα παράπονο ότι εγώ είμαι η Παλατσινού, δεν είμαι σύζυγος του υπουργού.
0: Κοίταγε κάτι μέρες τώρα με τον πρώην του Κωστόπουλου εκεί πέρα και τα λοιπά.
1: Έκοβε βόλτες με τον πρώην.
0: Έκανε βόλτα με αυτό και την κόρη. Η αποκάλυψη βόμβα λίγες μέρες μετά το γάμο της κόρης τους. Της κόρης της, λέει. Χωρισμένη 6 μήνες η Τζένι Παλατσινού και ο Κικίλιας.
1: Ωραία.
0: Φίλε, δεν υπάρχει.
1: Το ζευγάρι.
0: Κάτσε τώρα γιατί έρχεται κι άλλο
1: ανατρίχιασα,
0: κι άλλη βόμβα τώρα.
1: Αλλά ναι, αυτή. Γιατί τους είχαμε για πολύ αγαπημένο ζευγάρι και πολύ. Λοιπόν, ανατρίχιασα. Αλλού ρε, σε σένα Πάκμαν που θα μας πεις και αλλού ρε.
0: Αλλού ρε.
1: Άντε μπράβο.
0: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, τα σηκώνει το καντάρι πια. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπράντμπερι από το 1950.
1: Ποιανού Μπράντμπερι, ρε.
0: Δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Αμερικανός συγγραφέας.
1: Μπράντμπερι, έτσι το λέει.
0: 5 Αυγούστου 2026. Η πυρηνική αποκάλυψη.
1: Γιατί σήμερα οι βόμβες πέφτουν από παντού, δεν ξέρουμε πώς θα πού να πάμε. Δηλαδή, 5 Αυγούστου σε 48 μέρες, σε λιγότερο από 7 εβδομάδες, έχουμε πυρηνική αποκάλυψη. Α. Και εμείς οι μαλάκες έχουμε κλείσει διακοπές 10 Αυγούστου. Εγώ 5 και θα γίνει πυρηνική αποκάλυψη.
0: Εγώ 12.
1: Δεν προλάβεις.
0: Τι λες.
1: Αφού 5 θα γίνει
0: θα
1: πυρηνική αποκάλυψη.
0: Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του Θα πέσουν απαλές βροχές.
1: Πώς λέει το βιβλίο του?
0: Θα πέσουν απαλές βροχές.
1: Θα πέσουν απαλές βροχές.
0: Ναι, πώς λέει.
1: Αχ, πόσο μ' αρέσει.
0: Απαλάχα του κάκια.
1: Απαλούτσικα, απαλούτσικα. Θα πέσουν απαλές βροχές.
0: Ναι.
1: Του, πώς λέει στο μικρό? Του Μάικλ Μπράντμπερι. Μάικλ. Τζόρτζ.
0: Κάτι δεν ξέρω, κανένα εδώ.
1: Μόνο Μπράντμπερι λέει.
0: Μπράντμπερι λέει.
1: Ναι.
0: Προφήτευσε το τέλος του κόσμου.
1: Θα πέσουν απαλές βροχές.
0: Καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής.
1: Αυτό το προέβλεψε πότε?
0: Το 1950.
1: Τότε που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Έως και τον απικισμό στον Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Συνεχίζει από κάτω. Όπως ο Ξέρξης λέει στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενηγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του Λιβάνου. 5 Αυγούστου του ξαναγράφω πάλι από κάτω η πυρηνική αποκάλυψη.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα. Ναι. Περίμενε, γιατί είναι περίμενε. Είναι πολλά να σχολιάσουμε τώρα. Αφήνω για την ώρα την πυρηνική αποκάλυψη του Μπραντμπερι, του φίλου μας. Λοιπόν, από το 50 παρακαλώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Για 5 Αυγούστου. Για να πω αυτό που γράφει ότι ο Τραμπ την πάτησε σαν το Ξέρξη τη Σαλαμίνα.
0: Ναι,
1: εν τω μεταξύ,
0: έτσι.
1: Ο Ξέρξης ήταν Πέρσης. Ιρανός δηλαδή.
0: Και όπως έλεγε και το ανέκδοτο, ήταν ένας Πέρσης και ένας
1: Πρόπερσης. Άρα παραλληλίζει τον Τραμπ με τον Πέρση, ενώ ο Τραμπ έχει πόλεμο με το Ιράν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τον Τραμπ τον κάνει Ξέρξη, τον Ιρανό τι του κάνει δηλαδή, Λεωνίδα.
0: Αρταξέρξη.
1: Τι του κάνει. Θεμιστοκλή, τι τον κάνει.
0: Του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως.
1: Του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι βαχέ Σαλαμίνα με τον Θεμιστοκλή, δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Αμάνρε!
0: Αμάνρε!
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα τα γράφω. Πέτα μια σφίνα να τα σκεφτώ όλα αυτά και τα σχολιάσουμε μετά. Πέτα μια σφίνα.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι.

0: Πραγματικά δεν πρόλαβα τώρα να ακυρώσω τις διακοπές. 5 Αυγούστου γίνεται η πυρηνική αποκάλυψη.
1: Κοίταξε, εγώ δεν
0: εάν το γράφει η ελεύθερη ώρα, το έχει γράψει στο παρελθόν καμιά 15-20 φορές.
1: Ναι, κοίταξε,
0: για τη συντέλεια του κόσμου και δεν έγινε τίποτα.
1: Λοιπόν, από πάνω όμως έχει ωραία πράγματα. Οπότε αυτό και τα λοιπά καταλαβαίνει και αναλύει. Λοιπόν, η Καρεσιανού κερδίζει, λέει, τις ψήφους του Καναπέ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνει μια πολιτική ανάλυση ελεύθερη ώρα στο πρωτοσέλιδό της εδώ.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, η Καρεσιανού, λέει, κερδίζει τις ψήφους του Καναπέ. Ο Τσίπρας εξαήλωσε το ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει το ΚΚΕ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από λαθεμένες επιλογές του.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη, okay, μας λέει κάτι που δεν ξέρουμε και δεν αναλύουμε κάθε πρωί εμείς εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Σιγά
0: τι μας είπε.
1: Άρα, από τη στιγμή λέει, πάμε σε εκλογάς πολύ σύντομα, αναβάλλεται και η πυρηνική αποκάλυψη.
0: Α, επειδή θα πάμε.
1: Όχι,
0: οι εκλογές ούτως ή άλλως δεν θα είναι. Θα είναι μετά τον Αύγουστο.
1: Μετά τον Αύγουστο.
0: Νίκο, με προβληματίζει αυτό το 5 Αυγούστου, με προβληματίζει.
1: Ανατριχιαστική πρόβλεψη, το επαναλαμβάνω, του Μπράδμπερι. Αυτό ήταν για να δούμε τον Μπράδμπερι, σαν. Για την κυρία Κατερίνα που μας έστειλε τώρα ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Πρωτοσέλιδο, κυρία Κατερίνα, στο περιοδικό Yes. Η αποκάλυψη βόμβα λίγες μέρες μετά το γάμο της κόρης της. Επαναλαμβάνω, χωρισμένη 6 μήνες η Τζένι Μπαλατσινού και ο Κικίλιας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η είδηση βόμβα. Αυτή είναι. Και αυτό είναι ρεπορτάζ που έχει το περιοδικό. Έτσι. Το άλλο είναι. Άστα. Είδες τη ωραία μπάλα που έπαιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έβαλε τα αθλητικά του και πήγε και έπαιξε και μπάλα, μπαλίτσα. Παίξε μπαλίτσα. Λούτσα
1: μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα τσέρα σε καβάλα.
0: Και πολύ κρατηθήκαμε.
1: Μέση
0: και, δεν αποθεείς, και δεν αποθεώσαμε
1: μέση
0: μέχρι τώρα το μάγο. Τώρα καταλάβαμε πόσο πολύ μας λείπει ο μάγος του ποδοσφαίρου, ρε φίλε.
1: Άρε, φίλε.
0: Μακάρι να το πάρει η Μπαρτσελόνα πίσω, δεν ξέρω. Να το πάρει. Μόνο, άμα γυρίσει, μόνο η Μπαρτσελόνα θα γυρίσει αυτός.
1: Φίλε.
0: Αλλά δεν γυρνάει, ρε. Στην Αμερική τον έχω θεό.
1: Πρώτο γκολ, την κολάρα έχει βάλει.
0: Κολάρα.
1: Την κολάρα έβαλε ο άνθρωπος.
0: Και έβαλε το πιο εύκολο, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο
0: με, το δεξί.
1: Με το δεξί.
0: Το βάλει και με το δεξί.
1: Πάρτε και ένα.
0: Έβαλε και ένα τρίτο. Ο γυρεότερος που κάνει hat-trick πήρε το ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο το είχε κάνει στα 33 και κάτι. Αυτός το κάνει στα 39.
1: 38 στα 39.
0: Σε 10 μέρες είναι 39. Ουσιαστικά 39 είναι.
1: Τελείωσε. Έτσι.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Έσκησε και το Ζιντάν. Ζιντάν λέει το τερματοφύλακα της Αλγερίας.
1: Της Αλγερίας. Σπάρτα.
0: Άκου έλεγε. Μέση.
1: Ζιντάν.
0: Μέση βάζει γκολ στο Ζιντάν.
1: Κολομητρούσες, κακανούλιας. Μέση Ζιντάν γκολ.
0: Όπω. Αυτός ο Ζιντάν στο τέρμα καλύτερα να παίζει χαφ παρά να παίζει στο τέρμα. Τι θεός του ποδοσφαίρου. Και μας το βάλαν 4 η ώρα αυτό το μάτς για να μην το δούμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο τώρα γιατί.
0: Μετά που πήγε τη Γαλλία, επειδή το είδαμε μετά.
1: Για το Γαλλία σε Γαλλία. Όλοι σε έπαιζε στο πρώτο μήνυμα.
0: Πώς δεν έπαιζε.
1: Α, έπαιζε.
0: Απλά ήταν εξαφανισμένο, δεν φαινόταν.
1: Αυτό ήταν αυτό που άλλαξε όλο το πνεύμα τη Γαλλία στο δεύτερο πάντα.
0: Ο Λύση είναι άλλο πράγμα. Ποιο Μπαρκολά με το που μπήκε έκανε το 2-0.
1: Αλλά ο Λύση, φιλέ, έκανε.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, ξέρω ότι τον αντιπαθεί και εγώ δεν τον συμπαθώ.
1: Τον Εμπαπέ, έκανε καλό. Κοίταξε, όταν έχει ένα μπέκτη σαν τον Ουλίση πίσω.
0: Να τον τροφοδοτεί.
1: Να τον δίνει παλιά στα 30 μέτρα και τι παλιά.
0: Δεν είσαι ο Νίκος ο Χαϊδάς. Είσαι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Εγώ.
0: Εσύ, λέμε τώρα. Είσαι ο πρόεδρος Ρεάλ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Βλέπεις τον αγώνα χθες. Δεν πας και σκάς όσα έχεις και δεν έχεις να πας τον Ουλίση. Στη Ρεάλ.
1: Ο πόθος του ήταν η μεταγραφή του Ουλίση. Έγραφα αυτό
0: να δώσει.
1: Δεν τον δίνει η Μπάγερν. Τι την πα περάσει, κορόιδα λέει.
0: Να δώσει 200. Άμα δώσει 200. Και ο Λύση πει ότι θέλω να πάω στη Μαδρίτη. Γιατί το Μόναχο είναι εντάξει. Οκ. Okay. Η Μαδρίτη είναι προορισμός. Βαρκελόνη, η Μαδρίτη είναι προορισμός. Πολύ καλό.
1: Εντάξει, εκεί είσαι πιο εύκολο να το πάρει.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή λέγαμε για το Μέση αρχικά. Λέγαμε για το Μέση αρχικά. Και επειδή λέμε ότι είναι τεμπέλη και τέτοια. Και τάκλιν έκανε. Στα 39 παρακαλώ πολύ,
1: Στα 39 μαζί.
0: Πόσο μας λείπει να γυρίσει πίσω, να το βλέπουμε Champions League, να το βλέπουμε Πριμέρα Division. Γιατί Αμερικανικό πρωτάθλημα δεν βλέπει κανένας από εμάς. Να τον δούμε πάλι τον Λιονέλ Μέση, έστω ένα χρόνο ακόμα, ρε παιδιά. Αμαρτία να μην τον βλέπουμε να παίζει στις ΗΠΑ αυτός ο παιχταράς. Φανταστείτε μια σύνδεση τώρα, επανασύνδεση με την Μπαρτσελόνα και φανταστείτε τον να παίζει με τον Γιαμάλ. Δεν θέλει να πάει στην Μπαρτσελόνα. Ας πάει, ξέρω εγώ, σε μια άλλη ομάδα. Ας πάει στην Manchester United, να πάρει αποτέλεσμα και η Manchester.
1: Ο κρυφός έρωτας παντρεμένης δικαστίνας με αστυνομικό και η γραμματέας της έδρας που τους έπιασε στα πράσα.
0: Η δικαστίνα, ο αστυνομικός και η γραμματέας της έδρας, αυτή κρατάει τα πρακτικά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Οπότε τους έπιασε στα πράσα.
1: Ο κρυφός έρωτας παντρεμένης δικαστίνας με αστυνομικό και η γραμματέας της έδρας που τους έπιασε στα πράσα. Το καυτό σούσουρο στο εφετείο Αθηνών. Τι λέει, ρε φίλε. Για δω.

0: Αθήνας για το ζευγάρι του Ένστολου με την Δικαστίνα.
1: Οι οποίοι
0: έχουν σχέση, αλλά αυτά δεν ήταν τίποτα από ένα σενάριο που ενδεχομένως να άρεσε και να πούλαγε στους σταμόνες του επιτελείου.
1: Έλα όμως που η γραμματέα της έδρας του τσάκωσε.
0: Η παράνομη σχέση της Δικαστίνας να αποτελεί όμως ένα κοινό μυστικό. Λένε παράνομη γιατί και οι δυο ήταν παντρεμένοι. Λοιπόν, οι φήμες ξεκίνησαν όταν τα επίμονα βλέμματα του αντάλλασαν και οι δύο.
1: Τα επίμονα βλέμματα.
0: Τα ματάκια σου με
1: κέντρα.
0: Γιατί είσαι μανεκέν.
1: Λα, λα, λα, λα,
0: με τα μάτια λα, μιλάμε εμείς. Όσοι βρισκόταν στην έδρα, λέει, έβλεπαν αυτόν και αυτοί να κοιτιούνται. Γιατί μπερδευόταν αυτή από την υπόθεση και έλεγε αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Αθώος.
0: Αθώος, κυρία μου.
1: Όργανο. Όργανο μου, εσύ.
0: Το όργανο δεν έκανε τίποτα.
1: Παρακαλώ πολύ το όργανο της καρδιάς μας να πάρει τον κατηγορούμενο μέσα.
0: Η κατάσταση όμως φέρεται.
1: Παλαούρο, που λέει ο Λάζαρος.
0: Από κάθε έλεγχο, όταν μια γραμματέα της έδρας τους εντόπισε σε μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή προκαλώντας σοκ και αμηχανία.
1: Ναι.
0: Καβαλά τον γινόταν. Η είδηση διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στους διαδρόμους του Μεγάρου, με αποτέλεσμα το περιστατικό να γίνει απόλυτο θέμα συζήτηση μεταξύ δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων που να βρουν άραβε.
1: Στην Αθήνα αυτό, έτσι.
0: Στο εφετείο.
1: Στο εφετείο,
0: ναι.
1: Γη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει,
1: το
0: λέει
1: το
0: άλλα,
1: γράφει το φιλαράκι στους πίνους, να υποθέσω.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, έτσι, μπράβο.
1: Αυτά γράφω Σπίνος, κατάλαβες.
0: Μπράβο, ρε Σπίνο.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ ξεκινάει. Πρώτα ο Εμπαπέ βάζει δύο γκολ. Πάει μετά ο Χάλαντ βάζει άλλα δύο γκολ. Και έρχεται τέσσερις τα ξημερώματα ο Λιονέλ
0: Μέση.
1: Και τους ξεπερνάει και τους δύο. Πάνω που λες ότι πήραν προβάδισμα για πρώτη σκόρ της διοργάνωσης.
0: Πάρτε τρία.
1: Τον Εμπαπέ λέγανε ότι θα φτάσει. Ο Μέση το ξεπέρασε τον Κλόζε.
0: Ναι.
1: Πρώτο σκόρ, έτσι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Εμπαπέ είναι 27. Ο Εμπαπέ έχει άλλα τρία μουντιάλ με την ηλικία του Μέση. Ο Εμπαπέ, αν παίζει μέχρι τα 39, προλαβαίνει να πάει και στο μουντιάλ του 2038 ο Εμπαπέ, επειδή είναι 27, το ξαναλέω. Αλλά εμφανίζεται ο μάγος στη σκηνή που εμείς το είδαμε το πρωί, γιατί κοιμόμασταν 4 ώρα 4.30. Εμφανίζεται ο μάγος, κάνει χατρίκ και δεν κάνει χατρίκ με το Ουσμπεκιστάν ή το Κουρασάο. Κάνει χατρίκ με μια υπολογίσιμη ομάδα της Βορείου Αφρικής. Η Αλγερία είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά, έτσι. Δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας. Εδώ ζητά τερματοφύλακα. Αλλά ένας είναι ο Μέση. Ένας είναι ο μάγος της μπάλας. Ετών 39, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, φίλε. Έλα. Τώρα, επειδή...
1: τώρα με ρωτάει, συγγνώμη, με ρωτάει η Κατερίνα, συγγνώμη, αυτό το ψάρι στα μεσάγκαλα, τι ψάρι είναι αυτό και μήπως βγαίνουν και λαγοκέφαλα. Τι να σου πω, ρε.
0: Αυτό είναι ψάρι.
1: Αυτό είναι άλλο ψάρι, δεν είναι λαγοκέφαλο.
0: Ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό, λέει, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Πώς έφτασε τέτοιο περίεργο ψάρι μέχρι τα μεσάγκαλα.
0: Λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Ρωτάει η Κατερίνα, τέτοι πω εγώ, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα πήρε από πίσω.
1: Ανησυχεί ο κόσμος, σου λέει πάω στα μεσάγκαλα, είναι και ρηχά. Αυτά πάνε και στα ρηχά.
0: Αυτό λέει.
1: Αυτό το πιέσε μέσα, έτσι.
0: Ναι, όχι, είναι περίεργο, λέει, διότι αυτά τα ψάρια είναι στα βαθιά νερά, διάβαζα, και ήταν σε ριχά νερά. Ναι,
1: στα
0: αλλά.
1: Στα μεσάγκαλα.
0: Είναι, αυτό όμως το τρως, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Βρεάσει το τρως, αλλά. Άμα το δεις μπροστά σου, θα τρομάξεις.
0: Θα τρομάξεις.
1: Λοιπόν, θα τα κάνεις πάνω.
0: Βλέπω τώρα, μόλις φίλε, τι ώρα βγαίνει, 10:50.
1: Ό,τι και αν δούμε μπροστά μας, μέσα στη θάλασσα και είναι μεγάλο σε ψάρι, ωραία. Το μυαλό μας πλέον θα πάει σε λαγοκέφαλο.
0: Τελείωσε. Γι' αυτό φέτος βλέπω βουνό.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός τώρα με την ΑΕΛ. Γιατί μόλις βλέπω έγινε ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΛ τώρα, η οποία έχει μέσα κάτι αυτά τώρα. Γιατί πριν από λίγο.
1: Χθες έδωσε συνέντευξη στο κανάλι ουσιαστικά το οποίο έχει ο μέχρι πρώτη ω μεγαλομέτωχο που παρέδωσε τώρα πια τις μετοχές ο Αχιλλέας Δεμπέλης. Είπε πολλά, πάρα πολλά.
0: Απήντησε σήμερα το πρωί η Θύρα 1 με ανακοίνωση.
1: Λοιπόν.
0: Και στο καπάκι τώρα έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΛ.
1: Την ανακοίνωση νωρίτερα τη διαβάσατε, φαντάζομαι, στον Τίνο.
0: Τώρα, φίλε, είπαμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να σταματήσουν αυτά και να μην ρίχνουν μελάδες στη φωτιά, φίλε.
1: Διάβασε λίγο τι γράφει, γιατί πρέπει να πάμε και τη.
0: Λοιπόν, χθες λέει η διαβόητη θύρα 1, που μόνο να ΑΕΛ δεν είναι, προσπάθησε να, για να ξεπλύνει το έγκλημα.
1: Ξαναλέμε, εμείς διαβάζουμε την ανακοίνωση του Αχιλλέα Νταβέλη, τη ΠΑΕΛ.
0: Τώρα, λέει, ανακοίνωση ΠΑΕΛ Νόβιμπετ πριν από πολύ 10 λεπτά.
1: ΠΑΕΛ Νόβιμπετ, ναι. Εν τω μεταξύ. Έχει πάει και έχει δώσει συμμετοχές υποτίθεται στον Δήμαρχο. Περιμένει, αλλά μέχρι να πάει κάποιος αυτός
0: είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Δήμαρχος έβγαλε και αυτό χθες.
1: Ναι, εννοείται ότι δεν έχει καμία σχέση, αλλά σου λέει πού να τις πάω, πού να τις παρκάρω, πάω στον Δήμαρχο. Εμείς ξέραμε τα παράπονα στον Δήμαρχο, τώρα για τις μετοχές της ομάδας στον Δήμαρχο.
0: Και όπως λέει και η παροιμία και στον Δήμαρχο να πας,
1: ναι. Διάβασε την ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, χθες λέει περιβόητη θύρα 1, που μόνο ΑΕΛ δεν είναι, προσπάθησε για να ξεπλύνει το έγκλημά της με ένα κρεσέντο υποκρισίας να καταδικάσει δήθεν την επίθεση με ανθρωποκτόνο δράση που προκάλεσε η ίδια στον απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Σωστά τους συμβούλευσαν οι δικηγόροι τους, γιατί και οι κατηγορούμενοι χρειάζονται την επεράσπισή τους. Σήμερα επανέρχονται αναδιπλούμενοι, δηλώνοντας πόσο καλά παιδιά με λευκό ποινικό μητρώο είναι και αφήνοντας υπονοούμενα ως κριτές που δεν είναι για τον απερχόμενο ιδιοκτήτη. Όταν όμως οι φασίστες της διαβόητης, οι φασίστες της διαβόητης θύρας 1 θα βλέπουν τις φάτσες τους στα βίντεο της δολοφονικής επίθεσης να ουρλιάζουν μπροστά στην εστία του Νταβέλη, τώρα λέμε φίλε, τώρα είναι
1: ολυμπιακό. Εσύ διαβάζεις ό,τι γράφει η ανακοίνωση. Δεν οικειοποιούμαστε, δεν αποδεχόμαστε τίποτα από αυτά.
0: Έτσι σου απόψε, τότε θα πρέπει η εγκληματική τους οργάνωση να αποδείξει στον εισαγγελέα εάν και κατά πόσο είναι καλά παιδιά. Καλά κάνει λοιπόν η θύρα 1 μετά των εκπροσώπων της και συσπυρώνεται στο οργανωμένο έγκλημά της, γιατί προφανώς ξέμειναν από δικαιολογία στα μάτια της τοπικής κοινωνίας ως εγκληματική οργάνωση που είναι και δρούν εδώ και χρόνια ανεξέλεκτα. Εν κατακλείδη δεν είστε ούτε θεσμικός φορέας ούτε εκπρόσωποι της ΑΕΛ. Την ΑΕΛ την καταστρέφετε χρόνια τώρα μεθοδικά με τις εγκληματικές ενέργειές σας, γιατί κάποιοι σας έπεισαν ότι μπορείτε να αυτοδικείτε. Θα αποδείξουμε δικαστικά ότι είστε εγκληματική οργάνωση. Καταλαβαίνουμε το άγχος που σας έχει καταβάλει μετά και τα τελευταία εγκλήματα που έχετε διαπράξει. Να είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη σας περιμένει. Εξάλλου, κανένας εγκληματίας στο τέλος δεν ξεφεύγει τη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν πιστεύει ότι αργεί.
1: Μάλιστα. Πολύ άσχημα πράγματα. Πολύ άσχημα πράγματα. Εμείς και χθες πάντως καταδικάσαμε τα επεισόδια που έγιναν και ειδικά όσους πήγαν εκεί στο σπίτι του Αχιλέα Νταβέλη, έτσι. Τα είπαμε αυτά και χθες. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και νομίζω αυτό πρέπει να το πράξουμε όλοι οι νοήμονες άνθρωποι.
0: Αλλά
1: δεν είναι σωστό και να πέφτει λάδι στη φωτιά με χαρακτηρισμούς και με κουβέντες. Όταν το κλίμα είναι και τεταμένο, επικρατήσει η ηρεμία, να γίνουν οι όποιες νομικές ενέργειες κρίνει κάθε πλευρά ότι πρέπει να γίνουν. Εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε και άλλο λάδι στη φωτιά. Αυτό θα πω και θα πάμε γρήγορα σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πήγε και τέταρτο, κύριε Νίκο. Electronet VK Καζάνα.
0: Πόσο καζάνας είσαι ρε καζάνα. Ένας μεγάλος καζάνας.
1: Απίστευτες τιμές.

0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα να πλέον. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέο Φωτάκης Φωτάκαρος Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνιά. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Φαντάζ μεγάλο θησαλέο μου και τούτο του καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές προσφορές καλοκαιρινές στο καβάλο.
0: Θα ντυθείτε κοστούμια για γάμους, αραβώνες, βαφτίσεις, έτσι. Τι-σέρτ, μπλουζάκια, πόλο, απίστευτα πουκάμισα, καβάλο.
1: Καβάλο.
0: Λοιπόν, πάμε Μοσκίτο, πού πάμε? Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Μοσκίτο!
0: Αυτό είναι το Beach Bar για φέτος το καλοκαίρι. Για να πας να αράξεις, να πιεις τις καφεδάρες σου, τις μπύρες σου, να κάνεις τα μπάνια σου, να φας τα club sandwich.
1: Ελάτε να πλατανίσετε, ελάτε στο Μοσκίτο παρακαλώ.
0: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Λοιπόν, για να φας καλά,
1: σουσουράδα
0: στην αμυγδαλέα,
1: σουσουράδα
0: και

0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Και τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κουγαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ. Κέφι, χορός, τραγούδι, ζωντανή ορχήστρα. Όλα στη σκάρα. Και, τι άλλο θέλεις.
0: Και για όλες τις εκδηλώσεις σας, για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Άνετος χώρος από ό,τι είδα, μας γράφει ο Σταύρος ο Ντούρος, έτσι.
1: Για τα συμπεθέρια, ρε.
0: Θα φάτε, θα διασκεδάσετε, ορχήστρα, μουσικές. Τι άλλο πέρα θέλετε. Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Πάμε χορηγούς, πάμε διαφημίσεις και αφού επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο πολιτισμού.
1: Αρχίζει το αύριο το Βαγγέλη.
0: Αρχίζει αύριο το φεστιβάλ
1: Ποινιού.
0: Το φεστιβάλ Ποινιού. Ο Θωμάς Ρετσιάνης θα μας πει για το τρίμερο, τετραήμερο. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή,
1: τετραήμερο.
0: Τετραήμερο, πες. Λοιπόν, το φεστιβάλ Ποινιού που ξεκινάει το 2026 με μεγάλα ονόματα. Τι θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ Ποινιού?
1: Τι αντιδήμαρχο έχουμε.
0: Και θα φτιάξει ο καιρός ευτυχώς για αύριο το απόγευμα, έτσι.
1: Φύγαμε. Πάμε. Έφυγες.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με νεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6

0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της DRT.
0: Από τη δήλωση ο Μέση.
1: Μιλάμε όλη την ώρα στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, καταλαβαίνετε την ώρα του διαλύματος. Τι δήλωσε ο Μέση?
0: Ο Θεός.
1: Γιατί δάκρυσε στο πρώτο γκολ?
0: Ναι.
1: Γιατί συγκινήθηκε και δάκρυσε στο πρώτο
0: γκολ? Γιατί έβαλε τέτοια κουλάρα.
1: Γιατί έβαλε τέτοια κουλάρα.
0: Ο Θεός μου έδωσε πολλά, λέει, ότι έρχεται πλέον είναι μόνο για να το απολαμβάνω.
1: Μιλάει με την ωριμότητα τόσων ετών.
0: Ναι.
1: Από το Μουντιάλ του 2006 παίζει.
0: Ο Θεός μου έδωσε πολλά, ότι έρχεται πλέον είναι μόνο για να το απολαμβάνω, λέει ο μεγάλος Λιονέλ.
1: Μπράβο, να παίζει όσο γίνεται περισσότερο για να, για να βλέπουμε αυτά τα μαγικά. Πραγματικά, το ξαναλέω, το είπα και νωρίτερα, χθες καταλάβαμε πόσο πολύ μας λείπει, πόσο φτωχότερο είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το Champions League, η Πριμέρα Ντιβιζιόν, το Ισπανικό Πρωτάθλημα, χωρίς το Μέση. Τώρα το καταλάβαμε.
0: Όπου βρέχει, πού βρέχει.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, ξέρετε, όταν παίζεις στην Αμερική, κάνεις και εξοικονόμηση ενέργειας και πώς το λένε.
0: Α,
1: είσαι πιο χαλαρός για να μπορείς να παίξεις το Μουντιάλ. Αν έπαιζε τώρα στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν θα είχε δυνάμεις για να κάνει τέτοιο Μουντιάλ ο Μέση στα 39 του.
0: Στα Τρίκαλα βρέχει κανονικά, σύντροφε.
1: Και εδώ βρέχει τώρα, βλέπω ψυχάλες τώρα. Θα τα πούμε τα καιρικά αργότερα.
0: Σολομέ, που πας, ε?
1: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και των ΚΔΑΠ.
0: Επενδυτή!
1: Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα, τεράστια.
0: Μεγάλη επενδυτή.
1: Ποιο Σολομό ήταν, ε?
0: Το Δωρή Σολομός.
1: Α, νόμιζα ότι είναι κανένα Σολομός στη θάλασσα.
0: Όχι Σολομός στη
1: θάλασσα. Θα πάμε σε θεματολογία ή θα πάμε να πάρουμε τον αντιδήμαρχο? Πάρουμε τώρα.
0: Α, φέρτον,
1: ναι. Και λίγο νωρίτερα. Για φέρτον. Να προλάβουμε να τα πούμε.
0: Για φέρτον, ναι.
1: Για το φεστιβάλ Ποινιού.
0: Α, μπράβο.
1: 693, γράφεις, ρε.
0: Έλα.
1: Εκτός έδος.
0: Α, εκτός έδος.
1: 693.

0: Οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές, φίλε μου. Ο τεράστιος αντιδήμαρχος Βαγγέλη είναι στη γραμμή.
1: Σε αφήνω, κάνεις πρόλογο. Σε αφήνω.
0: Ο τεράστιος αντιδήμαρχος
1: πολιτισμού. Έτσι, ο πολιτισμάνθρωπος του Δήμου Λαρισαίων.
0: Που ο πολιτισμός είδε φως στη Λάρισα με τον τεράστιο Θωμά Ρετσιάλη.
1: Ο Θωμά Ρετσιάλη είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά και προετοιμαζόμαστε.
0: Τώρα, στην περιοχή που είστε τώρα, κύριε αντιδήμαρχε, βρέχει.
2: Βρέχει, ναι.
0: Βρέχει.
1: Πού θα είναι, λοιπόν, εδώ στη Λάρισα βρέχει γενικά παντού.
0: Ναι, μπορεί εδώ στην δικιά μας να βρέχει και να μην βρέχει.
1: Α, μπορεί να βρέχει εδώ στη Φαρσάλο και να μην βρέχει στο κέντρο, ξέρω, ναι.
2: Βρέχει και στο κέντρο, αλλά ελπίζω ότι αύριο θα είμαστε εντάξει και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το μεγάλο φεστιβάλ Πινίδα.
1: Νομίζω έτσι λένε και οι μετεωρολογικές προβλέψεις, ότι αύριο θα είναι καθαρά τα πράγματα, ο ουρανός. Και θα είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τις λαμπερές κυρίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όλο κυρίες έχουμε φέτος στο φεστιβάλ Πινίδα.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα.
2: Είναι πραγματικά κυρίες, μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, από την πιο μικρή μέχρι την λίγο πιο μεγάλη.
1: Πιο μικρή πρέπει να είναι Ισπανού.
2: Είναι Ισπανού, μια νέα καλλιτέχνη η οποία είναι εξαιρετική, με πολύ μεγάλο μέλλον, και μια φωνή η οποία ενθουσιάζει και την αγαπάει ο κόσμος. Έχουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, έχουμε τη Δήμητρα Γαλάνη φυσικά.
1: Αχ, αντιδήμαρχε, συγγνώμη, θα σας μαλώσω. Πάμε με ηλικιακά. Ελεονόρα Ζουγανέλη και μετά Τσαλιγοπούλου, φαντάζομαι.
0: Όχι, η Δήμητρα Γαλάνη πρώτα. Είναι πιο μεγάλη.
1: Πάμε από τη μικρότερη. Σπανού.
0: Α, μικρότερη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Τώρα Σπανού, Ζουγανέλη, Τσαλιγοπούλου, Γαλάνη. Ηλικιακά από κάτω προς τα πάνω.
2: Χωρίς ηλικιακά η αγάπη είναι η ίδια.
1: Δεν
2: θα τη ξεχωρίσουμε.
1: Εννοείται.
2: Να πούμε με τη μικρότερη πορεία μέχρι και τη μεγαλύτερη πορεία που έχει η κυρία Γαλάνη στο ελληνικό τραγούδι.
0: Λοιπόν, αγαπητέ αντιδήμαρχε, είχα δει το 1986 τη Δήμητρα Γαλάνη στην παράσταση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στο Παλάς των Αθηνών μαζί με τον Νταλαράρα.
1: Εγώ με τον Ρετσιάνη πηγαίναμε δημοτικό τότε.
0: Λοιπόν, έτσι, που είχε τραγουδήσει εκεί, θυμάμαι, ήταν αφιερωμένο και βγήκε σε δίσκο μετά για τον Σταύρο Ξαρχάκο, που είχε κάνει μια φοβερή εκτέλεση το δίχτυ τότε του Ξαρχάκου, η Δήμητρα Γαλάνη.
2: Δήμητρα Γαλάνη έχει ένα εξαιρετικό, ένα απίστευτο ρεπερτόριο. Έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, από τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο. Έχει συνεργαστεί με όλα τα ονόματα, με όλους τους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να μπορεί να, που έρχεται στο Φεστιβάλ Πινιού και ανοίγει, είναι η πρώτη μέρα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το πρόγραμμα λίγο να δούμε. Αύριο δηλαδή.
2: Λοιπόν, αύριο ανοίγει η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα σχήμα μαζί με Ελένη Τσελεγκούλου και Σοδιατίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου. Είναι μια τριπλή συναυλία μαζί.
1: Και η Εστουδιαντίνα πολύ καλή. Δυνατή.
0: Φοβερή, φοβερή. Ναι, ναι.
2: Συνοδεύονται με μια μουσική η οποία κινείται σε παραδοσιακούς δρόμους, αλλά το αποτέλεσμα και ο συνδυασμός των τριών αυτών σχημάτων είναι εξαιρετικός. Αυτό είναι στην πρώτη σκηνή. Στη δεύτερη σκηνή θα έχουμε τον Άνσερ. Και στην τρίτη σκηνή το μουσικό σχολείο που θα εκπροσωπηθεί από την Big Jazz Band και το Μοντέρνο Σύνολο Μουσικού Σχολείου. Και θα έχει προηγηθεί φυσικά το Σύνολο Κρουστών, το οποίο τη μουσική διαδρομή με τα τύμπανα θα ενώσει το Αρχαίο Θέατρο με το ποτάμι στην έναρξη του φεστιβάλ.
1: Πώς, αυτό τι θα γίνει, αυτό με τα τύμπανα που πάνε στην έναρξη του φεστιβάλ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε ουσιαστικά από εκεί και ενώνεται και
1: στην. Αυτό αντιδήμαρχε, συγγνώμη, ξεκινάμε νομίζω από το κέντρο, πάμε από το Αρχαίο Θέατρο και πάμε
2: μέχρι το φεστιβάλ. Ξεκινάμε από το αρχαίο θέατρο. Αναλόγως στο καιρό, αν έχει πολύ ζέστη εκείνη την ώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε ένα ραντεβού λίγο πιο κάτω προς το άλογο και θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά και συμβολικά αλλά κυριολεκτικά ενώνοντας το μεγάλο, το σημαντικό, το πόσιμο της πόλης μας με το ποτάμι και θα ξεκινήσει έτσι το φεστιβάλ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι ώρα είναι η έναρξη, τι ώρα θα είναι οι συναυλίες? Φαντάζομαι θα υπάρξει, δεν υπάρχει επίσημη έναρξη, θα μιλήσετε εσείς ο Δήμαρχος.
2: Εμείς το έχουμε τοποθετήσει περίπου 7 με 7 και κάτι να συγκεντρωθούμε στο Αρχαίο Θέατρο.
0: Α, πολύ ωραία, θα έχει και συννεφιά τότε. Θα είναι γύρω στους 28 βαθμούς.
2: Το αργότερο μέχρι τις 8 παρά να είμαστε στο ποτάμι και να ξεκινήσει σιγά σιγά η καθιερωμένη και η βόλτα με τους συλλόγους, με τους φορείς, με τα περίπτερα.
1: Κατά τις 9-9.30 να ανοιχτώσει, φαντάζομαι, και μετά θα ξεκινήσουν οι συναυλίες.
2: Οι συναυλίες ξεκινάνε λίγο αργότερα, ακριβώς έτσι. Και θα καλωσορίσουμε τον κόσμο και εμείς, αλλά και όλοι οι σύλλογοι, οι φορείς, τα μουσεία, οι δομές του Δήμου, οι οποίοι συμμετέχουν και φέτος με εξαιρετικές δράσεις, πρωτότυπες, με θεματική τη μουσική και το περιβάλλον.
1: Αυτά όλα την Πέμπτη, αύριο το απόγευμα το βράδυ. Ωραία. Την Παρασκευή.
2: Αυτό είναι την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε τώρα τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Είναι η Μαρίνα Σπανού. Στη δεύτερη σκηνή Social Waste, ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα. Mm-hmm. Και στη τρίτη σκηνή τα τέσσερα τέταρτα λαριστερικό συγκρότημα με αγαπημένους φίλους μουσικούς, λαριστερούς που τους βλέπουμε όλη τη χρονιά. Θα τους δούμε και στο φεστιβάλ Ποινιού.
1: Έτσι, γιατί στηρίζουμε και τα παιδιά από την περιοχή μας, έτσι. Στηρίζουμε και αυτά τα παιδιά.
2: Εννοείται ότι στηρίζουμε και πάντα υπάρχει χώρος, όχι μόνο στο φεστιβάλ Ποινιού. Το θέλουμε. Είναι κάτι το οποίο εκφράζει και την ποιότητα και το δυναμικό που έχουμε στην πόλη μας, mm-hmm. αλλά εκφράζει ότι και η πόλη αγαπάει τα παιδιά της, αλλά και τα παιδιά όλης της πόλης ενωμένα με τη μουσική μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Δήμου και φυσικά σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση όπως είναι το Φεστιβάλ Ποινιού.
1: Και την τρίτη μέρα το Σάββατο.
2: Πάμε την τρίτη μέρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στην τρίτη σκηνή ένα συγκρότημα που δεν έχει ξαναπέξει το Φεστιβάλ του Unpopular, είναι από τη Γιάννουλη.
1: Πώς είναι, Unpopular?
2: Unpopular λέγονται.
0: Α, είναι από τη Γιάννουλη αυτή.
1: Το Popular είναι δημοφιλής, Unpopular είναι αυτή που δεν είναι δημοφιλής. Ναι, ναι,
2: ναι. Θα γίνουν όμως.
1: Έτσι λέγονται. Ήρθε η ώρα των Unpopular να φύγει το αν να γίνουν Popular.
0: Και έχουν πολύ καλό όνομα, έτσι.
1: Εγώ το λέω τώρα χαρτολογώντας.
2: Και κάτι για εσάς τους νεότερους.
1: Ευχαριστώ πολύ την Δημαρχία.
2: Μια επαιτειακή συνευλία, Magic the Spell, 40 χρόνια
1: πριν. Magic the Spell!
2: Ένα συγκρότημα το οποίο όλοι έχουμε αγαπήσει. Και όσοι δεν
1: αυτή δεν λένε το διακοπέ στο Σεράγεβο, η Magic the Spell.
2: Αυτό ο τρομερό δίσκο που είχε.
1: Λοιπόν, Θωμά Ρετσιάνη, θα σου πω ότι στην τρυφερή ηλικία των 20-21 ετών, ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, έχω πάει σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι για να δω τους Magic the Spell. Και όπως τραγουδάνε εκεί πάνω, ήταν ωραίο στιγμή, όπως τραγουδάνε εκεί πάνω σε μια σκηνή, ήταν δίπλα στον κόσμο. Εγώ όπως καθόμουν, είχα αφήσει το σακάκι, το μπουφάντι, είχα εκεί πάνω σε ένα σαν σκαμπό. Και πηδάει ο τραγουδιστής και προσγειώνεται στο σκαμπό και μου πατάει το σακάκι. Πρόσεξε. Και όπως τραγουδάει, μου κάνει μια το μικρόφωνο έτσι, ενώ τραγουδούσε, και του λέω, μου πατάς το σακάκι. Δεν το ξεχάσω ποτέ.
2: Οπότε τώρα.
1: Θα το βρω μετά από 30 χρόνια.
0: Λίγα χρόνια μετά,
2: θα συναντηθείτε ξανά για να το υπενθυμίσετε.
0: Τώρα που λέει για Θεσσαλονίκη, κύριε Τσιάνη, εμένα μου θυμίζει μια άλλη μεγάλη στιγμή. 1987, με τον φίλο Βασίλη Κανά, έχουμε πάει λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Καλύβα, ιστορικό κέντρο της
1: Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, και μπαίνουμε μέσα και δεν βλέπαμε την καλλιτέχνη τα Μαριάνθη Κεφάλα από τα πιάτα που τη σκεπάζαν.
1: Στην Καλύβα, κύριε Χαϊδά.
0: Στην Καλύβα.
1: Ωραία, άρα είναι η Magic the Spell.
2: Η Magic the Spell σε μια πολύ σημαντική συναντήλια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να θυμηθούμε κάτι από αυτό το συγκρότημα. Mm-hmm. Και εγώ έχω να θυμηθώ ότι είναι από τα πρώτα CD που είχα αγοράσει τότε ως μαθητής από το τότε Woodstock την Παναγούλη.
0: Α, δεν ψώνησες από τον Division.
2: Αλλά τότε το είχε νομίζει το Woodstock.
1: Αχ, εγώ θυμάμαι το πρώτο ήταν Doors. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα, έτσι που τελειώνει την Κυριακή.
2: Κυριακή έχουμε μια διαδρομή τρεξιματική και ποδηλατική, η οποία θα ξεκινήσει από την Αγία Παρασκευή. Γιατί όπως είπαμε φέτος.
1: Θα μας επιτρέψετε εμάς να πάμε για μπάνιο, μάλλον δεν έρθουμε για τρέξιμο, μας επιτρέψετε τη Δημαρχία.
2: Και να πω ότι το φεστιβάλ φέτος, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων, τη Δημαρχία Πολιτισμού, και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση από την περιφέρεια.
1: Να είναι καλά η περιφέρεια και τα ΕΣΠΑ μας. Να είναι καλά.
2: Οπότε.
1: Του χρόνου να πάρουμε καλύτερο ΕΣΠΑ, να φέρουμε την Τζένιφερ Λόπεζ. Πλησιάζουν και εκλογές αντιδήμαρχε. Του χρόνου κανόνισε.
2: Ναι, το βρισκόμαστε σε κάποιες συζητήσεις τώρα.
1: Το λέω γιατί εδώ με τον Νίκο τον Χαϊδά σχολιάζαμε τις προάλλες ότι η Άννα Βύση ήθελε να φέρει την Τζένιφερ Λόπεζ για να είναι στη συναυλία της, αλλά έφαγε άκυρο.
0: Πατάτα.
1: Φαντάσου ότι φέρει ο Ρετσιάνης και να έχει φάει άκυρο η Άννα Βύση.
2: Κοιτάξτε τώρα, μετά το φεστιβάλ, έχει συμμετείχει η Λάρισα προχτές στο φεστιβάλ ΛΕΑ πρώτη φορά, το πιο σημαντικό φεστιβάλ λογοτεχνίας και κουλτούρας της Ιβηρικής Χερσονήσου της Λατινικής Αμερικής. Συμμετείχαν όλες οι πρεσβείες του ισπανόφων κόσμου, Ισπανία, Πορτογαλία φυσικά, και όλη η Λατινική Αμερική. Οπότε
1: Βραζιλία, Αργεντινή, ναι.
2: Αν δεν θα περιοριστούμε και στη λογοτεχνία όπως ήταν το φεστιβάλ, μπορεί όλες αυτές τις φωνές που αναφέρεται τώρα και Σακύρα Κολομβία.
1: Όπως Σακύρα,
2: Είχαμε δύο φιλοξενούμενους στην Κολομβία, σημαντικούς ανθρώπους της λογοτεχνίας και της εικονογράφησης της ημέρα μας, οπότε. Εντάξει, ποτέ μιλές.
1: Και αν όχι του χρόνου, του παραχρόνου σίγουρα, γιατί είναι και χρονιά εκλογών του παραχρόνου. Έτσι. Δηλαδή θα γίνει το Φεστιβάλ Ποινιού Ιούνιο το 28 και το φθινόπωρο του 28 έχουμε εκλογές. Θυμάμαι ότι ο Απόστολος Καλογιάννης στις εκλογές, πότε ήταν, το 19, είχε φέρει τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο παζάρι τότε. Το θυμάσαι.
0: Τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς επί Καλογιάννη.
1: Ναι, στο παζάρι.
0: Στο παζάρι.
2: Ναι, το θυμάμαι πάντως για να πούμε ότι πέρα από αυτά που πραγματικά θέλουμε και να υποστηρίζουμε και να έχουμε μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής κοινής και της εγχώριας φυσικά. Η προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Λαρισαίων είναι πάρα πολύ σημαντική και σε αυτό εντάσσεται και η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ξέρετε και ο κόσμος, αν δεν ξέρει, σίγουρα το καταλαβαίνει. Το κόστος όλων αυτών των εκδηλώσεων έχει αρχίσει και γίνεται, έχει διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
1: Και όταν θες να φέρεις και γνωστά ονόματα που θέλει και ο κόσμος να δει, είναι το budget ανεβαίνει πολύ.
2: Η δουλειά του Δήμου Λαρισαίων και του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου και όλων ημών που υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες είναι να βρίσκουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρούμε όλα τα φεστιβάλ και όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουμε, αλλά να μπορούμε να τις αναβαθμίζουμε και να τις ενισχύουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε, μια φίλη ακροάτρια εδώ, η Μαρία με ρωτάει, μου λέει, θα έχουμε περίπτερα στο φεστιβάλ Ποινιού από πόσα έχουμε τα άλλα χρόνια που θα περνάει ο κόσμος και θα βλέπει.
2: Θα υπάρχουν και αυτό ουσιαστικά. Αυτό που δεν αλλάζει, απλώς οριοθετείται κάπως, φέτος και τα επόμενα 4 χρόνια με βάση το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οι θεματικές του φεστιβάλ θα είναι η μουσική και το περιβάλλον και τα δύο μαζί.
1: Μουσική
2: οπότε
1: και περιβάλλον.
2: Όλες οι δράσεις θα υπάρχουν, όλα τα περίπτωση που υπήρχαν κάθε χρόνο, αλλά όλα τα διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις, παρουσιάσεις και αυτά θα έχουν θεματική είτε μουσική, είτε περιβάλλον, είτε ο συνδυασμός των δύο.
1: Μας αρέσουν και τα δύο, έτσι τα αγαπάμε.
0: Αριστούργημα.
1: Και πρέπει να πω ότι χθες στην Πινακοθήκη, εκεί που ήταν η διεθνούς φήμης γλύπτρια η Μάρα Καρέτσος, είδα τον αντιδήμαρχο, απείλαυσε κι αυτός το βιολί στο τέλος, αυτό το παλικάρι που μας έπαιξε, φοβερό βιολί.
2: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ναγμίας.
1: Ο Ναγμίας, μπράβο, ναι.
2: Έχει σχέση και με τον
0: Δαβίδ Ναγμία. Είναι γνωστός αυτός ο Ναγμίας,
2: τον πιανίστα, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει στο Μουσικότροπο και είχε έρθει και προχθές στο Κηποθέατρο. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και μάλλον έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη διάλεξη της κυρίας Καρέτσου, η οποία κάθε φορά που έρχεται στην πόλη μας το χαιρόμαστε. Και όπως είδατε και εσείς χθες, το χαίρετε και ίδια πάρα πολύ.
1: Όχι μόνο το χάριε, πέρα από τον Θανάση Μαμάκο και τον Δημήτρη Κουρέτα, τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, αυτά που είπε για τον Τζανακούλη, σας αγαπάνε όλοι οι καλλιτέχνες, κύριε Τζανακούλη. Και επίσης.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θέλω να το πω, επειδή έχω τον άνθρωπο του πολιτισμού στη Λάρισα και εντάξει, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Νομίζω ότι έτσι προσωπικότητες όπως είναι η Μάρα Καρέτσος είναι πολύ έτσι καλό να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Δεν ξέρω, σε άλλες εκδηλώσεις να μας φέρει μεγάλους καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από Νέα Υόρκη, από Ιαπωνία. Μας έλεγε την ιστορία της δηλαδή και καθόμασταν και ακούγαμε πώς ξεκίνησε η γυναίκα, πώς έφυγε από Λάρισα εδώ πριν από 50 χρόνια.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την είχαμε φιλοξενήσει και πριν από 2 χρόνια ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο μαζί με 13 άλλους εικαστικούς, την κυρία Καρέτσου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από την πολύ ζεστή συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων χθες στο γραφείο του.
1: Του κάνει αυτό που έκανε, ήταν το σκίτσο του Μαμάκου, αν κατάλαβα καλά.
2: Συνήθως σχεδιάζει, δεν το ήταν από την αλήθεια, αλλά συνήθως σχεδιάζει το Μεγάλο Αλέξανδρο. Έχει ένα προφίλ του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Μοιάζει είναι λίγο με το Μεγάλο Αλέξανδρο ο Μαμάκος, γιατί μου φάνηκε ότι έκανε το Μαμάκο εκεί στο σκίτσο.
0: Κοίταξε, ο μόνος που μοιάζει και έχει ανεβάσει και στο ίντερνετ παλιά είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας με το Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: αλλά σε αυτό που είπατε.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Ήδη χθες και στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος ανακοίνωσε το δίκτυο αποδήμων που υποστηρίζει και ενεργοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, το δίκτυο αποδήμων
1: Λαρισαίων. Ναι, το είδα. Πολύ σωστό, πολύ καλό.
2: Μια εξαιρετική, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα κάνει ακριβώς αυτό. Από ανθρώπους του Βεληνικού, όπως είναι η κυρία Καρέτσου, μέχρι τον κάθε απόδημο ο οποίος ζει, εργάζεται και δημιουργεί και είναι ένα μέλος μιας κοινωνίας εκτός της χώρας μας, δημιουργείται έτσι αυτό το δίκτυο, στο οποίο και εμείς θα υποστηρίζουμε τους Λαρισαίους. Όπου στον κόσμο, αλλά και οι Λαρισαίοι αυτοί θα υποστηρίζουν την πόλη τους, γιατί
1: οι Λαρισαίοι αγαπούν την πόλη τους όπου και αν βρίσκονται στο εξωτερικό.
2: Όπου και αν βρίσκονται, όσο μακριά και αν βρίσκονται και όσα χρόνια μακριά και αν βρίσκονται, ποτέ δεν ξεχνάνε την πόλη τους.
1: Εμείς μια μικρή ταπεινή με τη μεγαλύτερη κορματικότητα βέβαια. Εκπομπή κάνουμε στο ραδιόφωνο και επικοινωνούν μαζί μας, να σου πει ο Νίκος ο Καϊδάς, αντιδήμαρχε, από Ιρλανδία, από Αμερική, δεν φαντάζεσαι πως οι Λαρισαίοι μας ακούνε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό δίκτυο. Αυτό το δίκτυο.
2: Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πολλές φορές λέμε, έτσι. Αλλά όλα αυτά που τα συγκυριακές και διάφορες περιστάσεις είναι πάρα πολύ καλά, αλλά όταν οργανώνονται σε ένα δίκτυο με την σφραγίδα, την υποστήριξη και την εγγύηση του Δήμου Λαρισαίου και του ίδιου Δημάρχου Λαρισαίων, είναι τότε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για να τα επόμενα χρόνια να έχουμε πολλά πολλά ωφέλη για την πόλη μας.
0: Κύριε Ρετσιάνη, σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, το έχει σκεφτεί κάποιος εδώ? Γιατί προχθές έπαθα πλάκα με τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη να είναι ΕΣΑΗ
1: Υπουργός η Λίνα Μενδώνη.
0: Έτσι, μπράβο. Το σκέφτηκε κανένας, είχε τουλάχιστον έτσι τον Νινιό να σκεφτεί να σας έχει για πάντα αντιδήμαρχο πολιτισμού στη Λάρισα.
1: Αυτό σε αντιστοιχεία θα πρέπει να βγει κάποιος, ξέρω εγώ, σαν τον Μαμάκο, ναι, για να πει ότι πρέπει να έχουμε για πάντα τον Ρετσιάνη αντιδήμαρχο πολιτισμού.
2: Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
1: Είναι προβοκατόρικα τα ερωτήματα του κυρίου Χαϊδά, το αντιλαμβάνεστε, αντιδήμαρχε, έτσι.
2: Γι' αυτό και εγώ ρητά διαφωνώ, γιατί λέω το εξής, ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ άξιοι. Και πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι είναι σχεδόν αναντικατάσταση. Η υπουργός η Λίνα Μενδώνη κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Τίνει να είναι η μακροβιότερη. Δεν ξέρω αν έχει ξεπεράσει τη Μερκούρη, γιατί ήταν και η Μερκούρη κάποτε πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν την έχει περάσει. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι από τη μονιμότητα προκύπτουν πολλές δυσλειτουργίες και προβλήματα. Και επίσης, επειδή είχαμε και ένα θέμα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ταυτίζονται πρόσωπα με θεσμούς, αυτό ενίοτε δημιουργεί πρόβλημα στο θεσμό.
1: Ναι.
2: Και αυτό
1: ναι.
2: Το πράγμα, η μονιμότητα το βοηθάει να γίνει όταν γίνει. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα, αλλά δυστυχώς όταν γίνεται δεν είναι πλήγμα για το πρόσωπο, είναι πλήγμα για το θεσμό.
1: Κατανοητό απόλυτα και σας τιμάει που το λέτε αυτό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης. Ακούσαμε αναλυτικά το πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Ποινιού. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
2: Σας άκουσα, σας περιμένουμε και εσάς και όλους τους λαριστές.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Αύριο στο ποτάμι με χαρά, διάθεση και χαμόγελο.
1: Θα είμαστε εκεί και αύριο, αλλά και το Σάββατο για τους Magic the Spell. Δεν θα το παραλείψουμε.
2: Αυτό είναι πραγματικά το περιμένουμε όλοι.
1: Είναι συνάντηση που πρέπει να κάνουμε. Καλό πρωινό, αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Με μεγάλη συγκίνηση.
1: Τώρα,
0: κοίταξε τώρα, είναι η ιερουσιλία να συγκλίνουν με την κυρία Μενδώνη, με τη Μελίνα Μέρκου.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Όχι, λέω, δεν είπα εγώ γι' αυτό.
1: Εννοείται, ναι. Επειδή και εγώ αυτό. Είπε ότι μπορεί να την έχει ξεπεράσει σε χρόνια που είναι υπουργός πολιτισμού. Αυτό είπε ο αντιδήμαρχος, ξεκάθαρα. Αυτό το ξέρω και εγώ πραγματικά. Πόσα χρόνια ήταν το Πασόκ. Όχι, νομίζω παραπάνω ήταν η Μερκούρη. Περνάτε από την πρώτη μέρα, από το 81, περνάτε μέχρι το 89. 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αν ξανακερδίσει εκλογές ο Μητσοτάκης, η Μενδώνη μπορεί να σπάσει το ρεκόρ της Μερκούρη. Άρα, άλλος ένας λόγος.
0: Για τον Γιώργο που έστειλε ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα εδώ πέρα και λέει αν ενδιαφέρεται ή όχι. Έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι όχι.
1: Ναι. Το ερώτημα φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Ποινιού. Έχει να κάνει με την ΠΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. I understand που λένε και στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα στον Βριότοπο πρέπει να έγινε αυτό.
1: Με τον παπά αυτό, με τον ιερέα.
0: Ο παπάς τώρα.
1: Χθες πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι. Είχε ανέβει, λέει, στην σκεπή του Παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής σαν Βριοτόπο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής. Ωστόσο, άγνωστη μέχρι στιγμής θετία βρέθηκε στο κενό, λέει, με αποτέλεσμα να μετατραυματιστεί σοβαρά ο ιερέας. 64 ετών, ναι. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισα.
1: Δεν ήξερε ότι τραυματίστηκε σοβαρά, αυτό δεν ήξερε.
0: Φέρει, λέει, κατάγματα στον αυχένα, στην ορακική περιοχή και στα άκρα.
1: Δεν κινδυνεύει η ζωή του όμως.
0: Όχι, νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Του ιερέα του Βριοτόπου.
1: Περαστικά στον παπά. Περαστικά. Λοιπόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο ξεκινάει το Φεστιβάλ Ποινιού και αύριο το βράδυ Δήμητρα Γαλάνη. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οπα. Βλέπω το Γιώργο που έζησε την τούρτα με το ένα κεράκι στα 74.
0: Αντες είπα στα 74, Βαγγέλη, στάση και μπαπ. Ελπίδα υπάρχει, τον έγραφαν από δίπλα. Βαγγέλη.
1: Ένταση στη δίκη των τεμπών. Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Διεκόπηση συνεδρίας. Μάλιστα. Τι σας λέγαμε για τη δίκη των τεμπών, θυμάστε? Πώς την περιμέναμε πριν από ένα εξάμεινο, πριν από ένα χρόνο και πώς εξελίσσεται. Και πώς θα πάει από αναβολή σε αναβολή και πώς θα... θυμάστε που τα λέγαμε? Θα θυμάστε.
3: Ηχηρό μήνυμα, Βαγγέλη, του Χρυσοχοίδη από τη Γαστούνη. Τέλος στην εγκληματικότητα. Το ελληνικό FBI λέει στη μάχη, λέει, για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Μπράβο.
3: Τι έχει πει, ρε,
1: μπράβο!
3: Ηχηρό μήνυμα Χρυσοχοίδη από τη Γαστούνη.
1: Αυτό...
3: Τέλος στην εγκληματικότητα.
1: Τέλος στην εγκληματικότητα. Δεν θα είμαστε ήσυχοι τώρα. Αυτό που σου είπα χθες το είδες σήμερα.
3: Ποιο,
1: με τον Θοδωρικάκο και αυτό που θα κάνει, το πόσο κάνει, πώς την λέει την πλατφόρμα.
3: Άρχισε και ναι.
1: Παρουσίασε τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει.
3: Πόσο κάνει.
1: Για τα ψηλά γράμματα έτσι εκεί.
3: Πόσο κάνει. Τόσο.
0: Μιλούσαμε κάτι αυτά στη σούπερ μάρκετ χθες το απόγευμα και λέει θα γελάνε ρέγγες και θα σας λουκούτια.
1: Μέσω αυτής της εφαρμογής οι πολίτες με την ψηφιακή εφαρμογή πόσο κάνει θα μπορούν να βρίσκουν τα φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και να τα συγκρίνουν με τις τιμές άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
3: Θα πας, δηλαδή, να πεις
4: Γιατί κάνει τόσο στη Βουδαπέστη, κάνει 3 ευρώ.
3: Λοιπόν, μου έλεγε τώρα το φιλαράκι μου εκεί πέρα, ναι. Ο Τάκαρος. Εδώ πέρα λέει σε γνωστό.
4: Όχι Μητσοτάκαρος,
3: Τάκαρος. Αυτό είναι Τάκαρος, άσο Μητσοτάκαρος. Λέει, στη Γερμανία λέει, πήγα και το πήρα λέει, το χαρτί αυτό υγείας 2,40 που παίρνω και μισθό 5.000 και εδώ πέρα το χαρτί αυτό έχει 4,20 το ίδιο χαρτί, αλλά. Δεν μπορείς να πεις εδώ πέρα, λέει, γιατί το έχεις τόσο. Τόσο το έχουν όλοι εδώ πέρα.
4: Άμα το έχουν όλοι τόσο,
3: ναι, ναι.
4: Θα μείνεις μόνο ότι στη Γαλλία το έχουν 2,40.
3: Α, μπράβο.
4: Εδώ το έχει το όλοι
3: 4,20. Και παίρνω και τριπλάσιο μισθό. Εκεί πέρα, κατάλαβες.
4: Τι να πεις, ρε Νίκο.
3: Α, μπράβο.
4: Τι να πεις.
3: Για άλλα προϊόντα, αλλά τώρα το κολόχαρτο με έρθει στο μυαλό.
4: Το βέβαιο είναι, το λέγαμε και χθες. Έχει αντιληφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ο μεγάλος εχθρός εν ώψη εκλογών για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια. Έχει χαθεί προπολού η μάχη με την ακρίβεια και κάνουν τώρα απέλπιδα από προσπάθεια. Κάνουν μεγάλη τέλος πάντων προσπάθεια. Μπας και ρίξουν τις τιμές. Μπας και καταλάβει ο καταναλωτής. Χθες εδώ μεταξύ πήγε και είπε από τη Βάρη. Πού ήταν, στη Βάρη?
3: Στη Βάρη.
4: Που είπε ο Τζάμπας πέθανε. Πώς το είπε?
3: Ο Τζάμπας πέθανε.
4: Ο Τζάμπα 1,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Και ο Τζάμπα 2. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
3: Θα στα πάρουν από αλλού, λέει.
4: Όπως και να έχει, είναι προς όφελος των πολιτών το ότι βγαίνει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και προτείνουν τέτοια μέτρα όπως είναι η δωρεά μετακίνηση για τους νέους. Γιατί θα αναγκαστεί, θέλοντας και εμείς και η κυβέρνηση, να ανοίξει περισσότερο το κορβανά τα ταμεία της για να δώσει τον κόσμο. Έτσι φαντάζομαι.
3: Α, μπράβο.
4: Στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, που θα είμαστε λογικά και σε προεκλογικό έτσι μουντ, να δείτε τι έχει να δώσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά σώζεσαι. Δεν σώζεσαι.
3: Να, μπράβο.
4: Άμα πας και βλέπεις το κολόχαρτο 2 ευρώ παραπάνω από ό,τι έχουν στη Γαλλία.
3: Η ακρίβεια εκτοξεύει, λέει, την αγορά μεταχειρισμένων συσκευών στην Ελλάδα, λέει.
4: Για ρώτα τον Αθηναίο, όχι ότι και στη Λάση δεν ισχύει. Για ρώτα τον Αθηναίο που πρέπει να νοικιάσει, αν δεν έχει σπίτι δικό του, να νοικιάσει σπίτι. Του μένει τίποτα από το μηνιάτικο μόνο για το ενίκιο που δίνει και για τα ρεύματα για αυτά.
3: Το τρίτο το μακρύ.
4: Φύγαμε γρήγορα, Electronet VK Καζάνα.
3: Καζάνα και πάλι καζάνα.
4: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
3: Κλιματιστικά.
4: Βρέξει χιονίσει.
3: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
4: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
3: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
4: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
3: Καβατσίνα.
4: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
3: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
4: Για ρεύμα.
3: Φωτάκαρος.
4: Για φυσικό αέριο.
3: Φωτάκης.
4: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
3: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ως την Ιανού Γουνιά. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκη.
4: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
3: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και του καλοκαίρνα συντημένο μόνο στο καβάλο.
4: Σομορφαίνει κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
3: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
4: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής.
4: Εκεί θα είμαστε το τριήμερο.
3: Μοσκίτο.
4: Για να κάνουμε το μπανάκι μας, για να απολαύσουμε την ξαπλώστρα μας, να πιούμε την καφεδάρα μας. Να φάμε το κλαμπ σάντουιτς στην μακαρονάδα. Ό,τι θέλουμε να φάμε, τελειώνουμε τον μπέργκερ μας.
3: Μοσκίτο
4: Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Και μια αμμουδιά απίστευτη θάλασσα.
3: Μοσκίτο.
4: Απίστευτη. Μοσκίτο Beach Bar.
3: Μοσκίτο.
4: Για να φας καλά.
3: Σουσουράδα.
4: Στην αμυγδαλέα.
3: Σουσουράδα.
4: Και τι τρώμε.
3: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πόρβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Από άλλο πλανήτη κοκορέτσος και διαστημικός λοκάνικος.
4: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
3: Κυριακή μεσημέρι.
4: Σουσουράδα. Θα φας καλά και οικονομικά στην αμυγδαλέα. Κούγκαρ Σπορ.
3: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμένα κουγαράκια.
4: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
3: Και κάτι παπουτσάρες.
4: Να.
3: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
4: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
3: Και φιχορός τραγούδι, ατελείωτη ζωντανή ορχήστρα, όλα στα κάρβουνα στο μεζέ, μεζέ.
4: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε και να κλείσετε όλες τις εκδηλώσεις σας γάμου, βάπτιση, αραβόνα στο μεζέ, μεζέ.
3: Μεζέ, μεζέ.
4: Μην ξεχάσω, γιατί μετά θα το ξεχάσω. Αυτό το Σάββατο στις 9 στην πλατεία Καλοχωρίου, παραδοσιακά έθιμα και δρόμενα των Βλάχων Καλοχωρίου.
3: Και δρόμενα.
4: Μουσικοχορευτική εκδήλωση θα το κάψουμε στο Καλοχωρί Σαββατόβραδο 9 η ώρα στην πλατεία.
3: Κάψτο.
4: Χορηγή διαφημίσει, επιστρέφουμε. Πάμε.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
6: Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
15: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
16: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
16: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
16: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Σήμερα γιορτάζει η Ομοσπονδία Γιόγκα Ελλάδας τη Διεθνή Ημέρα Γιόγκα.
1: Γιόγκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Γιόγκα. Θα πάμε να κάνουμε γιόγκα στο σπίτι.
1: Ένα, δύο, τρία, οπ.
0: Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Αφού πρώτα σας πω ότι ο Λάμπρος Ζάρας μέχρι τις 10 και έφυγε τελευταίος από το Επισκοπείο για τα ονομαστήρια του Ιερώνυμου του Μητροπολίτη.
1: Τι πάει για Μητροπολίτη.
0: Τελευταίος έφυγε. Όχι. Δείγμα της αγάπης που του έχει και η εκκλησία του Λάμπρου Ζάρα.
1: Δεν τον άφησε να φύγει, λέει.
0: Μαζί με τον Κώστα Αγοραστό ήταν εκεί και ο πρώην Περιφερειάρχης.
1: Κοιμήσου εδώ, Λάμπρο, τον έλεγε ο Τζερόνυμο. Κοιμήσου, Λάμπρο, εδώ απόψε.
0: Αλλά και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Ότι ο Κώστας Αγοραστός ήταν τόσες ώρες στο Επισκοπείο. Θυμάσαι με τον Σεβασμιότατο Ιερώνυμο που είχαν μια κοντρίτσα.
1: Τσιριμπίμ,
0: τσιριμπόμ. Τα θυμάσαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αφού ο Ζάρας είπε φεύγουμε, Δεσπότη, θα σας συζητήσουμε.
1: Μην φεύγεις, τέκνο μου. Μην φεύγεις, τέκνο μου.
0: Θεόσταλτε, υποψήφιε δήμαρχε.
1: Πάρε το μισθό του Ιουλίου.
0: Πάμε. Να δούμε τα κυρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Πιθανή βροχή, λέει, γύρω στις 2:30. Βροχή ήταν πιο ζόρικα τα πράγματα. Τώρα τα βλέπω σαν να χαζοηρεμούν λίγο.
0: Νομίζω ότι η παρέμβαση του Ρετσιάνη στο ραδιόφωνο
1: ηρέμησε
0: και ηρέμησε, τα κυρικά φαινόμενα.
1: Ηρέμησε και τα κυρικά φαινόμενα. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουν κάποιοι εδώ αυτό και να τον έχουν μια ζωή αντιδήμαρχου πολιτισμού.
0: Και ποιο σου λέει, ότι δεν θέλει κάποια στιγμή να πάει για δήμαρχο αυτό. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Όταν κλείσει ο μαμάκος στο κύκλο του. Μετά από 12 χρόνια. Δεν ξέρω, 8 χρόνια.
1: Κάτσε.
0: Δεν ξέρω πόσα.
1: Δεν μπορεί να τον
0: πάρει. Α, τώρα δεν πάει 4-8, πάει 5, 10, 15. Έτσι πάνε τώρα. Είναι πενταετής οι θητείες.
1: Δεν μπορεί να τον πάρει, το βάλει υπουργό πολιτισμού.
0: Υπουργό μπορεί να τον πάρει, Μητσοτάκη. Αλλά έχω τη Μενδώνη τώρα.
1: Όχι, να είναι.
0: Θα μαλώνει ο Άδωνης.
1: Να συνοδεύει τη Μενδώνη.
0: Να συνοδεύει. Υφυπουργό.
1: Ναι. Λοιπόν, βροχή το απόγευμα 6 ώρα. Μετά συννεφάκια 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Ελπίζουμε να πέφτουν βροχή και τα γκολ στις 8 στο Πορτογαλία Κονγκό.
1: Εκεί θα βάλει, θα πέσουν γκολ.
0: Ξέρεις, είναι οι δύο Κονγκά.
1: Κονγκά, το άνω Κονγκό και το κάτω Κονγκό.
0: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και, άλλο ένα Κονγκό.
1: Α, είναι όπως είχαμε εδώ το.
0: Το θυμάσαι, το Ζέιρ. Το Ζέιρ είναι το ένα Κονγκό. Υπάρχει και δεύτερο Κονγκό.
1: Όπως είναι Βόρειο Βιετνάμ, Νότιο Βιετνάμ, Μεσαίο Βιετνάμ.
0: Πέτυχα έναν τύπο ταξιτζή εκεί στο Παρίσι, ο οποίος ήταν από το Κονγκό. Του λέω στο Μουντιάλ, όχι, εγώ είμαι από το άλλο Κονγκό που δεν πήγε Μουντιάλ.
1: Πώς ήταν παλιά το Κουκουέ μου, Λούμπου.
0: Ακούς τώρα ρε. Πώς είναι Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα στο Μουντιάλ, Βόρεια δεν είναι.
1: Τέτοια ώρα τηλεφωνήματα δεν είναι τώρα. Τώρα χειρέτα μας. Λοιπόν, Πέμπτη. Αύριο 18 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάργα 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Άψογα.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
0: Παρασκευή.
1: Μας τελείωσε και η μουσική.
0: Είναι και move your body για τη γιόγκα.
1: Παρασκευή, παρακαλώ, 19 του μήνα, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 20 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάργα 31 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 21 του μήνα, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Εκεί σημειώνουμε για μπάνιο.
1: Λοιπόν, Δευτέρα 22 του μήνα, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Τα ίδια πάνω κάτω περίπου και την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα,
1: μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τετάρτη τα ίδια πράγματα.
0: Ό,τι φαινόμενα κάνει θα έχει σήμερα από βροχές και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 η ώρα, Αγγλία, Κροατία. Συγγνώμη, 11 είναι. 11, RTO Sport. Αγγλία, Κροατία. Αφού ξεκινάει, σωστά, αφού ξεκινάει.
1: Α, το άλλο,
0: πρέπει να υπάρχει ένα τρίωρο μεταξύ των αγώνων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 8 το ένα, 11 το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αγγλία, Κροατία, ματσάρα, θα το δούμε οπωσδήποτε. Δύο τα ξημερώματα, Γκάνα, Παναμάς. Άμα θες να δεις τη διόρυγα. Λοιπόν.
1: Σιγά,
0: και 5 τα ξημερώματα, η ματσάρα, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ναι, αλλά θα είναι η Σακύρα εκεί πέρα.
1: Σιγά.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια για σήμερα. Έτσι.
1: Θα τη βλέπουμε στον ύπνο.
0: Και για αύριο το βράδυ, δεν έχει κανένα. 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη έχει. Εντάξει.
1: Χινάρι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο πριν κλείσουμε να πούμε.
1: Μπα, όλα υπόλοιπα.
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Είναι όλα under control.
1: Α, μπράβο.
0: Η κυβερνησάρα συνεχίζει το έργο της. Το πόσο κάνει.
1: Όλοι. Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Τώρα ξέρεις γιατί κουλάω.
0: Κάτι βλέπεις εκεί τώρα.
1: Είδα,
0: έχουμε και άλλη ανακοίνωση.
1: Λέει Σάσα Μπάστα, ναι. Θα στείλω στο σύζυγό μου μια φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει.
0: Είσαι τσαχπίνο γαργαλιάς. Άμα βλέπεις τέτοια, ξεχνάς και το πρόγραμμα. Τα ξεχνάς όλα, ρε μπαγάζα. Τα ξεχνάς όλα.
1: Ρε τι Σάσα Μπάστα.
0: Ναι, ρε. Γιώργο Μέση, Θεός, ρε φίλε. Τι χάνουμε.
1: Καρκα λοιπόν, Μέση,
0: είχαμε πει για ενέργεια στη Λάρισα.
1: Φωτάκης Φωτάκαρος.
0: Καβάλο, να τη δούμε αγόρια.
1: Απαντάζει μεγάλο συντημένο στο καβάλο.
0: Beach bar, πάμε. Παραλία Αλεξανδρινής Μοσκίτο.
1: Έτσι, ό,τι ψάχνεις να το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής στο Μοσκίτο.
0: Λοιπόν, πάμε Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγκαράκια.
0: Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε!
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Ένα υπέροχο απογευματινό
1: της
0: Τετάρτης. Με βροχή
1: τετάρτης.
0: Θα έχουμε σήμερα.
1: Υπέροχα.
0: Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10.30 το πρωί. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.
0: 15 εκατομμύρια δίνει ο Κουρέτας στο νοσοκομείο, δηλαδή για την υγεία μας. Τι άλλο να κάνει αυτός ο περιφερειάρχης? Και για την υγεία.

0: απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
0: Νταβαρούκας και η όμικρον έψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
9: Είναι το αράδιο της TRT και σε πάω σε μια πολύ επικίνδυνη μόδα και παράνομη, να ταξιδεύεις πάνω σε τρένο στην έρημο και να προσπαθείς να βγάλεις, ενώ είναι εν κινήσει, selfie.
10: Μη χειρότερα.
9: Είναι ένα ανοιχτό εμπορικό βαγόνι που κουβαλάει σίδηρο μετάλλευμα. Δεν είναι επιβατικό.
10: Αχα.
9: Και κάνει ένα πολύ μεγάλο δρομολόγιο 20 ώρων μέσα στη Σαχάρα. Αν έχεις επιβιβαστεί, δεν μπορείς να αποβιβαστείς κλπ. Αυτό λοιπόν το εντόπισαν, γιατί άρχισαν κάποιοι να ανεβάζουν YouTube, Instagram, καλυμμένα πρόσωπα, έτσι. Αλλά ήταν στο απόκοσμο αυτό το οποίο της ερήμου, ρε παιδί μου. Είναι σαν να είσαι στο Dune, λένε.
10: Α.
9: Πήγαινα λοιπόν στη Μαυριτανία γι' αυτό. Κατάλαβαν οι αρχές ότι δεν

μπορεί σε ένα εμπορικό βαγόνι τρένου γεμάτο σιδηρομετάλλευμα να υπάρχει τέτοιος συνωστισμός. Επιβιβάζονται παράνομα στο τρένο για να βγάλουν αυτή τη φωτογραφία. Τώρα η αστυνομία της Μαυριτανίας ελέγχει αποσκευές, τηλέφωνα για αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και τους πειρατές, γιατί επειδή έχει συμβεί αυτό, λένε εγώ θα πάω να βγάλω λεφτά τώρα. Ζητάνε 100 δολάρια το άτομο, αν δεν σε κρεμοτσακίσουμε. Οπότε πέρα από παράνομο είναι πολύ επικίνδυνο, μην κρεμοτσακιστείς πράγματι, μην έτσι, μην αλλιώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, σας έχω ένα θέμα, παιδιά. Το ζήλεψα εγώ αυτό τώρα που διαβάζω. Θα ήθελα να είχα αυτά τα χρήματα να έκανα εγώ αυτή την αγορά. Η Μπαρσένα Ντεμπουρέμπα, έτσι λέγεται το όνομα του χωριού σε μια επαρχία της Ισπανίας.
1: Αυτό είναι ψέμα, είναι κατασκευή δικιά της.
0: Ήτανε... Δεν μ' αφήνει ποτέ να πω μια είδηση ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Ήτανε ξεχασμένο το χρόνο, για δεκαετίες αυτό το χωριό, με πέτρινα σπίτια, χωρίς στέγες κτλ. Άρχισε να αδειάζει το 70, δεν είχε ηλεκτρισμό, έφυγαν οι κάτοικοι και ήρθε ξαφνικά ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, τώρα σωτηρί, και αποφάσισαν να αγοράσουν μεγάλο μέρος του οικισμού αυτού. Πλήρωσαν 350.000 ευρώ μόνο, και το λέω μόνο, γιατί...
1: Για να πάρουν ένα ολόκληρο χωριό, βέβαια.
0: Γιατί περιλαμβάνει η αγορά 60 πέτρινα σπίτια.
1: Παιδιά, μόνο είσαι χαζή που εσύ που έχεις λεφτά.
0: Έχω τέτοια λεφτά εγώ και δεν το ξέρω. Τι ώρα τα έχω.
1: Να το πάρεις αυτό το χωριό, να έρθουμε κι εμείς.
0: Τι ωραία που θα ήταν να είχα αυτά τα λεφτά να περνάω.
1: Κάποια στιγμή να μας φιλοξενείς, ας πούμε.
0: Έχει ένα υπέροχο.
1: Όχι, να μην δώσω.
0: Έχει ένα υπέροχο.
1: Τσιγκούνα.
0: Είμαι τσιγκούνα, λέει.
1: Τσιγκούνα.
0: Έχει ένα υπέροχο, μια υπέροχη φωτογραφία. Πραγματικά είναι, τι να σας πω. Όπως είναι εκείνα τα σπίτια στην Τοσκάνη, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει χρόνο, σου λέει ο άλλος. Πρέπει να κλείσεις. Και αύριο μέρα.
0: Δεν την τελείωσα την είδησή μου και με πιέζει.
1: Πήραν έναν οικισμό με 60 πέτρινα σπίτια μόνο με 350.000.
0: Τι σκέφτονται να κάνουν. Μια αυτάρκη οικολογική κοινότητα, λέει. Θα έχουν ηλιακή ενέργεια, κοινοτικού
1: σπίτια. Αυτά είναι του κόλου.
0: Τι.
1: Δεν θα κάνω τίποτα από αυτά.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει γάτα ένα αυτή.
0: Ό,τι πεις.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτη στην BMW Παπαδόπουλος, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Στρικάλων, τη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και τα καλύτερα markets, τα markets Μασούτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
8: Παίζει αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Όσο παίζει

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία, εμείς εδώ το παρεάκι κλασικά θα είμαστε κοντά σας με το εμείς μαζί δεν κάνουμε.
1: Και σήμερα ο μήνας έχει 17. Κακομήρα.
0: Ποιος του είπε να πει το, την ημερομηνία, έτσι.
1: Δεν ξέρεις καν για ποια μέρα είμαστε εδώ.
0: Για να κάνει τον έξυπνο τώρα.
1: Ξέρεις ποια μέρα είναι σήμερα.
0: Τετάρτη, είπαμε είναι.
1: Ναι, ωραία. Η Δευτέρα πόσο έχει. Γιατί... 22. Αφού είχε 15 προηγούμενη.
0: Γιατί
1: Δευτέρα.
0: Πρέπει να ξέρω.
1: Συν 7, 22. Και για... παραπάνω 29.
0: Γιατί στο ξεκίνημα αυτή τη εκπομπή δεν έχω καταλάβει. Πρέπει να κάνουμε μαθηματικά. Μη χειρότερα ξεκινάει η εκπομπή.
1: Δεν είναι απλό. Προσθέτεις 7 μέρες. Πόσο
0: νόμαλα,
1: δύσκολο είναι.
0: Όλα τα νόμαλα εδώ, κυρίες μου και κύριοι. Η αγαπημένη μας χορηγή είναι η BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Να περάσετε μια βόλτα, να κλείσετε ένα ραντεβού, να κάνετε το καινούργιο.
1: Και εκεί να πας και να σου πούν πού είναι ο QP.
0: Της BMW να το κάνετε
1: και μόνο
0: βόλτα.
1: Που θα μπεις μέσα, θα νιώσεις αυτό να σε αγκαλιάζουν τα καθίσματα. Ο σχεδιασμός είναι το κάτι άλλο.
0: Δεν το συζητώ, είναι αγαπημένα μου τώρα. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Είμαι για τα BMW, σε παρακαλώ. Στην παρέα μας είναι επίσης η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης, τα Markets Μασούτης που μιλάμε για πολύ ωραίες προσφορές και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών που είναι η Μέλισσα. Χτυπιέσαι, έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κανένα τίκ, τίποτα, γιατί κάτι παραπάνω.
1: Έλα ηρέμησε.
0: Πού είναι μια κάμερα εδώ μέσα να δει και ο κόσμος τα χάλια σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε τα κέφια της Τούλας. Έχω επιλέξει εγώ όμως τα αποσπάσματα.
1: Τι έχει επιλέξει, τον ακούσω.
0: Με το Χατζινά σου
1: ήθελε,
0: ναι, στη συνέντευξη.
1: Είναι αγαπημένος μου, βέβαια.
0: Αλλά πριν πάω σαν σήμερα, πόσο είπαμε έχουμε. Δε, παιδιά, δεν είναι.
1: Γιατί δεν πρέπει να μου κάνετε τέσσερα.
0: 1831 εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Το 1885 φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας.
1: Α, η δωρεά των Γάλλων.
0: Το 1900 φωτίζονται με φωταέριο κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το κύπελλο Ελλάδος. Μισό λεπτό. Δεν παίζανε 115 παράταση.
1: 90. Ναι. Συν τα άλλα παράταση.
0: Έτσι πώς το λένε.
1: Στο 115.
0: Γιατί ρε παιδιά να λέγεται, έτσι θα ξεχάσουμε
1: έτσι
0: και τα ελληνικά.
1: Λέγεται,
0: 25 λεπτά της, στο 25ο λεπτό της παράτασης.
1: Μετράνε όλο το χρόνο.
0: Ρε, το βλέπω που γράφουν στην οθόνη.
1: Ναι, είναι κουτό.
0: Αλλά είναι ηλίθιο. Η παράταση είναι από το 90 και μετά.
1: Από το 90, καλά λέει.
0: Γίνονται έξαλλοι φύλαθλοι των δύο ομάδων και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Έτσι το 64. Το 2004 κλείνει η πολύχρωτη δίκη του Ντιτρού στο Βέλγιο. Ήταν ο περίφημος, διαβόητος, έτσι, νοτόριος παιδεραστής που είχε απαγάγει και βιάσει 6 ανήλικα κορίτσια και είχε δολοφονήσει ένα από αυτά. Το 2012 γίνονται βουλευτικές εκλογές από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου. Και έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 29,7, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,9. Έτσι ένιωσε την ανάσα. Και μετά ξέρουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. 2017 υπογράφεται σαν σήμερα η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων. Σαν σήμερα γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρεκ Κίνιαρ το 63 και το 2014 πεθαίνει η Σάσα Καστούρα. Τη θυμάσαι, Ελληνίδα,
1: ναι,
0: ηθοποιό.
1: Βεβαίως τη θυμάμαι. Έτσι. Σε παλιές ελληνικές ταινίες, βεβαίως.

0: Ξέρεις ότι το άπλωμα των ρούχων δεν επιτρέπεται όπου σου καπνίσει, όποτε σου καπνίσει, όπου και μένεις, ας πούμε.
1: Δηλαδή, για την Ελλάδα μιλάς.
0: Για την Ελλάδα μιλάω. Ότι έχει πρόστιμο, κυρίες μου και κύριοι, μπορεί να είναι από 50 και 500 ευρώ. Σε προσώψεις κεντρικών οδών, ας πούμε. Απαγορεύεται το άπλωμα.
1: Μα ποιος θα βγάλει, ρε παιδί,
0: σε μπαλκόνια.
1: Δεν θα βγάλει κάποιο συμπατησίων στη Βασιλή Σοφία.
0: Με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως λέμε τώρα για την πλάκα. Λέμε. Σε κτίρια διατηρητέα. Και το στάξιμο νερών όμως, πέρα από αυτόν, αν σου έρθει στα γόνα, δηλαδή περπατάς.
1: Όλα τα κλιματιστικά, τι εννοείς αν σου έρθει στα γόνα?
0: Τα κλιματιστικά δεν είναι στον αέρα. Περπατάς εσύ τώρα και σου έρχεται το μπαλκόνι, αν απ' έξω ο κόσμος. Κάτι απλό, σας ξέρετε, που καρφώνουν στα κάγκελα.
1: Ρε, εδώ ποτίζουν και σου έρχονται με το χώμα μαζί.
0: Λέει ότι είναι παράνομο αυτό. Δεν το
1: είναι ένα κατρουλιό που βγαίνει έτσι καφέ. Είναι...
0: Εσύ που μένεις στο κέντρο εκεί, έχεις θέμα τέτοιο?
1: Όχι.
0: Εσύ όταν ποτίζεις στο μπαλκόνι σου, τι κάνεις?
1: Πρώτον, δεν ποτίζω, εγώ έχω ποτιστικό.
0: Αυτόματο.
1: Σύστημα. Αλλά οι γράστες μου έχουν πιάτα. Και το μπαλκόνι μου, όπως όλες οι πολυκατοικίες, έχει υδρορροές. Άρα τι εννοείς?
0: Μήπως πήρες ποτέ λάστιχο και να πήρε και από κάτω τον κόσμο? Ξέρω εγώ.
1: Τι είμαι, τούλα είμαι εγώ?
0: Η τούλα δεν κάνει.
1: Να υπολογίζω τις δικές μου ανάγκες και να γράφω τους υπολείπους.
0: Ακούω, ακούω, τώρα
1: ξέρεις που.
0: Έκανε το αφήγημα, ετοιμάστηκε, ότε, έλα, δώσε.

0: κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Αγαπημένοι μας χορηγοί, η BMW Παπαδόπουλος. Να κάνετε test drive το X2 στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης στα markets Μασούτης. Και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους Λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-5020.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
5: Δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, με την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας για τη σύγκριση τιμών και με την επέλαση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, στην οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει χιλιάδες κωδικούς που πολλούνται στις μεγάλες αλυσίδες. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους καλάθι, ενώ για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με τον μέσο όρο σε ευρωπαϊκές χώρες. Για ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
0: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας από πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου. Πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ σχεδόν το 9% παίρνει ρεπό αντί αμοιβής.
1: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισκές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
0: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά, αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον Αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
0: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
0: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
1: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γράφει ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα τρία γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
0: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Και άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβορίαιος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας.

0: Βρες χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο κατά της ακρίβειας. Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια την κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
2: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
4: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα posokani, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαθιστά ήδη δηλαδή ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκριση των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
2: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη. Δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας.
4: Ακριβώς. Δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
2: Και εγώ μπήκα.
4: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία. Σε κάποια προϊόντα υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές, και στο εξωτερικό δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό. Όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ με μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη. Πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει, Βασίλη, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές αλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊοντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μεταξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι

0: Σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες, ενώ η ειδικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει, Βασίλη, από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής, δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
1: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
0: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, με τρεις λέξεις ένα σχόλιο, είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις
1: είπες
0: ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό, και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά όπως είναι τα τρόφιμα να μειώνονται, Βασίλη.
1: Κάτι τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρη. Αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας, μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη, τι κάνω?
0: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει, και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
3: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρος ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελισάβετ, η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά είναι εξελιχτή σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι αυτό το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσους εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένας στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντί χρημάτων. Και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιηθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Στα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύ ωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδο. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε αρκετές, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
3: Και είναι και ανησυχητικό, Αργυρό, το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
4: Και
3: αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
4: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένα να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
3: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Χρήστος Γούλας.
5: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
1: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Και έχουμε και τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή, οι τρεις ανηλίκοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι τρεις έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία? Στην πλατεία. Ποιοι πρέπει να κάθονται στην πλατεία? Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τέτοια ελαττήρια που δίνουν αφορμές για συμπλοκές σε ανήλικα παιδιά, και αναλαμβάνει μετά η αστυνομία να ξεκαθαρίσει αυτές τις διαφορές, μάλλον ως κοινωνία πρέπει να έχουμε ιτηθεί και θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τώρα, οι συλλήψεις είναι δύο Έλληνες και ένας ανήλικος 17 ετών ρωσικής καταγωγής, ο οποίος έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει? Μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδόση.
6: Για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο. Παίζουν πολύ άγριο ξύλο. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας στις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
1: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε και αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά από ανηλίκους.
6: Σε 13χρονα παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
7: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Εβοϊκή χωρίς την κατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Ταϊκβοντό και επειδή οι άλλες είναι λίγο φάση, είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε μπουνιές τώρα. Αφού κάνει Ταϊκβοντό, η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και εμένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
1: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
3: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ, νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντια Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, το Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
3: Τόσο και η απάντηση.
8: Όσο ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά στην τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
3: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου, με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
8: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5, που εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου, αναφέρονται οι ελευθερίες του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών, μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
3: Έχουμε έξι γυναικοκτονίες μέσα σε έξι μήνες.
8: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της Νάντιας Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
9: Η αιμονική ιδεολογική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και οι προκαταλήψεις και τα συμφέροντα μέρους του καθηγητικού καταστημένου, που έμαθε να μονοπολεί την αυθεντία της γνώσης, προστάτεψαν για μισό σχεδόν αιώνα το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Για δεκαετίες κυριάρχησε η αντίληψη ότι εθνικό, κοινωνικό, αξιοκρατικό, λαϊκό είναι μόνο ότι είναι κρατικό.
10: Προτείνουμε την ρητή συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης. Όχι λοιπόν επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά ιδρύματα μη κερδοσκοπικά.
1: Σε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος υπό το βάρος των έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων λόγω του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλεξή Τσίπρα. Άλλαξαν ο εκπρόσωπος τύπου και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Γιάννη Τσακίρη, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και την αιχμηρή κριτική Πολάκη να συνεχίζεται.
11: Θα λέγαμε ότι τράβηξε το σκηνή κι άλλο ο Κράτης Φάμελος, ξυλώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου εκείνη που σηκώνει το βάρος μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του Νίκου Παπά, πρώην πλέον κοινοβουλευτικό εκπροσώπου, ο οποίος έβαλε ξανά τελεσίγραφο στον Σωκράτη Φάμερο. Μάλιστα, τελεσίγραφο λίγων ημερών πια, επειδή όπως είπε θα έρχουν οι διακοπές και δεν ξέρουν καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΦ, προκειμένου να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι, πρέπει να σου πω, το θέμα της πρότασης μορφής εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν δεν φέρει συμφωνία τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν, ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, τόνισε ο Νίκος Παπάς, δεν υπάρχει θέμα μομφής για τον Σωκράτη Φάμελο, υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Να θυμίσω ότι χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος απάντησε στους εκείνους που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος στήριξη για προετοιμασία ψηφοδελτίων για πλάνου B απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά, οπότε σημείωσε προχωράμε στην υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως είπες και εσύ, είχαμε και αλλαγές και στο κόμμα με την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα Ζαχαριάδη, από τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελο, ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος κινείται προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ήμουνα, είπε, και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων. Και σε συνάντηση που είχε με τον Σωκράτη Φάμελο, συζήτησε για την απόφασή του και συμφώνησαν να μην συνεχίσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει, όπως είπε, να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Καταλαβαίνεις ότι φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέες εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται η τριάδα που λέγαμε, Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, 70 απαιτούνται, το 1 τέταρτο της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την αρχική απόφαση.
1: Καζάνι που βράζει λοιπόν η Κουμουνδούρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέρετρο της Ελβετίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε από τη Γαλλία όπου βρίσκεται ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική, προειδοποιώντας με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν ρίση τις δεσμεύσεις της. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
12: Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή της συμφωνίας που προβλέπει την αποκατάσταση της ελεύθερης δασκυλωρίας στα στενά του Ορμούζ. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7. Είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει θα ξανακτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με τον Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταστική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πλήρους 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και οι σχέσεις Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεσμπολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά συνεχίζονται παρά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης.
3: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
13: Ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει, το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
1: Μάλιστα.
13: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
17: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
16: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
22: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
24: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
22: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
25: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
26: Το τάγκο?
25: Θα σας ειδοποιήσουμε.
26: Περίμενε, περίμενε.
25: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
27: Φτιάξε βαλίτσες.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
31: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
30: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
32: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
33: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
32: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
30: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
34: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο. εκδηλώσεις και ανακύκλωση.
31: Public. Κλίμα για όλους.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Είναι εφέτος συλλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, του οποίου το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, προκαλεί ζημιές στην αλιεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Ευωϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξάπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνουμε, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίχτυα, αγκίθρια, ακόμη και όστακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα σε έναν άνθρωπο είναι σε πολύ βαθύτερα νερά. Αν συμβεί ένα δάγκωμα, το πρώτο που πρέπει να παραμείνουμε είναι ψύχρεμοι. Δεν πρόκειται για ένα δηλητηριώδες δάγκωμα. Ο κίνδυνος είναι μόνο τραυματισμός. Βγαίνουμε αμέσως από το νερό με ασφάλεια. Δύο, ας πούμε πίεση στο τραύμα για να περιορίσουμε έτσι την αιμορραγία και πλένουμε με καθαρό νερό και σαπούνι. Και τρίτον, απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί ράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Πού εμφανίζονται, σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους. Με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει την τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
4: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News σε αναλυτικά ρεπορτάζ της καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
5: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά θα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτουν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από τη μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι φιλική προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρηση, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ίδρυυσης όλης της χώρας, που έχει ατύπωση εξεγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ίδρυυσης των νησιών, αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, βεβαίως, από την άλλη, της κυβέρνησης από την άλλη, αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια, ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
2: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
6: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
2: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκησης.
6: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
7: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
7: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε κλήρωση. Αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, την Κυριακή 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουπ, ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Éloi από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Ναϊμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουμγκρατ από την Αυστρία ή την Σχάρτ από τη Σκωτία. Στις 7:20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα, ο Ολυμπιακός δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί...
1: Με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
7: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε χάτρικ 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλληλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης, έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με χατρίκ που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία, που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο όμιλο, η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου, η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Εκεί θα δούμε τον Ρονάλντο. Στις 10 το βράδυ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. 2 τα ξημερώματα, Γκάνα-Παναμά. 5 το πρωί, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Γυρίζω στον Μέση.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
7: Οι Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωση εξίαζαν, αποθεώνουν το Μέση. Αναπόφευκτο και απλά συγκλονιστικό, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ΕΚΙΠ έχει ένα πρωτοσέλιδο 1-2-3 τίτλο Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Οι συμπαίκτες που με στήριξαν, τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
1: Ο καιρός.
2: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
8: Πράγματι, η διαστάθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί, αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι της αστάθειας. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως οι καταιγίδες στα βουνά. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα νησιά τους 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Αττική περιμένουμε αύριο λιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα με βελτίωση το βράδυ. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη ξεκινάμε με καλό καιρό, όμως το μεσημέρι το απόγευμα και πάλι θα έχουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες στη γύρω ορεινή ζώνη, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. την Παρασκευή σιγά σιγά η αστάθεια υποχωρεί, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και έτσι πάμε για ένα αμυγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
9: Επιτέλους ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
8: Ναι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη. 7 συλλήψεις, είχε 86.000 συνδρομητές.
9: Και στο ενικός.gr, δράμα οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Άγημα απέδωσε τιμές.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντωνής Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
9: Ακολουθεί η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκι.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Θα σου μίλησε ξανά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: διάθεση στην οποία απορρίπτει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, εάν δεν συμμορφωθεί, αφήνει ο Τραμπ. Το μνημόνιο δεν είναι οριστικό. Εάν δεν μου αρέσει τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς, δήλωσε στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Σύμφωνα με το προσχέδιο εντωμεταξύ των 14 σημείων που δημοσιοποίησαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη μπορεί να πουλήσει πετρελαϊκά προϊόντα και να αξιοποιήσει αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Συνελήφθησαν 7 μέλη της σε Ηράκλειο, Κρήτη, Αττική, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι προς το Εγάλεο. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 37χρονου γκάρντ Νίκα Λάθης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio-papakirialfm.

τι, εάν δεν ήταν εξόχως εξοργιστική. Ο λόγος λοιπόν τώρα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, διότι είναι προφανές ότι μας έχουν υποχρεώσει, δεν μας έχουν πει πόσο μας έχουν χρεώσει όμως.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε μετά στο πόσο μας χρέωσες. Τώρα λοιπόν θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι μια λίστα για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Παλιά λέγαμε στο σούπερ μάρκετ, τώρα θα λέμε στα σούπερ μάρκετ, διότι φτιάξαμε μια λίστα με τον Αντώνη το Μορτάκι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν μια λίστα, θέλουμε να πάρουμε μια εξάδα νερό. Πατάς λοιπόν το πόσο κάνει και θα πάτε στο Lidl να την πάρετε την εξάδα το νερό. Όμως κάνατε το λάθος και δεν είδατε τι γράφει από κάτω. Από κάτω γράφει χλωρίνη. Πρέπει να πάρεις χλωρίνη. Αν δεν είναι στο Lidl η φθηνή, θα πας στο Μασούτι. Φεύγεις λοιπόν από το Lidl και πας στο Μασούτι. Εκεί λοιπόν την πήρες τη χλωρίνη. Κοιτάς παρακάτω μακαρόνια. Πρέπει να φύγεις πάλι. Θα φύγεις από εκεί. Θα πας στο Σκλαβενίτη. Εκεί είναι. Πας λοιπόν εκεί, παίρνεις τα μακαρόνια. Κοιτάς παρακάτω. Κοκακόλα λέει. Την πάτησες μεγάλα. Θα φύγεις πάλι. Θα φύγεις. Ναι, ρε μαράκι. Γιατί πρέπει να πας στο Γαλαξία. Εκεί είναι. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι για κάτι δεκάρες του ευρώ. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Για τις δεκάρες του ευρώ. Πας λοιπόν εκεί, την πήρες την κοκακόλα. Κοιτάς παρακάτω, γράφει χαρτί υγείας. Μεγάλε, έπρεπε να ήσουν απρονοητικός. Έπρεπε να το έχεις διαβάσει το χαρτάκι από την αρχή, γιατί τώρα πρέπει να ξαναπας στο Σκλαβενίτη. Εκεί θα το βρεις με κάτι δεκάρες του ευρώ φθηνότερο. Παρακάτω λέει ρύζι. Έφυγες για Χαλκιαδάκι. Μετά θες φακές. Τις ψηλές, έτσι μην κάνεις το λάθος. Πάρα πάρεις τίποτα χοντρές. Τις ψηλές θα πας στο Βασιλόπουλο. Εκεί κοιτάς και έχει παρακάτω φέτα. Έφυγες για Γαλαξία, μεγάλε. Θα πας στο Γαλαξία τώρα να την πάρεις τη φέτα. Σου έχει έρθει και μια λιγουρίτσα. Θέλεις παξιμάδια στα Ρένια. Κοίτα μην πάρεις άλλα. Τα Ολικής. Τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Τώρα θα πας στο My Market. Εκεί θα πας. Πας λοιπόν εκεί πέρα, τα παίρνεις τα παξιμαδάκια σου, αλλά μετά σου έρχεται να πάρεις και τα παξιμαδάκια τα κρίθινα. Χωρίς αλάτι, έτσι. Χωρίς το αλάτι. Φεύγεις. Θα πας Βασιλόπουλο. Έφτασες εκεί και θυμάσαι ότι θέλεις και ένα καφέ. Να πάρεις ένα καφέ. Πας λοιπόν, θα πας στο... τα 194 γραμμάρια, άμα θες 194 γραμμάρια, θα πας στο Βασιλόπουλο. Αν όμως σου τη δώσει και είσαι και μερακλής και δεν θες 194 γραμμάρια αλλά θες 340, έφυγες για Σκλαβενίτη. Το καταλαβες. Τώρα, επειδή για να την κάνεις όλη αυτή την ιστορία θες βεζίνη, γιατί με τα πόδια δεν μπορείς να πας τώρα σε αυτά τα 10 σούπερ μάρκετ, θα πεταχτείς μέχρι την Κύπρο, γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Θα πας στην Κύπρο, θα βάλεις βενζίνη και θα γυρίσεις εδώ για να καταλήξουμε, ξέρετε πού? Στο καλάθι Καπαμά που λέγαμε και παλιότερα.
1: Αν ένα σύννεφο περνάς και με τον πόνο με κερνάς.
0: Λοιπόν, με αυτά τα καραγκιοζηλίκια λοιπόν είναι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία και κοινωνική πολιτική, διότι ο κύριος Μητσοτάκης μας

είπε σήμερα ότι ξέρει ότι η ακρίβεια πονάει. Το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, το δήλωσε. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τάξει, λέει, πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Αυτό το είπε, συγγνώμη, δεν το είπε σήμερα, ναι, αυτό το είπε χτες. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε σήμερα ότι έχουμε μια super duper πλατφόρμα. Βγάλτονε το Διονυσίου, το καταλάβαμε πόσο μας χρέωσαν και θα γίνει αναλυτικότερο και στη συνέχεια πόσο μας χρεώσανε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια super duper πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο κάνει». Τι θα κάνουμε τώρα με αυτή την πλατφόρμα, το είχε εξηγήσει από χτες ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόταν στον κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι αυτός που τον έχει ο κύριος Μητσοτάκης τσακίσει με την ακρίβεια και χρειάζεται κάθε φορά να κάνει τις εξισώσεις του για να βγουν τα απαραίτητα. Και τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι για να συγκρίνεται, λέει, τιμές και να πιέσουμε την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, από σήμερα έχουμε το «Πόσο κάνει». Επί της ουσίας, αυτή η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» αντικαθιστά το προηγούμενο, το «Η καταναλωτής», είναι στον αέρα, λέει, από σήμερα, και υποτίθεται ότι μέσω αυτής της σχετικής εφαρμογής θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Ο Έλληνας καταναλωτής, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποκτά ένα ακόμα όπλο. Τι όπλο, αδερφέ μου? Υπερόπλο είναι αυτό. Μπαζούκας μας έχεις δώσει στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά και για την ακρίβεια και για την κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να λάβουν μέτρα πραγματικού περιορισμού των τιμών, αντί να επέμβουν στο ΦΠΑ και να καταργήσουν αυτό το ληστρικό φόρο πάνω στα είδη, τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, αντί να κάνουν πραγματικούς ελέγχους σε αυτή την προκλητική εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία που επικρατεί, αντί να κάνουν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί μας πουλάνε ψηφιακό μεγαλείο και φτιάχνουν μία ακόμα πλατφόρμα κοροϊδίας. Τι μας λένε? Μας λένε ότι ο καθένας που θέλει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση πριν ξεκινήσει, έτσι, θα σερφάρει, θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες, ξαναλέω, στην πραγματικότητα έχουν μία απόκληση μόλις κάποιες δεκάρες του ευρώ. Στη συνέχεια, για να γεμίσει μία μικρή σακούλα, θα κάνει μία περιοδία στα σούπερ μάρκετ ώστε να βρει ποιο είναι το φθηνότερο κατά μερικές δεκάρες του ευρώ προϊόν. Είπαμε, σε αυτές τις αποστάσεις μεταξύ της μιας ευκαιρίας, όπως τη λένε, από την άλλη υπάρχει και ένα μικρό κόστος σε χρόνο, σε ταλαιπωρία, σε βενζίνη, αλλά αυτά είναι ψηλοπράματα. Μιλάμε για μία κοροϊδία και μία απόλυτη γελιότητα, διότι μόνο ως γελίο ακούγεται να σε παροτρύνουν να πιέσουμε, λέει, την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάμε για κανονικό, δηλαδή, ανέκδοτο. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να στρέφεται κατά της αγαπημένης τους αγοράς. Αλλά, συγγνώμη, αδέρφια, εσείς δεν λέτε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται στον καπιταλισμό? Δηλαδή, πώς θα την πιέσετε? Με συστάσεις, χωρίς κανένα νόημα? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο κάνει. Το ζήτημα είναι πόσο μας δουλεύουνε. Ποιοι μας δουλεύουνε? Μας δουλεύουνε αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μας είχε πει παλιότερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Έλα ρε, σώπα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι αυτό που το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, στο Χάρβαρντ το διδάχτηκαν αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το μισθό τους. Καλό πανεπιστήμιο. Αυτό, ξέρετε, δεν αφορά κάποια μειοψηφία. Είναι η συντριπτική, η απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που ζει από το μισθό που παίρνει, ο οποίος, αν έχει δουλειά βέβαια ο ανθρωπάκος, και αυτός ο μισθός φτάνει
μέχρι τις 18 του μήνα.

0: Επειδή όμως ξαναλέω τα καραγκιοζηλίκια τους δεν έχουν όρια, γι' αυτό λοιπόν θέλω να δούμε μαζί μερικά στοιχεία. Είχε την έμπνευση ο συνάδελφος ο Διονύσης Ελευθεράτος και τα μάζεψε τις προάλλες σε ένα κείμενό του. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα να δείτε πόσο κάνει. Πραγματικά πόσο κάνει. Έχουμε λοιπόν τις αυξήσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Ξέρετε πόσες είναι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας? Εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε? Το πόσο κάνει εδώ που θα πηγαίνουμε σε εταιρείες με τους 4-5 ολιγάρχες, έτσι, που τους τα έχετε χαρίσει, τους έχετε χαρίσει την ενέργεια από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και του Σταθάκη. Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκης για να μας πει τι ωραία που θα είναι ο ανταγωνισμός με την ενέργεια. Στον τομέα της ενέργειας. Τι έχουμε λοιπόν? Η αύξηση στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα ξεπέρασε το 20%. Ξέρετε πόσο ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 10,9. Να πόσο κάνει. Εδώ κάνει διπλάσια. Τόσο κάνει. Διπλάσια. Τι μας λένε? Μας λένε ότι για όλα αυτά φταίνε οι πολέμοι, μάλιστα, και αμιγώς οι πολέμοι. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, της δικιάς σας δηλαδή της Κομισιόν, η μέση τιμή της βενζίνης στις αρχές Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα ήταν 2,064 ευρώ. Αυτή είναι η τρίτη θέση στην κατηγορία των ακριβότερων χωρών σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Για εξηγήστε μας. Η μέση αύξηση στην τιμή, στην αμόλυβδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 16%. Εδώ ήταν 23%. 23%. Και εκεί που μείωσαν τη φορολογία, οι αυξήσεις ήτανε στη Γερμανία 11%, στην Πολωνία 10%, στην Ισπανία 7%. Μήπως να πεταγόμαστε μέσω του πόσο κάνει στην Ισπανία για να βάλουμε βενζίνη? Το ηλεκτρικό ρεύμα εδώ στην Ελλάδα του πόσο κάνει ήταν 54% ακριβότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ που ο Χατζηδάκης, ξαναλέω, μας έλεγε ότι η πλήρης απελευθέρωση στον χώρο της ενέργειας θα έφερνε χαμηλότερο κόστος στον μέσο Έλληνα. Να λοιπόν πόσο κάνει. Πάμε να δούμε και το άλλο πόσο κάνει. Μέσα στο 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν 3,2%. 3,2%. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο αυξήθηκαν? Με βάση τα δικά τους τα στοιχεία. 10,1%. Τρεις φορές και παραπάνω από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν πόσο κάνει. Η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα φτάνει το 70,2%. Για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 94% για δύο υπνοδωμάτια. Ο αντίστοιχος μέσος όρος, η αντίστοιχη μέση όρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 34% και 46%. Να λοιπόν πόσο κάνει. Αυτό είναι το πόσο κάνει σας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να είμαστε όμως περήφανοι. Γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι? Γιατί εδώ, αδέρφια, έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι αυτό που το αποκαλούσαμε πάντα και έτσι παραμένει βεβαίως, ματωμένα πλεονάσματα. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν των ματωμένων πλεονασμάτων έρχονται και μας τσαμπουνάνε τα πόσο κάνει και τα καραγκιοζηλίκια του Καλάθη Καπαμά. Για να έχετε υπόψη σας τι ακριβώς συμβαίνει, προχτές δημοσιοποιήθηκαν τα προσωρινά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα σε ό,τι αφορά το τρέχον διάστημα. Τι έχουμε? Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3,64 δισεκατομμύρια. 3,64 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το διάστημα Γενάρης Μάης του 2026. Ξέρετε τι είχαν προϋπολογίσει? Είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτοί βούτυξαν άλλα 2 δις πάνω από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει ότι θα βουτήξουν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι αυτών των ματωμένων πλεονασμάτων, σε αυτές τις συνθήκες είναι που με βάση τα δικά τους τα ιδρύματα, όπως ο ΙΟΒΕ, που λέει ότι το 68% των οικοκυριών δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έναντι, προσέξτε, 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται και παραμυθιάζουν, νομίζουν ότι παραμυθιάζουν την κοινωνία με τα πόσο κάνει και με τα πόσο μας δουλεύουν. Αυτό είναι σήμερα το πρώτο θέμα της ημέρας του τσίρκου που κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: You shall not pass!
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
17: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
17: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
17: Καλά μας ταξίδια.
18: Χορηγός της εκπομπής είναι...
19: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
14: TRT 95,1 FM Stereo. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν ψηφιακά ακόμη και σήμερα, αντί της Παρασκευής, το μνημόνιο κατανόησης, ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούς, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει οπισθοδρόμηση της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί με πράξεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλιμο, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Τα ήθελε και σε ένα από πόσο άμα δεν είχες και τιμολόγια. Λοιπόν, τα είπαμε τώρα λοιπόν με τα πόσο κάνει του κυρίου Μητσοτάκη. Ακούστε λοιπόν για να το συνοψίσουμε τώρα. Στη χώρα των αφορολόγητων τραπεζιτών, στη χώρα των αφορολόγητων εφοπλιστών, στη χώρα των επιδοτούμενων εργολάβων, στη χώρα των ουρανοκατέβατων κερδών για πετρελαιάδες, ολιγάρχες ενέργειας κτλ. Κτλ. Εσείς θα κάνετε το γύρο της Αθήνας για να πάρετε μισή σακούλα από το σούπερ μάρκετ, αυτοί που τη χρεώνουν τη μισή σακούλα 50 ευρώ, για να μην την πάρετε 50 ευρώ θα κάνετε τη μισή Αθήνα βολτά για να την πάρετε 49 ευρώ. Αλλά όπως το είχε πει και εκείνη η βουλευτής του κυρίου Μητσοτάκη, ο τζάμπας πέθανε. Αλλά πώς να μην τα λέει αυτά η κυρία βουλευτής, αφού την ίδια αντίληψη με την κυρία βουλευτή έχει ο προϊστάμενός της, ο οποίος σήμερα στο πλαίσιο των προεκλογικών αντιπαραθέσεων με τους άλλους, πώς το λένε, κουβαρντάδες, τον Τζίπρα και με τον Ανδρουλάκη, μας είπε ότι ο ένας είναι ο τζάμπας ένας, ο άλλος είναι ο τζάμπας δύο. Ξέρετε ποια είναι τα τζάμπα? Τα τζάμπα είναι εκείνα τα ψίχουλα με τα οποία ξεκινήσανε τώρα για τις δωρεάν, λέει, μετακινήσεις κτλ. Κτλ. Είναι κάτι ψωροεκατομμύρια. Βεβαίως, ούτε ο τζάμπας ένας κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας δύο κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας πέθανε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κάνουν την απλή σκέψη ότι, ρε παιδιά, εδώ δίνουμε 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο για να έχουμε Patriot, προσέξτε, στη Σαουδική Αραβία. Για εκεί όμως υπάρχουν λεφτά. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί το κουβαρνταλίκι είναι τεράστιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του κράτους, το οποίο είναι και δίκαιο κράτος, θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Άριος Πάγος είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο είναι και σεβαστόν, το οποίο είναι και ανεξάρτητο και δεν επιβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις αποφάσεις του, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, και εκεί γίνανε κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους τόκους. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άριστα το θέμα. Υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή, εξουσία στη χώρα, δεν υπάρχει? Έτσι δεν λένε?
1: Και βέβαια υπάρχει. Μάλιστα. Και μιλάμε για μια απόφαση του Αρείου Πάγου, ναι, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμορφωθούμε, τόσο εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας, όσο βεβαίως και οι εταιρείες διαχείρισης, οι services.
0: Τι λέει, θυμίστε μας τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Η απόφαση λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει το επιτόκιο να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως ήθελαν οι εταιρείες διαχείρισης και οι services.
0: Και αυτοί, το οποίο... και αυτοί τι λένε τώρα?
1: Τώρα κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά προξενεί σε μένα μεγάλη απογοήτευση και θα σας έλεγα και αγανάκτηση, διότι εκεί που συζητάγαμε να υπολογίζεται με βάση τη δόση και εκείνοι έλεγαν το άλικτο κεφάλαιο, αυτοί τώρα υπολογίζουν με βάση την κάθε δόση όπως είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα υπολογιστεί, δηλαδή αν έχουμε φτάσει στην εκατοστή δόση, ο υπολογισμός της θα είναι επί της 100, κάτι που σημαίνει ότι εκεί που κάποιος θα κατέβαλε 100 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει 200 ευρώ και στο τέλος θα έχει να δώσει μια υπέρογκυρο δόση, η οποία με τους υπολογισμούς που έχω κάνει
0: είναι ακόμα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες.
1: Είναι ακόμα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Εκεί που λέγανε, ας πούμε, να καταβάλει κάποιος συν 10.000, τώρα θα πρέπει να καταβάλει συν 20.000 ευρώ σε ένα δάνειο στο οποίο κανονικά θα έπρεπε η τόκη να είναι ελάχιστη, όπως όλησε το δικαστήριο, ενώ δεν σέβονται ουσιαστικά την απόφαση, η οποία είναι ξεκάθαρη. Λέει ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπολογίζεται όπως λέγαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και έρχεται δηλαδή να φέρει τον κόσμο σε μια ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση, η οποία δυστυχώς θα έχει συνέπειες στο να χαθούν και άλλα σπίτια, αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι εταιρείες αυτές να συμμορφωθούν στην απόφαση του δικαστηρίου, στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε services, πώς τους λένε αυτούς, funds, τράπεζες, που όχι ερμηνεύουν, παρερμηνεύουν, παραποιούν μία απόφαση του Αρείου Πάγου και κάνουν ό,τι γουστάρουν, για να το πούμε στην καθομιλουμένη.
1: Έτσι ακριβώς, και δυστυχώς ο κόσμος είναι σε
0: και έχουν
1: ακόμαστε.
0: Βέβαια, συγγνώμη να το πω και αυτό, και έχουν και την αρρωγή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, γιατί βγήκε ο Στουρνάρας προχτές και άρχισε και αυτός να μιλάει για παρεκκλίνουσες ερμηνείες, λέει, της απόφασης.
1: Και το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος είναι σε μία απόγνωση αυτή τη στιγμή, κυρία Μπογιόπουλε, γιατί θεωρούσαν ότι μετά από αυτή την απόφαση θα έβρισκαν μία λύση. Δηλαδή θα παίρναμε τα δοσολόγια, θα τους έκαναν επιστροφή χρημάτων και θα τελείωνε το θέμα. Όχι απλά δεν έχουμε λύση αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα διαιωνίζεται, ο κόσμος θα είναι σε μια τεράστια ψυχολογική καταπώνηση και δεν θα βρούμε μια λύση άμεσα όπως θέλαμε.
0: Κύριε Φραγκάκη, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει το ελάχιστο έδαφος σε αυτούς τους τύπους, τα κοράκια αυτά, να κάνουν αυτό που κάνουν?
1: Σε καμία περίπτωση. Έχω διαβάσει την απόφαση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έδαφος. Είναι, κύριε Μπογιόπουλε, μια ξεκάθαρη απόφαση, αναλυτική απόφαση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Όπως κάνει δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και σε άλλες τέτοιες υποθέσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αφορά πάρα πολύ κόσμο και πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση.
0: Η μόνη λύση εδώ πια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι νομοθετική ρύθμιση. Πολιτική παρέμβαση.
1: Βεβαίως, πολιτική παρέμβαση και θα πω τιμωρία, διότι δεν γίνεται να κάνουν ό,τι θέλουν μόνο και μόνο επειδή εκείνοι έχουν τη δύναμη, ενώ ο απλός κόσμος πρέπει να συμμορφώνεται σε κάθε απόφαση και σε κάθε τι που πρέπει να γίνει προκειμένου να μην χάσει το σπίτι του και να μην έρθει σε αυτή την δυσχερή κατάσταση, όπως χιλιάδες δυστυχώς κόσμος, ο οποίος χρωστάει και είναι καθημερινά σε έναν αγώνα διάσωσης ακόμα και της πρώτης κατοικίας του.
0: Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, κύριε Φραγκάκη, συνεχίζονται?
1: Συνεχίζονται κανονικά οι πληστηριασμοί. Είμαστε διαρκώς σε έναν πόλεμο, θα έλεγα, διότι για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε είναι ένας γολγοθάς καθημερινός. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι εφόσον χρωστάει και εφόσον θέλει να ρυθμίσει, θα τραβήξει πάρα πολλά για να φτάσει στην τελική ρύθμιση. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος τρόπος είναι είτε να προσφύγει στα δικαστήρια, είτε βεβαίως να μπει σε μια διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο.
0: Καταρχήν, για να κάνετε διαπραγμάτευση πρέπει να τους βρείτε αυτούς.
1: Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να τους βρούμε. Το να τους βρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν τους βρίσκεις, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά ο άνθρωπος. Δεν τους ενδιαφέρει το πώς μια οικογένεια θα μείνει στο δρόμο. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν υπάρχουν άλλα κοινωνικά ζητήματα, αν υπάρχουν κάποια αμαία μέσα στην οικογένεια. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει, σας το λέω μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, είναι το κέρδος.
0: Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να έχεις και απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία λέει αυτά που λέει, και αυτοί, μιλάω για τα funds, τους services, τα κοράκια δηλαδή και τις σύνες, να εφαρμόζουν από την ανάποδη την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί κάποια κίνηση πολιτική από το Υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός του οποίου είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Έχετε ακούσει κάτι?
1: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μπαμπά, Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, η ύπαρξη των θεών επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους τους. Αν οι εκπρόσωποι υπάρχουν, τότε υπάρχουν και οι θεοί που έχουν γεννήσει τους εκπροσώπους. Όσοι λοιπόν ζήσαμε τη Λυσιστράτη πριν από μερικές μέρες στο Ηρώδιο, ξέρουμε ότι ένας θεός σίγουρα υπάρχει, είναι ο θεός Διόνυσος. Και υπάρχει γιατί εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα από τα δημιουργήματά του, μια ένωση Λόρκα και Χατζηδάκη. Είναι ένα πάντρεμα μουσικής, ποιήσης, θεάτρου, που όταν πετυχαίνει παράγει το σπάνιο και το μοναδικό. Τέτοιος μοναδικός και σπάνιος είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και αν, όπως μαθαίνω, η Λυσιστράτη του Σταμάτη ανέβει στο Λυκαβητό μέσα στον Ιούλιο, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας.

0: Λοιπόν, και μιας και ο Σταμάτης μιλάει για λεφτά, να σας πω ότι όποιος έχουν συμφωνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όποιος έχει λεφτά μπορεί να σπουδάζει, αλλά έχουν ένα προβληματάκι τώρα γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Ως εκ τούτου λοιπόν στο Σύνταγμα μάλλον δεν θα τα βρουν. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος, έλα Γιώργο μου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Ξέχασα το σχόλιο το δικό μου. Πες μας το ρεπορτάζ, τι γίνεται εκεί, κουβεντιάζανε για τα.
1: Θα το επεκτείνω.
0: Εντάξει, ό,τι επιθυμείς.
1: Αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος και σήμερα ήμασταν στην αναθεωρητική βουλή, δηλαδή στην επόμενη από αυτή που είμαστε τώρα, και είχαμε ψηφοφορία, πιστεύω πραγματικά ότι το άρθρο 16 σήμερα θα μπορούσε ή να έχει αλλάξει ή να έχει καταργηθεί ή τουλάχιστον να μην έχει τη μορφή την οποία το ξέρουμε σήμερα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν πανομοιότυπη. Υπήρξε μόνο μια μικρή διαφορά σε σχέση με το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, την οποία έχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται να ζητάει μη κρατικά πανεπιστήμια. Το μη κερδοσκοπικά υπάρχει στην πρόταση και των δύο. Ήταν η ερώτηση που έκαναν Νίκο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όταν κατέβηκαν στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ρωτώντας τους ότι αν είχαμε σήμερα αναθεωρητική βουλή, πιστεύετε το 16 θα άλλαζε. Και η απάντησή τους ήταν ναι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η διαφορά των δύο είναι πάρα πολύ μικρή πλέον στο άρθρο 16.
0: Και εδώ η μετατόπιση, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά. Είναι του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μετά από την υποχώρηση της αναθεώρησης του 2008. Όταν αποχώρησε από τη διαδικασία της συζήτησης τότε, επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές έρηδες εσωτερικές στο ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 και δεν θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αλλάζει κάπως την άποψή του, έρχεται πολύ κοντά στην κατάργηση του αποκλειστικά δημοσίου χαρακτήρα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μένει βέβαια να δούμε, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή, άρα δεν θα πάρει 180 ψήφους στο συγκεκριμένο άρθρο. Ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στην επόμενη, διότι κανένας δεν μπορεί να ορκιστεί σήμερα για το πόσους βουλευτές θα έχει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε αν βγαίνει το 180. Αλλά εγώ επιμένω ότι αν γινόταν σήμερα ψηφοφορία, νομίζω ότι το 180 θα έβγαινε άνετα, και αυτό κάτι δείχνει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όταν ο κύριος Στυλιανίδης, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, έτσι και με λίγο δεικτικό ύφος, καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε μια έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως περιορίστηκε στο να πει ότι αν ψηφίζαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι και δεν άλλαζε, δεν θα την ψηφίζαμε. Νομίζω ότι αυτό λίγη σημασία έχει. Το κλίμα ήταν ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ΠΑΣΟΚ πλέον με τη Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του άρθρου 16, κόντρα σχεδόν σε σύσο με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή, ίσα-ίσα θα πρέπει να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιος Ενωπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στο Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν καταλήγοντας σε συμφωνία με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας των εργασιών των ηγετών της G7. Υποστήριξε πως το μνημόνιο κατανόησης οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα υπογράψουν αύριο ή την Παρασκευή το μνημόνιο κατανόησης, ενώ ο ιστότοπος Άξιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπογραφή να γίνει σήμερα ψηφιακά, ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ. Έκθεση κόλαφο για την Τουρκία εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και της προώθησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι. Επιπλέον κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα επικρίνει την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών, εξετάζοντας ακόμη και την επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και με τιμές του εξωτερικού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη 16χρονος που κατηγορείται ότι εκβίαζε 14χρονο, αποσπώντας το τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του αξίας 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση αναζητούνται ως συνεργοί άλλα δύο άτομα.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της Basket League ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn. Με χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Jones, ενώ με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Nunn. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather.
19: Άστατος καιρός αύριο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Σωσούς μπήκατε τώρα στη συχνότητα να συστηθούμε. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr η επικοινωνία μας. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε 3 γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. 8 από την αρχή του χρόνου. Και το λέγαμε και χτες ότι σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με τη βία κατά των γυναικών, από μόνα τους αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί, θα αποτελούσαν ένα σοκ, ένα εθνικό σοκ. Αντίθετα, εκείνο το οποίο βιώνουμε

0: Γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δολοφόνοι αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο που μένει ίδιο είναι η επανάληψη. Γυναίκες δολοφονούνται και η όποια δημόσια συζήτηση επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να εμφανίστηκε από το πουθενά. Είχαμε την πρώτη του μήνα την 39χρονη Βασιλική να δολοφονείται. Μετά από 10 μέρες είχαμε αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Μετά είχαμε τώρα έχουμε στη Δράμα τη 45χρονη αστυνομικό. Ξέρετε, με βάση τα στοιχεία, τα διεθνή στοιχεία είναι σοκαριστικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΗΕ καταγράφει ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά. Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία για τα κορίτσια, τα ανήλικα κορίτσια. Κάθε 10 λεπτά χάνει τη ζωή του ένα κορίτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη έχει υπάρξει θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να την καλησπερίσω. Είναι η κυρία Μαρία Αποστολάκη, είναι δικηγόρος, μέλος του Κέντρου Διωτήμα. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: 8 γυναίκες λοιπόν και είμαστε στα μέσα Ιούνιου. Τι εικόνα έχετε εσείς για την πορεία της έμφυλης βίας?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, δυστυχώς το είπατε ήδη, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενη, παρότι υπαρχικά ότι χαίρομαι για την πρόσκληση. Δεν είμαι όμως εν γέννη χαρούμενη για το γεγονός ότι προσκαλούμε και εγώ και τόσες άλλες συναδέρφισές μου σε αντίστοιχες εκπομπές να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό. Τα στοιχεία σοκάρουν, το είπατε και μόνο σας. Η τρέχουσα περίοδος είναι σοκαριστική. Έχουμε μπει στον Ιούνιο, είμαστε στα μέσα του μήνα και σημειώνουμε ήδη τρεις δολοφονίες γυναικών, τρεις γυναικοκτονίες. Αν κρίνουμε και μόνο από τον αριθμό των αιτημάτων για νομική και ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουμε εμείς στο Κέντρο Διωτήμα καθημερινά από επιζώσεις οικογενειακής βίας και ενδοσυντροφικής βίας, θα μπορούσα να πω πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και η ανάγκη για συνδρομή τεράστια.
0: Θα έλεγα, μιας και μιλάγαμε για στοιχεία, βλέπω τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μόνο την περίοδο 23-25 έχουμε 55 γυναικοκτονίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης είναι σημαντικός, εσείς το γνωρίζετε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, ότι είναι σημαντικός ο αριθμός των ποινικών διώξεων για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. 2.500 το 24, στα ίδια περίπου επίπεδα το 2025. Και αυτό είναι ένα γεγονός που, αν με τι άλλο, αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου, σωστά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το μέγεθος του φαινομένου, την έκτασή του, δεν την αποτυπώνουν μόνο οι ποινικές διώξεις, γιατί όπως θα γνωρίζετε ενδεχομένως.
0: Εδώ είναι μόνο τα καταγεγραμμένα στοιχεία.
1: Έχετε ξανακάνει εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλες πολύ καλά ότι για να φτάσει κανείς να καταγγείλει, σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν από την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και από τα συμβουλευτικά κέντρα, στα οποία πηγαίνουν οι γυναίκες χωρίς απαραίτητα να ζητήσουν βοήθεια και από τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε τραγική έξαρση. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει από την πρώτη ήδη περίοδο του εγκλεισμού, λόγω της πανδημίας με το COVID-19, αν θυμάστε. Είχαμε τεράστια αύξηση των περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο σήμερα εκτινάσεται. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πολύ περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά, πολύ περισσότερες κλήσεις σε γραμμές SOS. Ωστόσο, αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον το φαινόμενο παίρνει όλο και πιο μεγάλη ορατότητα και είναι και πιο εύκολο για μια επιζώσα να σπάσει τη σιωπή, να τολμήσει να μιλήσει. Και αν όχι η ίδια, ενδεχομένως και η τρίτη είναι πολύ πιο εύκολο πια να μιλήσουν γι' αυτό. Ευτυχώς έχει σταματήσει να θεωρείται ταμπού.
0: Πείτε μου, έχουμε από τους 8 γυναικοκτόνους την αρχή της χρονιάς, εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Οι τρεις είναι αστυνομικοί. Είναι κάτι που το αξιολογείτε αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το συνεκτιμήσουμε. Δηλαδή η ιδιότητα του αστυνομικού δεν μπορεί να περάσει αδιάφορα. Δεν θα ήθελα να πω

0: μόνο ότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία διέπεται από πιο έντονα πατριαρχικές αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο και δεν μπορώ να το πω για όλους. Το γεγονός όμως ότι έχουν μια εξουσία και τους δίνεται το δικαίωμα να φέρουν όπλο λόγω της ιδιότητάς τους, νομίζω ότι κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Έτσι.
1: Το τελευταίο.
0: Και ο συγκεκριμένος δράστης φαίνεται να είχε ανησυχήσει με κάποιο τρόπο τον περιγυρό του. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε αξιόπιστος, ψυχοματρικά κατάλληλος. Δεν ξέρω όλα αυτά που πρέπει να μας οδηγήσουν.
1: Θα κάνω μια προσπάθεια να μεταφέρω αυτό το οποίο διαβάζω και ακούω να αποτελεί μια κοινή συνισταμένη σκέψεων. Σε σχέση, δεν μιλώ για το σύνολο της κοινωνίας, μιλάω για το χώρο που προκύπτει αυτή η συνισταμένη. Με αφορμή το τελευταίο, την τελευταία γυναικοκτονία, που εδώ έχουμε την δολοφονία μίας αστυνομικού. Ξέρετε, λένε κάποιοι, αν, και γυναίκες δηλαδή κυρίως, αν μία αστυνομικός δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένης και της όποιας εκπαίδευσης έχει και ότι είναι μια γυναίκα η οποία φοράει μια στολή εξουσίας, να το πω έτσι. Οι υπόλοιπες τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι που σοκάρει. Κύριε Μπογιόπουλε, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και όλες βέβαια ότι η ακραία κλιμάκωση της έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία, όμως δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί, γιατί πριν από αυτή υπάρχουν χιλιάδες πράξεις οι οποίες είναι στον κακοποίηση. Δεν είναι ακριβώς ακόμα, νομίζω, εμπεδομένο σε όλες μας ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να ζούμε μια ζωή χωρίς βία. Επίσης, το γεγονός ότι μια γυναίκα αστυνομικός δεν μπόρεσε να σώσει εν τέλει τη ζωή της αποτυπώνει με το πιο περίτρανο τρόπο την ανυμπόρια του συστήματος συνολικά να προστατεύσει επιζώσεις και θύματα εν γέννη. Ειλικρινά αισθάνομαι εντελώς απογοητευμένη, διότι μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε τρία περιστατικά και από την 1η Ιουνίου στην Καλαμάτα μέχρι και σήμερα δεν είδαμε ούτε ακούσαμε καν κάποια εξαγγελία από την κυβέρνηση σε σχέση με το τι θα κάνει με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Κάποιες προσπάθειες που γίνανε μετά τη δολοφονία της κυρίας Γρίβας, Κυριακής Γρίβας, στο έξω από το αστυνομικό τμήμα, έχουν μείνει εκεί. Γίνανε βελτιωτικά βήματα και πέρα από αυτό είναι σοκαριστικό και εξοργιστικό. Επιτρέψτε μου να το πω. Εξοργιστικό.
1: Κύριε Ζωλάκη, μετά από κάθε έγκλημα βγαίνουν κάποιοι και αναρωτιούνται γιατί δεν έφυγε το θύμα. Mm-hmm. Τι απάντηση μπορεί να δοθεί?
0: Πολλές γυναίκες διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά και πολλές ακόμα περισσότερο διστάζουν να φύγουν. Θεωρώ ότι προκύπτει καταρχάς από αυτό και μόνο ένα ζήτημα εμπιστοσύνης ως προς το σύστημα και τις αρχές, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για μια γυναίκα, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, να φύγει, αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με τυχόν οικονομική εξάρτηση που μπορεί να έχει μια γυναίκα από τον κακοποιητή, αυτό θα λειτουργήσει εξαιρετικά ανασταλτικά από το να λάβει την απόφαση να τον εγκαταλείψει και να τον καταγγείλει στις αρχές. Όμως, ακόμα και όταν γίνει αυτό το βήμα, ακόμα δηλαδή και να τον εγκαταλείψει, όπως έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο κέντρο 2 Τίμα, είναι γνωστό ότι πολλές επιζώσεις έμφυλης βίας, όταν απευθύνονται στις αρχές, αστυνομικές και όχι μόνο, εισαγγελικές, δικαστικές, αντιμετωπίζουν επιφυλακτικότητα και αποθάρρυνση. Και αν μη τι άλλο, έλλειψη κατανόησης.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι μπορεί να παρατηρούμε έλλειψη ειδικών γνώσεων, ακόμα και για το πώς παίρνουμε μια κατάθεση. Εννοώ ότι βλέπουμε και ακούμε να αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα που καταλήγουν στο να θυματοποιούνται τα θύματα δευτερογενώς. Όλο αυτό συντηρεί την επιφυλακτικότητα και την αίσθηση ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και τελικά έτσι υπονομεύεται η ισότιμη πρόσβαση και η δυνατότητα όλων των θυμάτων βίας να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει και ως κέντρο 2 Τίμα, αλλά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι πάρα πολλές επιζώσεις πήγανε στις αρχές να καταγγείλουν και γύρισαν πίσω. Με τη λογική ότι εντάξει, ας κάνεις μια προσπάθεια να μην διαραγεί η οικογενειακή συνοχή, να τα βρεις, έχεις δύο παιδιά. Άλλες φορές κάποιες άκουσαν και φοβήθηκαν με το ενδεχόμενο ότι μπορεί και ο δράστης να τους κάνει μια αντίθετη μήνυση και αυτό να οδηγήσει σε κράτησή τους. Πάντα τα παιδιά λειτουργούν στο μυαλό μας ανασταλτικά. Τι θα κάνουν τα παιδιά, πού θα μείνουν τα παιδιά? Και τώρα μένουν ορφανά παιδιά. για τα οποία επίσης δεν ακούμε σχεδόν καμία μέρημνα να υπάρχει από την πολιτεία.
1: Το είπατε, αλλά κάνω λοιπόν πιο συγκεκριμένη και πιο, με πιο ευθύ τρόπο την ερώτηση. Σε επίπεδο αρχών και πολιτείας, έχει γίνει ό,τι θα έπρεπε για να είναι προστατευμένες οι γυναίκες και τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη συστηματοποιημένων οδηγιών που να ισχύουν οριζοντίως. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν καταρχάς όσον αφορά τα αστυνομικά τμήματα, έχουμε επισημάνει πολλές φορές και ελλείψεις και κενά στη λειτουργία, τόσο στο πώς προστατεύουμε τις επιζώσεις, όσο και τόσο πώς παραπέμπουμε, συγγνώμη, τους δράστες. Έτσι, δεν έχουμε πρωτόκολλα συστηματοποιημένων οδηγιών, έχουμε μόνο υπηρεσιακές διάσπαρτες διαταγές, οι οποίες πολλές φορές εξαντλούνται σε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και μετά η καλοσύνη και η εθελοντική, ας πούμε, διάθεση του καθένα και της καθεμιάς αστυνομικού μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι υπάρχει και η έλλειψη στην κατανόηση του φαινομένου συνολικά, που είναι πολύ παραγωγικό ως φαινόμενο, και αυτό που σας είπα και πριν, αυτή η εμπεδωμένη πατριαρχική κουλτούρα του να διατηρηθεί με κάθε κόστος η οικογενειακή συνοχή, που πολλές φορές είναι φωνικό για τις γυναίκες. Έτσι, είναι φωνικό. Πρέπει να σας πω, και σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά σε κάποιες γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί και δημοσιογραφικά, που έχουν δει δηλαδή το φως της δημοσιότητας έντονα, είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα για ενδοοικογενειακή βία και οι αρχές δεν έδρασαν όπως όφυλαν. Δηλαδή δεν ήταν το μοναδικό και τελικό συμβάν. Υπήρξε καθυστέρηση. Θυμάμαι ακόμα απαράδεκτη παρότρινση ενός συνδικαλιστή της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι θα έπρεπε ο δράστης αμέσως μετά να παραδοθεί στις αρχές, ότι αυτό θα συνιστούσε μετά μια ελαφρυντική περίσταση, μια μεταχείριση ευμενέστερη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο 2026 και θρηνούμε κάθε εβδομάδα ακόμα μια δολοφονημένη. Συγχωρέστε μου τον τόνο, είμαι ειλικρινά απογοητευμένη και θυμωμένη.
1: Επειδή και εγώ νιώθω ανήμπορος να κλείσω αυτή την κουβέντα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι κανένα κάθαρμα δεν έχει δικαίωμα να σηκώνει όχι χέρι αλλά ούτε βλέμμα με απειλητικό τρόπο απέναντι στη μάνα μου, στην αδερφή μου, στη φίλη μου. Θέλω να κλείσετε εσείς αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι εύχομαι να είναι από τις τελευταίες συζητήσεις που αναγκαζόμαστε να κάνουμε σε εκπομπή, ραδιοφωνική ή οποιοδήποτε τύπου. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η ανταπόκριση της αστυνομίας σε εκκλήσεις για βοήθεια θα έρχεται και δεν θα είναι η ίδια που θα, τέλος πάντων, θα υποβοηθεί την αναπαραγωγή του φαινομένου. Θα ήθελα να κάνω έκκληση πως κάθε τρίτο άτομο αντιληφθεί ότι συμβαίνει ένα τέτοιο αυτεπαγγέλτος διωκόμενο αδίκημα, να προστρέχει, να ζητεί τη συνδρομή της αστυνομίας, να μην αποθαρρύνεται ο τρίτος που είναι άσχετος με την υπόθεση. Δηλαδή έχουμε δει το φαινόμενο των αστυνομικών να λένε ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε μια καταγγελία αν δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα. Θα ήθελα δηλαδή επί της ουσίας να έχουμε όλες και όλοι τις κεραίες μας τεντωμένες, τα μάτια μας ανοιχτά, και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο για να βελτιωθεί το πλαίσιο της προστασίας θα πρέπει να τηρεί χώρα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Υπάρχει μια σύμβαση ευρωπαϊκή, γνωστή σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την έχουμε κυρώσει ήδη από το 2018. Η Ελλάδα δεν τηρεί όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις. Έτσι, δεν έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένα ολιστικά πρωτόκολλα για πρόληψη, για υποστήριξη από τα πρώτα ακόμα στάδια μιας συμπεριφοράς. Δεν είναι καιρός αυτά να γίνουν. Τι άλλο να πω, κύριε Μπογιόπουλε. Ελπίζω να είναι η τελευταία μας κουβέντα για το θέμα, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν θα είναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ
0: θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαμπιέν SPS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαμπιέν SPS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν με το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν από λίγο από Αμερικανό αξιωματούχο το περιεχόμενο του κειμένου. Ακόμη και σήμερα, αντί της Παρασκευής, η ψηφιακή υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, της παραβιάσης σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει ο πιστοδρόμης της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, στην Πολυξένη, στο Γιώργο που μας ακούει από το Αμβούργο, στο Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στον Αναστάση, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα στον Τζον, στον Πίτερ, στον Γιώργο, Δανίλη, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Real Blocker, καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Γιάννη, στον Πέτρο, πάω κάρα μου να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στην Ευαγγελία, στο Στέλιο. Α, εδώ έχω έναν οπαδό του Τζίμερου. Α, καλώς ήρθες. Είναι αλήθεια, ναι, είχα μία, πώς το λένε τώρα, κάτι διασκεδαστικές στιγμές χτες με το Τζίμερο, όχι γιατί το επιδίωξα εγώ. Αυτός εμφανίστηκε, να ξέρετε, στο λογαριασμό μου στο Twitter. Εμφανίστηκε λοιπόν αυτός ο τύπος, μπήκε εκεί στο λογαριασμό μου και έγραψε κάτι εξαιρετικά, κάτι τζιμερικά, τα ξέρετε αυτά. Ποια είναι η... και με ρωτάει τώρα εδώ ο παδός του, με ρωτάει το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας, αγαπητέ, είναι ότι εγώ παραμένω συνεπής σε αυτά τα οποία είχα γράψει τότε για τον Τζίμερο. Και ξέρεις τι είχα γράψει? Περί των ορθογραφικών λαθών του κυρίου Τζίμερου. Είχα γράψει ότι αυτά τα λαθάκια συμβαίνουν πότε-πότε. Τα κάνουν ακόμα και εγγράμματι, όπως ο Τζίμερος. Και οπωσδήποτε έγραφα, δεν αποτελούν λόγο για να εξάγει κανείς γενικότερα συμπεράσματα για τη μόρφωση ή την καλλιέργεια ή την επαγγελματική επάρκεια εκείνου που τα διαπράττει. Αυτό είναι που είχα γράψει τότε. Είναι το ένα κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι, και ισχύει απολύτως και τότε και σήμερα, και για τα ορθογραφικά τα δικά του και τα δικά μου και ολονών. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ισχύει απολύτως. Και το δεύτερο σημείο που ισχύει απολύτως είναι ότι οι αναφορές μου για το Τζίμερο γίνονται πάντα στον κατάλληλο χρόνο. Όταν δηλαδή έρχεται προς συζήτηση το θέμα των σκουπιδιών. Αυτό έγραφα τότε. Αυτά τα δύο. Και βεβαίως τα έγραφα και στον Ενικό. Αυτό είναι άρθρο μου στον Ενικό. Μπράβο. Χαίρομαι που με παρακολουθείς. Για όσους δεν ξέρετε, αυτός λοιπόν ο τύπος, αυτός ο γλύφτης, αυτός ο γλίτσας, ο ναζιστογλύφτης του Κασιδιάρη, εμφανίστηκε χτες στο Twitter μου για να πει εξυπνάδα. Μην μπείτε στο δικό μου το Twitter. Μην μπείτε στο δικό μου. Μπείτε στο δικό του το Twitter. Γιατί αφού όταν είδα αυτή την παραβίαση, ξέρετε, πήγα εκεί για να ασχοληθώ μαζί του. Και εκεί θα δείτε τι ακριβώς παθαίνει όποιος έρχεται να ξυστεί στην γλίτσα. Εκεί. Μπείτε στο δικό του λοιπόν. Κατάλαβες, φιλαράκο? Το θέμα των σκουπιδιών. Όταν έρχεται το θέμα των σκουπιδιών, τότε μιλάμε για το είδος του Τζίμερου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με τους G7, τι λένε οι παγκοσμίοι ηγέτες μας, εντάξει?
1: Έχουν όλοι αφήσει τα ημεία ουσιαστικά στον Τραμπ. Ήταν αυτή η συνάντηση στο Εβιάν της Γαλλίας, ήταν ουσιαστικά ένα μέρος στο οποίο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Προσπάθησαν λίγο ο Μακρόν, ελάχιστα ο Μέρτς, να φανούν και αυτοί και να παίξουν κάποιο ρόλο, δεν το κατάφεραν. Και έτσι έχουμε πλέον τη Δύση, Ευρώπη δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επιχειρεί αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα μέτωπα. Από μια μεριά η Μέση Ανατολή, έχουμε βέβαια τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον για το κατά πόσο αυτό θα ομαλοποιήσει την κατάσταση ή όχι. Και βεβαίως έχουμε και πολλές συζητήσεις που γίνονται κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εναλλακτικές οδούς που να μην χρειάζεται να περνούν από το Ορμούζ, και γίνονται πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Και βέβαια στο άλλο μέτωπο είναι η Ουκρανία. Εκεί βλέπουμε ότι ο Τραμπ αρχίζει σιγά σιγά να ασχολείται πιο πολύ με το Ουκρανικό, κάτι που ανησυχεί βεβαίως όλους και κυρίως τους Ουκρανούς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ στρατιωτικά την Ουκρανία. Στην συνάντηση των G7 ήταν φυσικά και ο Ζελένσκι, που για άλλη μια φορά ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η G7 προχωρούν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με μια προσπάθεια όμως των Ευρωπαίων να κρατήσουν τους διάβλους ανοιχτούς με τον Πούτιν. Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα και το πιο άμεσο στίχημα είναι τι θα γίνει με την περίφημη ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Κάτι που προς το παρόν φαίνεται να προχωρά, έχουν αρθεί κάποια πρώτα εμπόδια, είναι βεβαίως μια πολύ μεγάλη διαδικασία, και αν και εφόσον προχωρήσει και έχουμε κάποια ένταξη, έστω μια προένταξη, αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και όλες τις άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι βέβαια και η Τουρκία.
0: Βλέπω ότι, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε σένα, έβγαλε το BBC την ώρα που μίλαγε, λέει ο Τραμπ εκεί σε δημοσιογράφους, έβγαλε ένα σχέδιο συμφωνίας, είναι περίπου πάνω κάτω με αυτό που είχα διαβάσει από το CNN το πρωί, το οποίο μιλάει για τέλος συμμάχες, συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος συμφωνία, για τελική συμφωνία σε 60 μέρες, για λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικάνων, για στενό του Ορμούζο, που οι Αμερικάνοι δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο, αλλά το Ιράν, το Ομάν και οι χώρες της περιοχής, και υπάρχει επιβεβαίωση για 300 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη του Ιράν, αυτά τα πολύ πρόχειρα τα λέω. Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, αν το δούμε, γιατί από ό,τι ακούω πια έχουν κάνει, λέει, ενδεχομένως και συμφωνία να μην είναι μυστική αυτή η συμφωνία, να μην δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Είναι κάτι που ακούγεται πολύ, διότι δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους μεγάλους παράγοντες όλου αυτού είναι και το Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία που, όπως όλα δείχνουν, ο Νετανιάχου και το Τελαβίβ δεν επιθυμούν, και γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι οι όποιες λεπτές ισορροπίες κρατηθούν θα κρατηθούν μυστικές, ακριβώς για να μην υπάρξει κάποιο ζήτημα για τον Νετανιάχου. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πλέον πώς θα κινηθεί ο Νετανιάχου.
0: Με την Τουρκία τι γίνεται, υπήρξε έκθεση της Κομισιόν?
1: Υπήρξε μια έκθεση από αυτές τις εκθέσεις ρουτίνας πλέον, δεν έχει κάτι το καινούριο. Ωστόσο έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι για πρώτη φορά ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο ζητά ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος ενός Τούρκου Υπουργού και συγκεκριμένα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έχει προκαλέσει μεγάλη δυσπορία στην Τουρκία, όχι ανησυχία γιατί δεν τους ενδιαφέρει η διαδικασία, αλλά δυσπορία, το θεωρούν προσβλητικό, και βεβαίως δείχνει ότι κάποιοι στις Βρυξέλλες κατανοούν ακριβώς τι γίνεται στην Τουρκία και ότι έχει ξεφύγει εντελώς το καθεστώς Ερντοάν και έχει δημιουργηθεί πλέον ένα εντελώς αυταρχικό καθεστώς, το οποίο δεν σταματά.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο.
0: Έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση του Λιγνάδη?
2: Ναι, είχαμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου που έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκηθεί μετά το πρωτόδικο, και έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών, ενώ θα πρέπει να σου πω βεβαίως ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο πλέον αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, γιατί δεν δεσμεύεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο από τη στιγμή που έγινε δεκτή η έθεση, δεν δεσμεύεται από την ποινή που είχε επιβάλει το πρωτόδικο, η οποία ήταν 12 χρόνια για 2 βιασμούς με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έθεση. Η δίκη τώρα έχει διακοπή για αύριο, γιατί υπηρεύει ένα αίτημα από την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη για να υπάρχει στο δικαστήριο ψυχολόγος, ψυχίατρος, ούτως ώστε να δει τα θύματα, να αξιολογήσει μάλλον τα θύματα, την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάστασή τους. Τα φερόμενα θύματα, αυτοί που έχουν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα γίνει αυτό, αλλά θα δούμε αν θα διακόψει για να βρεθεί ή αν θα αναβληθεί τελικά η δίκη για να βρεθεί πραγματογνώμονας. Όπου αν αναβληθεί βέβαια, Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη αναβολή αυτής της δίκης.
0: Μάλιστα. Παρακολούθησες και την εισήγηση της εισαγγελέως στην υπόθεση της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Ασημακοπούλου.
2: Για την κυρία Ασημακοπούλου, ναι. Ναι, δεν είναι. Είναι συνολικά, είναι τέσσερις οι κατηγορούμενοι, όπου εκεί η πρόταση είναι για την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της διαρροής των mail των ψηφοφόρων, έτσι, του απόδημου ελληνισμού, σε ευρωεκλογές του 2024.
2: Η εισαγγελέας λοιπόν πρότεινε την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταύρη Ανουδάκη, είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, την απαλλαγή των άλλων δύο από αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή οι άλλοι δύο είναι ο τότε γραμματέας απόδημων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος Μένιος Κορομιλάς από αυτήν την κατηγορία, και για τους τέσσερις η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τώρα στις 22, Νίκο, το δικαστήριο θα εκδώσει και την απόφασή του.
0: Μάνα μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Ματίνα μου, ναι, το είδα αυτό. Πιάσανε, λέει, ένα κύκλωμα που πουλούσε υπηρεσίες, πώς το λένε, παράνομα, συνδρομητικής τηλεόρασης, και είχε και 80.000, λέει, πελάτες. Καταρχάς, πολύ καλά κάνανε και τους πιάσανε. Δεύτερον, βλέπω ότι αυτοί, λέει, είχαν κέρδη 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και λένε οι νόμιμες συνδρομητικές ότι χάσανε 50 εκατομμύρια. Ναι, αλλά εδώ περισσεύουν 43. Περισσεύουν 43. Είπαμε, λοιπόν, καλά κάνανε και τους πιάσανε. Αλλά αν αυτοί κερδίσανε 7 και οι άλλοι χάσανε 50, υπάρχει μια διαφορά 43 εκατομμυρίων. Μήπως να μειώσουν λίγο τις τιμές τους. Οι νόμιμοι. Αυτή η κολόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Το Άξιος μετέδωσε πριν από λίγο ότι ενδεχομένως να υπογραφεί και σήμερα η Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αντί της προγραμματισμένης τελετής, και μάλιστα να γίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Μιλάμε
0: δεν
1: για
0: το κάναν αυτό, υποτίθεται.
1: Φαίνεται πως αυτό αφορούσε στο προσχέδιο. Πάντως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο. Νωρίτερα, ωστόσο, από τη σύνοδο του G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει πως η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, μπορεί αύριο, μπορεί και την Παρασκευή.
0: Τι είπε πάλι για βόμβες? Για βόμβες, ξανά δεν είπε?
1: Είπε ξανά και για το Ιράν και για όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στον Λίβανο και αναφερόμενο στον Νετανιάχου, ανέφερε, του είπα ότι θα μπορούσε να κινηθεί με πιο ήπιο τρόπο, ίσως να μην χρειάζεται να γκρεμίζεται ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Και πρόσθεσε μάλιστα πως αισθάνεται άσχημα για το Λίβανο και το Ισραήλ δεν πηγαίνει πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Το Λίβανο.
0: Του είπε δηλαδή να σκοτώνει χωρίς να γκρεμίζει.
1: Να είναι λίγο πιο ήπιος, για να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε μία έκθεση της UNICEF για τα παιδιά στη Γάζα που είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά θύματα της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον οργανισμό, τις αρχές του 2026, σχεδόν 59.000 από αυτά έχουν χάσει τουλάχιστον ένα γονέα, ενώ περίπου 2.700 έχουν χάσει και τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Αυτή η απώλεια αποτελεί μία από τις πιο μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου, στερώντας από αυτά τα παιδιά, πολλά από τα οποία είναι είτε τραυματισμένα είτε ζουν υπό άθλιες συνθήκες, τη στοργή και τη φροντίδα που παρέχουν οι γονείς. Όπως αναφέρει η ίδια έκθεση, η τραγωδία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βλάβη, αλλά εκτείνεται στον ίδιο το μισθό της οικογενειακής και κοινωνικής δομής της Γάζας. Να θυμίσουμε πως περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη της γενοκτονίας το 2023.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Πώς το είπαμε σήμερα, πώς την είπανε την πλατφόρμα, πόσο κάνει, έτσι δεν είπανε? Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 4,9% το Μάιο. Πόσο κάνει? Όσο λέει ο φίλος μου, ο Άκης ο Κοσώνας. Όσο θέλετε κάνει. Τόσο κάνει. Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά, πώς κοιτάς?
0: TRT 95,1 FM.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν πίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη του